0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στη Χίο 68χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περίπου 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτίμα ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Στα σχολεία επιστρέφουν την 3η 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Η επίσημη έναρξη για τους μαθητές θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό και διανομή βιβλίων, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνέκους στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοσχέν Ριζαΐ, δήλωσε ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση». Τραγωδία στα ριζώματα Βερίας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δέρματα, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων διασώσεων. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή, που στο Diamond Link της Ζυρίχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από το Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Παράλληλα, η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο παγκόσμιο του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και της Γαβριέλα Λιολιού και Λίλα Μαυρατίδου το ασημένιο στο διπλό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 38 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Κάτσε, πρέπει να το χωνέψω. Χρήστο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ρεπάνης, ήρθες εσύ.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στο Χρήστο τον Ταλίγερμαν από τη Σπάρτη. Ρε Μιλωνά, πόσες φορές το έχω πει, όταν μιλάω δεν μπορώ να σηκώσω τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Η στρατοβαρεμένη λέει ρεσιτάλ δίνεις απόψε. Γιατί, σ' αρέσουν τα τραγούδια τόσο πολύ, εντάξει, όπως είναι καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, ανήφορο θα πάρω να ανέβω στο βουνό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαρίζει, λέει, στο Στέλιο που πάμε στα Χανιά για διανομή, καθώς επίσης, λέει, και στον Έτερο Καπαδόκη, ο οποίος πάει στην Ελούντα. Μάλιστα, πάει σε χάι μαγαζιά εκείνος. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Φλόρινα, αφιερώνει στο Μάκη και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Αποστολόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Αλέξανδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Αφιερώνει, λέει, στον Πυρμπίλια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής, αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα επίσης. Για τη συνέχεια ο Μπαρμπανίκος. Μην κάνεις όνειρα τρελά, κορίτσι μου, κάτσε καλά.

Λοιπόν, καλημέρα στο Τζίνο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Κατεβαίνουμε για Αθήνα, λέει, και σε ακούμε. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, Δημήτριε. Λοιπόν, έλα καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε στο κερατσίνι και πάμε για επιστροφή. Την καλημέρα μου στα φιλαράκια, στο Βαρβαρέζο και στο Μιχαλάκι, τον Τζακίρι, ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, τι έχουμε? Έλα. Στέλιος, το καπηλιό.

από τη Μεσσηνία η οποία μας ακούει. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε κάπου εκεί στο Αγαθονήσι, αν κατάλαβα καλά. Να περνάτε καλά, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και πρώτο φθινόπωρο. Τραγουδάει Βαγγέλη Κορακάκη.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φανς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολιστήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσα τους περίπου 910 τουρίστες από περισσότερες 30 χώρες. Εκατοντάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί σε όλη την περιοχή των Ιμαλαΐων. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Επιπλέον επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, παροχή leasing για ηλεκτρικά οχήματα και σειρά ακόμα παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 5,3 δις ευρώ που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ραντ Φλικ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, με τον Ανώτατο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας να αναφέρει ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορείοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας και ξεκινήσαμε με την Κατερινάρα, την Κούκα. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, μας είπε. Εγώ είμαι αετός και εσύ είσαι τα φτερά μου, λέει ο Στέλιος.

0: Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Να έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων. Να έρθει ο Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος. Και πάει λέγοντας. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες αετοί, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά παραγγελία για αφιερωμένο μάλλον για τη μητέρα του, την κυρία Γεωργία. Νότι, Γιάννη Πάριο, Στράτο Διονυσίου και Αντώνη Ρεπάνη. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα εποχή στο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση των 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολιστήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσα τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός μετά την ανανέωση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο προϋποθέσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι όροι συμπεριλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6:20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8:45 μέτρα.
1: ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε και σήμερα για να κάνουμε παρέα Earth News Radio 105,8. Και μπορεί η Μεριλίντα να αναρωτιέται στο τραγούδι γιατί ακόμη τον αγαπά. Εμείς πάλι πότε θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς από την αφόρητη ζέστη, ειδικά τις απογευματινές ώρες, παρότι οι θερμοκρασίες δεν είναι τόσο υψηλές. Ωστόσο η αίσθηση δυσφορίας, όπως σωστότατα είχαν να προβλέψει οι μετρολόγοι, είναι πολύ έντονη. Γυρίσατε νομίζω οι περισσότεροι, σιγά σιγά οι θέσεις στο πάρκινγκ καλύπτονται και από Δευτέρα με το καλό ξεκινά και πάλι το σαφάρι για όλους για μια θέση πάρκινγκ. Χθες σχεδόν όλη η κυβέρνηση ήταν στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, περίσσουν τα χαμόγελα και γιατί όχι, κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών αξίζει να υπάρχουν χαμόγελα, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι πρόταξε το διαβατήριο της αξιοπιστίας των κυβερνητικών εξαγγελιών, θυμηθείτε το αυτό, το κάναμε, θα το ακούμε, αυτό το είπαμε, θα το κάνουμε, θα το ακούμε για αρκετό καιρό. Είπε ότι δεν υπάρχουν ατέλειωτα λεφτά όμως, που ήταν μαχαιριά σε κάποιους εφάνταστους συναδέλφους, που αν η κυβέρνηση πραγματοποιούσε όσα γράφουν τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήθελε έναν ακόμη προϋπολογισμό. Η φράση αυτή του Πρωθυπουργού ήταν όμως ένα φρένο για να σταματήσει τις ανεξέλεκτες προσδοκίες που πήγαιναν να δημιουργηθούν και θα είχαν ως αποτέλεσμα στο τέλος το τελικό πακέτο να φανεί μάλλον μικρό, μάλλον τσιγκούνικο. Και τέτοια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε για τέτοια. Υπομονή, λίγα 24 ώρα έχουν μείνει και ο Πρωθυπουργός θα μας αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά το συνολικό σχέδιο στην πορεία προς το 2030. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε με τα ηλεκτρικά πατίνια 115 παραβάσεις. Φαίνεται ότι μπαίνουν στο επίκεντρο τα πατίνια που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά ατυχήματα. Συνολικά λοιπόν 115 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης σε ολόκληρη την Αττική, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τις αρχές να πραγματοποιούν συνολικά 192 ελέγχους σε οδηγούς που οδηγούσαν πατίνια ή άλλα ηλεκτρικά οχήματα. 78 παραβάσεις είχαμε για το κράνος, 13 παραβάσεις για έλλειψη περιοριστή ταχύτητας, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και 3 για τη μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Και 3 παραβάσεις βεβαίως για ανασφάλιστα οχήματα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, η ιστορία με τα πατίνια θα πρέπει να μπει σε μία τάξη. Έχει περάσει το νομοσχέδιο, έχει περάσει το νομοθετικό πλαίσιο. Περιμένουμε από το Δήμο Αθηναίων και τους υπόλοιπους δήμους να υποδείξουν που θα πρέπει να παρκάρουν τα οχήματα αυτά, τα πατίνια, ώστε να σταματήσει αυτή η άθλια εικόνα να είναι πεταμένα εδώ και εκεί και να δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα, είτε με οδηγούς οι οποίοι αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους, είτε στο παρκάρισμα όταν τα έχουν αφήσει και πέφτουν κάτω. Πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με άλλα οχήματα και δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Λέγαμε στην αρχή για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία και τους 37 έως 38 βαθμούς στην υπόλοιπη κεντρική και νότια χώρα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει στο μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με ρηπές που στα 12 ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς με ενισχυμένους βοριάδες ως 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 25
στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 23 στην Καλαμάτα, 23 στην Λάρισα, 20 στα Ιωάννινα. Στο χθεσινό, στη δεκάδα με τις πιο ζεστές έτσι, περιοχές ήταν οι Φιλιάτες με 41 βαθμούς, όπως και η Πάργα, η Γουμενίτσα, 40 το Αγρίνιο και 40 το Καναλάκι. Στις πιο δροσερές, το χειρό νευροκοπίου με 14, το κάτω νευροκόπιο επίσης 14, περιθώριο νευροκοπίου 15, Παρανέστη 15 και Φλόρινα 16 βαθμούς Κελσίου. Με αυτούς τους ανέμους υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και υπάρχει red code σε αρκετές περιοχές. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς στα νησιά του Ιουνίου, στη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κότα, Χανιά, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Δωδεκανήσων που υπάγονται βεβαίως στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, έχει γίνει ήδη αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Και αυτό είναι το σημαντικό που έχει αλλάξει τους τελευταίους 18 μήνες στην πυροσβεστική, ότι προσπαθούν να χτυπήσουν την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, εκεί που ακόμα μπορεί να πάρει παρέμβαση. Διαφορετικά, όταν ξεφύγει η πυρκαγιά από το αρχικό στάδιο, δύσκολα ελέγχεται και έχουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι το νέο, είναι νέα κατάσταση που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής. Γιορτάζουν σήμερα ο Δάμων και ο Ζεκίας. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1826 είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, Μάνη δεν υποκύπτεται στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράναμ μετονομάζει τον θρακούχο αναψυχτικό από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Και το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, οι κύριοι Νίκος Χοντζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σαν επίσημη συνάντηση που είχαν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Χοντζιά, δεν συζητήθηκε για το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Το 1749 έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστότερος με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόη, ο Ρώσος συγγραφέας που έγραψε «Το πόλεμος και η ειρήνη» και «Το Άννα Καρένινα». Ενώ το 1957 η Ai Weiwei, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη διαμόρφωση του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου. Το 1987 ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, η τιμή των Μπρίτζι. Ενώ το 1991 ο Άλεκος Ακελάριος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και στίχουργός.

το Γαρίβαλο Σταυτή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στην πρώτη εκτέλεση με τον Βάσιλη Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο και τη Σούλη Ζαμπά.

0: από την αθώα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Άκουσαμε και την Τζέννη Καρέζη με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη. Στα αθλητικά τώρα, χθες είχαμε την κλήρωση για το Champions League και την μοναδική μας εκπρόσωπο, την ΑΕΚ. Αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι η Real, η Manchester City, η Dortmund, η Ρώμα, η Σαχτάρ, η Γαλατασαράι και η Κόμο, καθώς και η ΛΑΣΚ από την Αυστρία. Η Manchester City, με τη Manchester City η ΑΕΚ θα παίξει εκτός, με την Dortmund εκτός, με τη Real εντός, με τη Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός στο Λονδίνο, καθώς παίζει σε ουδέτερο γήπεδο στο Stamford Bridge, στη Γαλατασαράι εντός, την Κόμο εκτός και τη ΛΑΣΚ εντός. Είναι μια κλήρωση δύσκολη, θα πρέπει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη League Phase αυτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου. Τώρα είχαμε τη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού και τον οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ενώ έγραψε ιστορία Όφη, καθώς κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Όφη εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην League Phase του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Οι πράσινοι είσαν ένα πραγματικό θρύλο στην Τσεχία. Κρίθηκε στο 123 με πέναλτι του Ντέσερτς, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει και είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ στο 2-1 επί της Κράλοβε. Ενώ οι κριτικοί ολοκλήρωσαν με εμφατικό τρόπο τη δουλειά που είχαν αρχίσει στο Ηράκλειο, κερδίζοντας την Τσεσεκά και στη Σόφια, αυτή τη φορά με 2-0. Τώρα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και τα αμυντικά του λάθη στο Μπέργεν, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός Ευρώπης έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League, στο τέταρτο όφι, και ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Θα μάθουμε σήμερα τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Βέβαια χθες είχαμε την φοβερή παράσταση του Καραλή, του Μανώλη Καραλή. Έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο, με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα του. Και βέβαια ήταν μια μάχη σπουδαίων, δύο σπουδαίων αθλητών, του Εμμανουήλ Καραλή και του Μάντο Ντουμπλάντης, που πρόσφεραν ένα καταπληκτικό αγώνα, ίσως και τον καλύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, καθώς για πρώτη φορά στην ίδια αρένα δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στην προσπάθειά τους αυτή. Λοιπόν, ο Ντουμπλάντης αναντήθηκε νικητής με άλμα στα 6-25 και είχε τρεις μέτριες προσπάθειες στα 6-32. Θα δούμε τώρα, υπάρχουν και άλλοι αγώνες, υπάρχουν στους Βρυξέλλες, στον τελικό της διοργάνωσης και στη Βουδαπέστη, και είναι σίγουρο ότι ο Καραλής θα προσπαθήσει να κερδίσει τη ρεβάνς. Χθες έφυγε μια φιλεγόμενη προσωπικότητα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Ράτκο Μπλάτιτς, ήταν ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο Ράτκο Μπλάτιτς περπατούσε στους δρόμους σε Μπρένιτσα, οι κάμερες τον ακολουθούσαν, οι στρατιώτες του μόλις είχαν καταλάβει ένα θύλακα στα Ηνωμένα Έθνη, είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή την περιοχή όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος έδειχνε απόλυτα βεβαίως για όσα θα ακολουθούσαν, μίλησε στην κάμερα, είχε συγχαρεί τους άντρες και παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μπροστά στους τρομοκρατημένους αμάχους, θα μοίραζε γλυκά στα παιδιά και διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται. Την ίδια ώρα οι άντρες και τα αγόρια είχαν αρχίσει να χωρίζονται από τις γυναίκες. Μέσα στις επόμενες ημέρες, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν. Χιλιάδες εκτελέστηκαν οργανωμένα σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Ισορρίζουν τα ταφούν σε ομαδικούς τάφους και μήνες αργότερα μια επιχείρηση απόγρυψης των εγκλημάτων. Αρκετοί από αυτούς τους τάφους θα ανοιχτούν και τα λείψανα θα μεταφερθούν αλλού. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειτο για γενοκτονία και ότι ο Μπλάντιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους σε Σερμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων Μουσουλμάνων. Αυτός ήταν ο Ράτκο Μπλάντιτς, ένα πρόσωπο μυθικό για μια ομάδα των Σέρβων, για ένα κομμάτι της Σερβίας. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. 31 χρόνια αργότερα ο Ράτκο Μπλάντιτς πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε νοσοκομείο της Μονάδας Κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτει ποινή ισόβιας κάθριξης για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει μια τελευταία προσπάθεια να αφαιθεί ελεύθερος. Στις 13 Αυγούστου οι γιατροί της μονάδας κράτησης κατέγραψαν επιδείνωση υγείας του. Η επίσημη ιατρική έκθεση ανέφερε ότι είχε μπει στη τελική φάση της ζωής του και ότι η θεραπεία δεν είχε ως πλέον ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, αλλά την ανακούφιση από τον πόνο. Η διατύπωση ήταν σαφής. Ο θάνατος μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, ο Ράτκο Μπλάντιτς λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή και θα μείνει για πάντα ως ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον εμφύλιο που θεωρείται ότι έγινε το χειρότερο χτύπημα στον δεύτερο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν το χειρότερο έγκλημα πολέμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τον κρίνει η ιστορία, όπως βεβαίως και οι συμπατριώτες του. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στην σκληρή καθημερινότητα με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν την έναρξη του Σεπτεμβρίου που υπάρχουν αυξημένα έξοδα. Οι οδηγοί εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και για τη συγκράτηση βεβαίως του κόστου των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο έλεγαν ότι θα είχε ανακοινωθεί αυτή η παράταση, ήταν να γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για νέο κίνδυνο αυξήσεων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριος έρχεται πολύ σύντομα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχαλησκιούσης, η διατήρηση της τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και αυτό το μέτρο. Υπενθυμίζει ο κ. Κιούσης ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται, απαιτείται ένα αντίστοιχο μέτρο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το δουν στην κυβέρνηση αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο. Θα πρέπει όμως βεβαίως να δούμε κάποια στιγμή, γιατί ενώ υπάρχει αποκλιμάκωση διεθνώς των καυσίμων, δεν περνά από σχεδόν ποτέ στις τιμές που φτάνουν στην Αντλία. Αντιθέτως, με την παραμικρή αύξηση, αυτό το βλέπουμε στην Αντλία. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε. Είναι ακατανόητο, ακούμε διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά, ότι όταν ανεβαίνουν τιμές πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τις παραγγελίες που γίνονται, όταν πέφτουν οι τιμές δίνονται από τα δηληστήρια. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το μυστήριο, γιατί βεβαίως, ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι τιμές είναι τόσο υψηλά, απασχολεί συνολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, στην ελληνική κοινωνία, όσους εργάζονται, όσους μετακινούνται, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιας και μιλάμε για προβλήματα, εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα των ρευματοκλοπών. Χθες είχαμε νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Έγινε ειδική αστυνομική επιχείρηση και υποβλήθηκε δικογραφία προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπήρξαν 15 συλλήψεις σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανώδιου εμπορίου, περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 1.860 μέτρων παρακαλώ και υπήρξαν αυτές οι συλλήψεις που σας ανέφερα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις ρευματοκλοπές, όπως και με τους απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί ο λογαριασμός καταλήγει στους συνεπείς. Από τις έρευνες λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολητής, 11 ηλεκτρικά εργαλεία και σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες. Και αν βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ, στην Κύπρο υπάρχει έντονος επικοινωνιακός θόρυβος για έναν βαρυπινίτη που έδωσε συνέντευξη στο YouTube μέσα από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Ναι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όσο ακούμε. Θυμάστε το παρελθόν που γινόταν, μέχρι πάρτι είχε γίνει στον Κορυνταλό πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, καθώς ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στο YouTube κατάδικος εμφανίζεται να παραχωρεί διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από την πτέρυγα της υψίστης ασφαλείας. Είναι ο Τούρκος υπήκοος Τανέλ Τόλγα Ταρλατσκί, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor και κρατείται στην πτέρυγα 10 του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του δημοσιεύθηκαν στο YouTube και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές. Παρά τη δημόσια προβολή του, η διεύθυνση των κεντρικών φυλακών φέρνει να πληροφορήθηκε την ύπαρξή του αρκετές μέρες αργότερα, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται μεταξύ των κρατουμένων. Η πτέρυγα 10 χαρακτηρίζεται ως χώρος υψίστης ασφαλείας και διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σε αυτή κρατείται περιορισμένος αριθμός προσώπων, που σύμφωνα με τα κυπριακά δημοσιεύματα δεν ξεπερνά τα 10. Τώρα, στη συνέντευξή του, ο Ταρλασί επαναλαμβάνει ότι καταδικάστηκε άδικα, ζητά την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποφυλακιστεί ή να μεταφερθεί στην Τουρκία. Εμπλέκει ακόμη και τον Έλον Μάσκ, υποστηρίζοντας ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του. Ο Ταρλασί έχει καταδικαστεί το 2023 από το μόνιμο κακούργιο δικείο αμοχώς του για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και απειλές βιοπραγίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατάφερε μέσα από τις φυλακές να δίνει συνεντεύξεις, να εμπλέκει τον Τούρκο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Έλον Μάσκ και να ζητά την απελευθέρωσή του. Εκεί φτάσαμε. Σημεία των καιρών ή αυλεψίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυλεψίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα κράτη, όπως βλέπετε, όπως ακούτε. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς υπάρχει ένα πρώην κρατητήριο της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πωλείται, είναι πολύ σωστά ακούτε, πωλείται έναντι 180.000 ευρώ. Και όσο παράξενο και να ακούγεται, είναι απολύτως αληθινό. Είναι ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, περιλαμβάνει ακόμη και τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα και τα κελιά των ανδρών και των γυναικών, και έχει βγει προς πώληση στην τιμή των 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού Ευόσμου, είναι ένας ολόκληρος όροφος επιφανείας άνω των 200 τετραγωνικών και για χρόνια τον μίσθωνε η ελληνική αστυνομία, με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση των γραφείων της αστυνομικής υπηρεσίας. Πίσω από τις βαριές, σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν οι προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί περαιτέρω διαδικασία. Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές, θυμίζει κανονικές φυλακές με τους στενούς διαδρόμους, τα μεταλλικά κάγκελα, τα κελιά. Και βέβαια δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Λοιπόν, και αν και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ασυνήθιστη αγγελία που πραγματικά μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα ιστότοπο και να πάει να δει αυτό το χώρο στην Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105.

0: 41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου υπάρχουν ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Από το 2024, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, τα σκανάρουν και τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο, εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με λεξιλόγιο που σπανίζει τη σύγχρονη εποχή. Οι ύποπτα emails αποστέλλονται μαζικά σε παλαιό βιβλιοπωλεία με μαζικές παραγγελίες. Δεκάδες χιλιάδες παλιά βιβλία, παλαιοκαιρισμένα, βιβλία αντίκες, μπαίνουν σε γιγαντιές κούτες και δρομολογούνται για την Νεβάδα, το Κολοράντο και τον Καναδά. Νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταστρώνουν μυστικά σχέδια με στόχο το σκανάρισμα και την καταστροφή εκατομμυρίων βιβλίων. Όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να συνθέτουν ένα νουάρ μυστόρημα όπου ένας detective θα προσπαθούσε να σώσει σπάνια βιβλία από την καταστροφή και να ξιχνιάσει το κύκλωμα που βρίσκεται από πίσω. Η πραγματικότητα όμως κάποιες φορές ξεπερνά τη λογοτεχνία, καθώς από το 2024 ήδη εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, η βιβλία μεταχειρισμένα τα σκανάρουν και μετά τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε λεξιλόγιο που σπανίζει στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, οι εταιρείες το έχουν ονομάσει αυτό το εγχείρημα Project Panamas και είναι η προσπάθεια να σκανάρουν και να καταστρέψουν όλα τα βιβλία στον κόσμο, όπως περιέγραψε ένας εργαζόμενος εταιρείας στο δικαστήριο. Εν τέλει, η Anthropic πλήρωσε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στους συγγραφείς που μήνυσαν την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο όμως την έκρινε αθώα, καθώς για το ίδιο η εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου δεν αποτελεί αδίκημα ούτε και παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και δεν είναι ο μόνος συμβιβασμός στο δικαστήριο. Είχαμε και το συμβιβασμό της Meta, δηλαδή της εταιρείας που έχει το Facebook και άλλα social media. Η Meta λοιπόν κατέληξε ένα συμβιβασμό σε μια σημαντική δίκη, η οποία επικεντρωνόταν σε καταγγελίες ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ανακριβώς την έκταση των επιπτώσεων των εφαρμογών του, όπως το Facebook και το Instagram, στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο διακανονισμός αποκαλύφθηκε σε δικαστική κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε και περιγράφει τη σειρά των απαιτήσεων, η οποία η Meta θα πρέπει να τις εφαρμόσει στις εφαρμογές της στο πλαίσιο ενός προτινόμενου concept adjustment. Σε αυτές περιλαμβάνονται ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινή αποκλεισμή των εφήβων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Facebook και το Instagram, ενίσχυση μέτρα επαλήθευσης ηλικίας που θα εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, καθώς και παροχή πρόσθετων εργαλείων για γονείς και κηδεμόνες. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όσον αφορά την τεχνολογία σε κάποιες φάσεις. Η τεχνολογία πρέπει να μας βοηθά, αλλά δεν θα πρέπει, όπως προβλέπουν και άνθρωποι ειδικοί, να ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Και με τα social media φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την Ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ θα υπογραφεί τη Δευτέρα στο Τελαβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και την εχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκκρεμίσει απολωτρίωσε από το 1939 το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Καθεδαφίζεται το κτίριο του Μπάμιγκτον, το οποίο καταστράφηκε από την πρόσφατη φωτιά, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας οι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές. 700.000 εφτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία στην ανθρώπινη ζωή, να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια και αυτοκίνητα για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε πρόγραμμα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Είναι 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά. 280.000 αντλίες θερμότητες και ηλιακοί θερμοσύμφωνες σε κατοικίες. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου του Κούμπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάλλουν το εκλογικό σλόγγαν. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενες στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν τους ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανοιχτευτές στις κερές, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Και Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Πάμε στην απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Κονδύλι 490 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλαγή σελίδας για την πόλη με το μετρό. Flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City Roma, Ντέλια και Καρέτσα. Λίτρο με 4 για το Τριφύλι. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις ευρώ, νέα αποκομισίωση στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Το πλάνο της κυβέρνησης προβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός του Δυτικού Νείλου στο Κόκκινο, η Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 από το Μανόλο, πρώτος με 8-45 ο Τεντόγλου. Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη ναυάγει σε απόβαση, προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδής πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριων από την Κόρινθο, από την Κάρπαθο, με συγχωρείτε, θετικό βήμα. Και εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα ενώ ψηδές στα γένεια του μετρό Καλαμαριάς, τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Λέσβος, παγώνει μαζικές θανατώσεις ζώων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο γραφείο, με το νέο κτίριο γραφείων. Ρίζοσπάστης, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, αύξηση 59% σε δύο ημέρες για τη μέση χοντροπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Περνάμε στην κόντρα, εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες, βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία, παίζουν με τη φωτιά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Είναι αυτεμπορική μετά τις δυνάμεις του Euronext Athens, λίγο πριν την ένταξή τους στις αναπτυγμένες αγορές.
1: Earth News Radio 105,8.

Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από την εβδομάδα της ΔΕΘ, αλλά δεν θα είναι μόνο εβδομάδα της ΔΕΘ. Θα έχουμε και μια μάχη στη Βουλή για την αντιπρόεδρο, την πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής. Ήταν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ανεξαρτοποιήθηκε. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουντούρου, είναι η Έλενα Κρήτα. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει διαφωνία από την Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζεται η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα από ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Χθες είχαμε σύγκρουση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Μάτζου. Ο κ. Μηταράκης εξήγησε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ψηφίζει την υποψηφιότητα, δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής, είπε ο κ. Μηταράκης. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για τις θέσεις των αντιπροέδρων και μετά η Ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις και τα κόμματα δεν εκλέξαν τους προτινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κρατήσει ως υποψήφια ή να αποφασίσει η Ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο που είναι πιο πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κυρία Γεροβασίλη για την Ολομέλεια της Βουλής, είπε ο κύριος Μηταράκης. Δεν με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορώ να πω ότι με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλεί στο ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον Υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης. Λοιπόν, απέναντί του ήταν ο κύριος Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Και μάλιστα ο κύριος Μάτζος άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος και άλλα βεβαίως στελέχη που μίλησαν στη Βουλή. Υπάρχει κίνδυνος σε μια επόμενη Βουλή να οδηγηθούμε σε ένα μονοκομματικό προεδρείο. Είπε ότι διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ υποψηφίζει όλους τους υποψήφιους των κομμάτων, εκτός από τα νεοναζιστικά μορφώματα, όπως ήταν αυτό της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, είπε ο κύριος Μάτζος. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το κυβερνών κόμμα, όπως είπαμε, δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Υπάρχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για συστράτευση με ακραίες φωνές του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε την υποψηφιότητα Ακρίτα, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μπλοκάρει τη γυναίκα υποψήφια και επιχειρεί να επιβάλλει ανδρικό προεδρείο. Ενώ από την άλλη πλευρά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ελένα Δούρου, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα αλλάξει πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι αρβανίτισσα αυτή, δείχνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Νίκος Παπάς, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για την Έλενα Ακρίτα. Και μάλιστα ζήτησε και από τους ανεξάρτητους βουλευτές να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις περιφερειακές ενότητες των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα τα δούμε αυτά όλα μέχρι το ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, που θα είναι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με αυτή την εβδομάδα με μια αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεταγραφή Κωνσταντέλια, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Έκανε μια αναφορά χθες στην ομιλία του Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, σχολίασε το ζήτημα που απασχολεί κυρίως τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλο από τη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που έχει προκαλέσει σημαντικά

σχετικές αντιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων του κεφάλου του Βορρά. Ο Πρωθυπουργός θέλει να σχολιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και να τονίσει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των υποδομών της χώρας. Αναφέρθηκε στη φράση ενός ακροατή για τον αγαπημένο Ντέλια και σχολίασε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον φέρει πίσω. Είπε ότι πιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, χωρίς να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Τώρα με την κλήρωση που έγινε με την ΑΕΚ θα τον δούμε τον Κωνσταντέλια όπως και τον Καρέτσα στους αγώνες που θα δώσει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής. Από τη Δευτέρα βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5. Θα έχουμε πολλά περισσότερα, κυρίως με τα πολιτικά, όπου φαίνεται ότι θα είναι μια πολιτική η επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράνκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν ασπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8.45.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up. Pack your things.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, το ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μοραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ηράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε. Έτσι. Μέχρι τις 7 και 19
1: είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται. Με 7 και 19 θα είναι μέρα.
2: Εντάξει,
1: θα έχει το ίδιο.
2: Και μετά το βράδυ θα δούμε το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Το ότι είναι πανσέλινο σήμερα. Ναι. Και έχει χαμός, 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί γιατί είναι πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι. Κάθε χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένους και με ένα πάνω στον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστος είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν του ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ο δεύτερος τρόπος, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό, να ξέρουμε. Το Σάββατο,
2: ναι.
1: Σάββατο. Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Άνετα.
2: Για
1: Καλαμάτα.
2: Πλάκα πάμε,
1: για
2: Καλαμάτα. Πλάκα.
1: Στην Ξάνθη έχει 21 βαθμούς. 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα βαλσαμάτα.
1: Να τα βαλσαμάτα. Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρει, μπορεί να πάρει δύο.
1: Όχι, ναι, να πάρει δύο.
2: Να ξεκινήσει με την Αλμυρή και να καταλήξει τη γλυκιά.
1: Ή μπορεί να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά μου σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι
2: ωραία.
1: Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές,
1: ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές, είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ρε. Ωραίο
2: αυτό, πράγμα. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο,
2: που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι,
1: Ναι.
2: Ωραία, θα είναι. Βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
1: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: Θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό, καλό, ναι. Εκτός και αν το πήρα από το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη. Την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέα Πόλη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: φωτογραφία. Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ. Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι. Και την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι,
1: μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι το λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Mm. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία.
2: Oh.
1: Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και αύριο αστραπόβροντα.
1: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου, καλημέρα. Τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την
2: έκλειψη. Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
1: 23 βαθμούς της αέρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
2: Ναι.
1: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Που έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία. 16 βαθμούς. Όμορφα.
2: Πάρα
1: 16 βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
1: Και ο Φιδίας.
2: Όχι, ο Εζεκίας.
1: Χωρίς το Φιδία.
2: Δυστυχώς.
1: Και το Δάμων.
2: Λίγο το Φιδία, λίγο τον στραπέξω.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα.
1: Mm.
2: Όχι.
1: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
2: Σικόπιτα θες, τι θες.
1: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
2: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
1: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
2: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
1: Α, για γλυκό. Ναι, όχι, δεν είναι.
2: Κερασόπιτα μου παγωτό.
1: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
2: Ένα γλυκό τον Βάσκο.
1: Ωραία.
2: Πας και μου βρίσκεις τα πιο σπάνια ωραία πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
2: Στη χώρα του Βάσκου.
1: Εδώ, παιδί μου. Στην Ελλάδα.
2: Εδώ.
1: Εδώ το έχω φάει. Σιγά-σιγά έχω πάει πόσους Βάσκους.
2: Το παιδί στο έχει φτιάξει.
1: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
2: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
1: Να ζήσουν οι παππούδες.
2: Ναι.
1: Να ζήσουν. Ή να τους θυμόμαστε.
2: Κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχος. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη η σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
1: Γελάει.
2: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
1: Γελάει.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
1: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
2: Να σου πω, δεν θέλω να σου δημιουργήσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
1: Γιατί?
2: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Έχεις πληροφορία.
2: Έτσι λένε.
1: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
2: Ναι, δρόσεις.
1: Να ξέρετε. Όχι, και χθες 39 είχε. Λοιπόν, η άνεμη όμως, προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
2: Ναι, δηλαδή,
1: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συνεγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες, αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
2: Πολύ,
1: αυτό.
2: Πολύ.
1: Να τα λέμε.
2: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
2: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε? Τη Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία διαφήμιση.
2: Έχει,
1: μπράβο, Σίντι Κρόφορντ.
2: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
1: Σαν τη Σίντι Κρόφορντ καμία.
2: Αλλά η Pepsi είχε κάνει και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Ναι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί μοιχειρότατα ονόματα. Αλλά. Στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι. Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators.
2: Ναι.
1: Η Σακύρα, η Pink. Και η... ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο... και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
1: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
2: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
1: Νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, Pink και...
2: Μόνο η Pink.
1: Και Σακύρα.
2: Και Σακύρα.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Το 1904 ο Παύλος
1: Βελάς. Εσύ θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
2: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Mm. Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
2: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
1: Τέλος πάντων, ναι. 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
2: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα
1: ανδρών
2: και γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
1: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
2: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι. Λευκό. Εντάξει, ετερονεκάτερον. Πολύ ωραία εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κατά το κάκου σύμπτο τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπου. Είναι αφορμή για του νατοικού βομβαρδισμού εναντίον των Σέρβων τη Βοσνία.
1: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή τη Ρεμπρέντσα. Που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε χτες. Ναι. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοντζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
1: Θα σε ακούσει η Άλεξ.
2: Ναι.
1: Δεν το λέει Γκέτε.
2: Γκέτε είναι.
1: Γκέτε τον λέω στα φαλενίστικα.
2: Όχι, Γκέτε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
1: Γκέτε τον λέω.
2: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
1: Έλα ρε λαβάρα.
2: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ο Τολστόι τον λέγαμε,
2: ναι.
1: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
2: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και Ειρήνη. Τον αγαπώ Καρένιν. Τον αγαπώ αυτό τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
1: Έχεις, είσαι, τις τέχνεις εσύ φαίνεται.
2: Έχω δει μην ταινίσει.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
1: Το λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς
2: τώρα. Αφού έχεις
1: παίξει τέτοια καρένινα. Να χειροκροτήσουμε,
2: όχι, να σου δώσουμε παράσημο. Ήταν υπέροχη, ήταν, ναι, εξαιρετική.
1: Μπράβο.
2: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
1: Ο Λαζόπουλος είχε πει το αμίμητο.
2: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
1: Το τρένο έπαιζε καλύτερα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Ουέι Ουέι Ουέι. Κινέζος κλήτης και ακτιβιστής.
2: Είπες πολλά Ουέι Ουέι.
1: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Ουέι Ουέι, λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
2: Σας σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιόνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
1: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζη.
2: Υπέροχος, υπέροχος.
1: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6 και 18 20,5 βαθμούς στο Άργος Ορεστικό. Το Άργος Ορεστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
1: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
2: Δεν μπορεί να παίξει όλα.
1: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
2: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
1: Τι, ναι, Σίντι Κρόφορντ.
2: Ναι,
1: ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην οίκια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
2: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
1: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη πανσέλινος και φαίνεται στην άκρη της,
2: ναι,
1: που είναι η έκλειψη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η καλύτερη διαφήμιση της Pepsi ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια Coca-Cola από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει το κουμπί της Pepsi.
2: Ναι, ναι.
1: Μνημειώδης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μνημειώδης. Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις,
2: ναι,
1: που έχουν γίνει ποτέ. Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, να βγάλει τα κουτάκια της Coca-Cola, να πατήσει πάνω να πάρει Pepsi.
2: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στου στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο. Ναι. Γιατί πήγε 6.30 κιόλας, ρε παιδί. Πώς πέρασε η ώρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία και
2: τέλος
1: ευχάριστα.
2: Πάντων, πριν πάρε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
1: Ναι. Ε? Ναι.
2: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, ε. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με τον νερά, η Τουρκία είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
2: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
2: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι
1: σιγά,
2: μου. Σιγά.
1: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89 του ειδικού δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή της σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης, φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα, ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται, θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε, που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα». Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μα στείλει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να τη δείτε στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του, έτσι, δηλαδή το πώς έγινε κάπως το έχουν καταλάβει, αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει και άλλο, ναι, πλημμυρικό, ναι, φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος. Το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι έχουν χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί. Ναι, μέχρι τώρα διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, στέλνουν βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγε, γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί,
0: το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου. Ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαρά στη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του
0: Θεού. Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στην Αιακείο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στο Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπετε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της ιστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για. Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες. Είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύοντα, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχες αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινες την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα που την ξύπνησε η φωνή μου. Και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Mm-hmm. Το τελευταίο φωτογραφίο που μας στέλνει, που 6:46 που έχει ήδη λίγο ξημερώσει, πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού. Έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ, και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί, δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι, δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ.
0: Ναι.
1: Το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου. Μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Trident. Το Trident, ξέρω πώς το λένε. Τριάδα. Που το λένε, εν πάση
1: περιπτώσει. Πες τα ελληνικά, μανά μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσε μα, δεν διανύσεις.
0: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που θα μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη πότε είναι
0: που. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στο τελικό του στάδιο. Ποιους κωδικούς, παιδί μου?
1: Μας δώσουν κάτι ειδικούς κωδικούς, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικούς κωδικούς,
1: ναι,
0: θα μας δώσουν?
1: Ναι, ειδικούς κωδικούς που είναι κλειδωμένο αυτό. Είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί, το ξέρουν.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι, υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ο συντονισμός θα γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ας πούμε. Και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτός. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον.
1: Τι να κάνει με αυτούς
0: τέτοιο
1: που
0: θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και
1: πάνω δεξιά.
0: Ναι. Τι να κάνουν
1: οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω. Ότι είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, πηδάω το. Προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
0: Στον δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Όπα, λάκι. Εντάξει, και ο Καραλής κάνει 6-20. Ναι. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Καταλαβέ.
0: Ναι, πήδησε 6-24. Εγώ έχω. Δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε,
1: ο ανταγωνισμός,
0: μπράβο, ναι, κάποιοι εντάξει. Λένε ότι ο ανταγωνισμός εντάξει. Είναι που τους σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνεις, γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου και το ύψος. Εντάξει, okay. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: ο ανταγωνισμός
1: του
0: Μπουμπκα, έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπκα που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επί κοντό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτός όπως και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του, επικοντιστές.
0: Απλά τους είχε επισκιάσει όλους.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-20 και πλάς.
1: Άστα, παιδιά.
0: Είναι, πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Αρέσει
1: γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι. Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
1: Όχι ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε.
1: Όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα,
0: ναι,
1: που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα, ναι, τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα, ας
1: πούμε. Θα σου πω, γιατί είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα.
0: Α.
1: Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλω καθένα.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
0: Α, δεν ναι, μιλάμε για μας.
1: Τέλος πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί λέει η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω πίτσα.
0: Ναι.
1: Βάζω κάτι στο φούρνο, μια πίτα να ψήσω.
0: Ναι.
1: Δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο που το κάνει μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις.

0: Πάνε με, πήγαινε με.
1: Όχι, δεν θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές. Τότε που έκαναν την εισβολή στο, καλή, στη Θεούτα.
0: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
1: Το είδες το,
0: ναι,
1: θέμα, το γνωρίζεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούριο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη
0: από
1: Θεούτα.
0: Δεξί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
1: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα τους, θα είναι και ακροδεξί. Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει, είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα. Και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
0: Παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
1: αυτό,
0: όχι, αυτό είναι παράνομη πράξη, τελεία.
1: Παράνομη, απάνθρωποι και τα λοιπά, υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να σας είστε ενήμεροι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν. Κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555. Γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία. Mm. 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
0: Έχω
1: αυτό.
0: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
1: Ποιο?
0: Αυτός τον επάνω.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Και... Δηλαδή εντάξει. Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του. Δηλαδή σκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
1: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πως τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
0: Άκου τώρα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε. Που κάνουν πλιάτσικο.
0: Μπράβο.
1: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
0: Που έχουν καεί. Ναι,
1: και έχουν φεύγουν. Φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
0: Τι είσαι, γλωσσοπλάστης?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να πάμε. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, στη Σαντορίνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ ωραία.
1: Λέγαμε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Τραγουδάει η Avamax.
0: Avamax.
1: Το κορίτσι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι 32 ετών. Είναι από το Wisconsin. Και είναι πολύ, είναι υπέρμαχος της LGBTQ όλα αυτό της κοινότητας.
0: Μπράβο, ωραία, ναι. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρετε.
0: Γιατί εμείς δεν την ξέραμε και την ψάξαμε τώρα για να καταλάβετε. Ναι. Τι κάνουμε και, κάνουμε και εμείς. Ναι. Ο κύριος Μάκης λέει καλημέρα σας. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά που τα δίνουν όλα για την Ελλάδα. Φανταστείτε πως νιώθουν οι γονείς τους. Μπράβο τους. Για τους αθλητές φαντάζομαι. Εννοείται. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα. Όλα καλά. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Πάντως στην περιφέρεια Εύρου γενικά περιμένουν. Υπογεννητικότητα πιάσε κόκκινο στην περιφέρεια. Τα σχολεία κλείνουν. Τα χωριά ερημώνουν. Μεγάλα λόγια από τον Πρωθυπουργό. Το τρένο κάνει 10 ώρες να φτάσει στην οριστιάδα τη Θεσσαλονίκη. Δουλειές δεν υπάρχουν και ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό. Είσαι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε στη συνέχεια λίγο και για τον καιρό. Γιατί λίγο έχουμε τρομάξει που λένε ότι σήμερα εκτός θα έχει ανέμους και με λόγω των ανέμων μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο δροσερά. Αλλά έρχεται και άλλο κύμα, λέει, ζέστης. Έτσι δεν μας αφήνει, παρά το ότι φεύγει ο Αύγουστος, θέλει να μας το να δώσει έμφαση, ας πούμε. Θα μιλήσουμε και για άλλο ένα θέμα που μας άρεσε και είναι πολύ ευαίσθητο. Θα δούμε και για τα αθλητικά που μας λέτε κιόλας για τα παιδιά. Πάντως έχω να πω, κύριε Μάκη, ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που εσείς λέτε μας κάνουν περήφανους ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν αγωνίζονται, για ό,τι αγωνίζεται ο καθένας, εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας οι οποίοι λένε εγώ δεν νιώθω περήφανος για τον χ αθλητή, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ ότι έχει λίγο διαφορετικό χρώμα δέρματος, παράδειγμα. Παράδειγμα λέω, έτσι, μην το πάρετε τις μετρήτες, αλλά είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Δεν το θεωρώ Έλληνα. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Καλά, πάντα θα υπάρχει αυτό, παιδιά.
0: Δηλαδή και με αυτό θυμάμαι και την ανάρτηση που είχε κάνει το κορίτσι που παίζει στην εθνική μπάσκετ Ελληνίδων, έτσι, η οποία είπε παρά το bullying που τρώω, εγώ θα συνεχίσω. Θα παλεύω.
1: Τι να κάνω. Δηλαδή, τι να κάνει, επειδή υπάρχουν
0: κάποιοι
1: άνθρωποι
0: υπάρχουν, αυτό,
1: οι οποίοι, πώς το λένε, είναι αλακάρτα, ας πούμε, άνθρωποι, αλακάρτα άνθρωποι είναι. Έτσι, δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον καιρό, για να σας πούμε τι περιμένουμε, είναι αυτό που πω, Διονύσης. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για τις ριζοκοφρέτες.
0: Τι θες για τις ριζοκοφρέτες?
1: Θα σου πω. Γίνεται ένα debate. Γενικότερα.
0: Ανάμεσα σε ποιους?
1: Δηλαδή, είσαι στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει κάποιος ένα πακέτο ριζοκοφρέτες. Και σου λέει, θέλεις μία? Και λες, εσύ γιατί?
0: Γιατί?
1: Ναι, οι περισσότεροι απαντάνε γιατί. Και λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ριζοκοφρέτες.
0: Τι
1: ωραίο έχουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι σαν να τρως νοβοπάν.
0: Ναι. Το νοβοπάν είναι ωραίο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα τρώγες?
0: Όχι.
1: Θα έλεγες, έχω μία λιγούρα. Πάρε ένα κομμάτι νοβοπάν.
0: Ναι.
1: Δεν θα το.
0: Ναι, τώρα μπορεί να έχει κάποιες ιδιότητες.
1: Όχι, όχι, λένε.
0: Μπορεί να φουσκώνει, ας πούμε, και να σε γεμίζει.
1: Οι ριζογκοφρέτες, μπήκαν στη ζωή μας από τους διατροφολόγους κυρίως.
0: Άρα κάτι θα ξέρουν, επιστήμονες είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι αν το συνδυάσει με διάφορα άλλα υλικά, τη ριζογκοφρέτα, με αυγό.
0: Αρχίζει και γίνεται ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το
0: αυγό χαραμίζεται με ριζογκοφρέτα. Το αυγό θέλει ψωμί. Μπόλικο. Ναι, προχώρα.
1: Όχι, με ένα αυγό βραστό, ρε παιδί μου.
0: Και το βραστό.
1: Όχι, μάτι.
0: Το μάτι θέλει το καρβέλι.
1: Μάτι θέλει, ναι.
0: Θέλει καρβέλι.
1: Το μάτι.
0: Ψωμάκι, ας πούμε. Θέλει καρβέλι. Ναι.
1: Λοιπόν, παρένθεση εδώ. Φτιάχνω δύο αυγά μάτια να φάω, έτσι. Και λέω.
0: Σιγά μην ασχολούμασταν με τις ριζοκοφρέτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα αυγά, παιδάκι μου τώρα.
1: Φτιάχνω δύο αυγά μάτια να φάω και λέω. Θα κόψω μία φέτα για το κάθε αυγό.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Δεν φτουράει.
1: Ποτέ.
0: Δεν φτουράει.
1: Ποτέ.
0: Εγώ τσαντίζομαι και με αυτούς που και καλά μπραντς και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και σου φέρουν μια αυγουλάρα ωραία μελάτη,
1: ναι,
0: από κάτω μια φρεγανισμένη φέτα ψωμί και αυτή του τόστ, δηλαδή, που είναι επί της ουσίας αέρας. Δεν πιάνει καθόλου.
1: Σας
0: τίποτα.
1: Μήπως έχετε λίγο ψωμάκι μας φέρει.
0: Μα φέραμε, λέει.
1: Ναι.
0: Τι φέρατε,
1: τι
0: κυρία μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν φέρατε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στις ριζογκοφρέτες,
0: ναι,
1: τις τρώνε λοιπόν με διάφορα πράγματα, με φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Εν τω μεταξύ, λέω, Λες, θα φάω υγιεινά. Θα φάω υγιεινά. Θα φάω ριζογκοφρέτα με φιστικοβούτυρο και μπανάνα. Ναι. Φιστικοβούτυρο και μπανάνα είναι έκρηξη.
0: Ναι, πώς το λένε, είναι. Το φιστικοβούτυρο όμως έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
1: Και θερμίδες.
0: Πέραν το ότι είναι νόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει θερμίδες. Μα δεν είναι όλες θερμίδες. Το πρόβλημα δεν είναι θερμίδες. Το πρόβλημα είναι το λίπος.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ναι. το βασικό. Δεν είναι θερμίδες από μόνες τους. Οι θερμίδες είναι όταν είναι ταυτόχρονα με λίπος που αποθηκεύεται και πάει λέγοντας.
1: Έχουν βγει και ριζογκοφρέτες με σοκολάτα, με καραμέλα, με λεμόντοζο.
0: Θέλω να σου πω ότι και κέικ έχουν βγει με όλα αυτά και είναι καλύτερα.
1: Κάθε τα κέικ πάντα είναι καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν μου αρέσει τη βανίλια. Θέλω να έχει λεμόνι.
1: Εγώ θεωρώ υπάρχουν φανατικοί τη ριζογκοφρέτα και φανατικοί πολέμοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Τι υπάρχουν φανατικοί τη ριζογκοφρέτα.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που του αρέσουν πάρα πολύ. Ανεξήγητο είναι, αλλά υπάρχουν.
0: Ξέρει κάποιον. Τέτοιον.
1: Βέβαια, πολύ γύρω μας είναι.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: να μου τους πεις αυτούς.
1: Είναι
0: ξέρω.
1: Να.
0: Αλήθεια.
1: Τρώει συνέχεια. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Σου λέει είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε τέτοια και δεν παχαίνει. Άμα φας ένα πακέτο.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω τη θερμιδική του.
1: Θα σου πω. Θα σου πω. Ναι. Μία ριζογκοφρέτα απλή. Κάνω ναι. απλή.
0: Ναι.
1: Έχει 30 με 40 θερμίδες.
0: Ναι.
1: Άρα οι δύο έχουν 60 με 80.
0: Ναι.
1: Τα 100 γραμμάρια ριζογκοφρέτας που τρώει νανά ναι. έχουν 400 θερμίδες.
0: 400...
1: Και δεν τρώω ένα κομμάτι μουσακά.
0: 400 θερμίδες πέρσι δύο μπέργκερ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγο.
1: Λέμε τώρα. Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. Μας έφερε καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς έχει εκεί και έχει και κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες πάλι. Και χθες είχε. Λοιπόν, Φελιζόλ λέει, όχι Νοβοπάν. Το Νοβοπάν σπάει και τα δόντια.
1: Σωστό. Ναι. Φελιζόλ καλύτερα, ναι.
0: Καλύτερο για τα δόντια, για τη γεύση
1: ναι.
0: καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Η οποία λέει Κατερίνα, σας λατρεύω. Καλημέρα Κατερίνα, σας λατρεύω.
1: Και εμείς κυρία Μαρία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τις ριζοκοφρέτες δεν αρέσουν ούτε σε αυτούς που τις τρώνε. Όχι. Είναι και κάποιοι που τις αρέσουν. Παιδιά, περιορέξιος, το έχουμε πει.
1: Ριζοκοφρέτες.
0: Κολοκυθόπιτα και κίτρινη γλυκιά. Τελεία. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι, κάποιος λέει τους υποχρεώνει να το κάνουν. Γι' αυτό όταν σου προσφέρουν, λέει, είναι για να μοιραστούν να τελειώνουν. Κατάλαβες, να φεύγουν.
1: Για να φεύγουν από πάνω του.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Για να πάει μετά στη διατροφολόγο και του πει: έφαγα ένα πακέτο ριζογκοφρέτες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μία φορά που είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Τρώω την πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Την πρώτη, ολόκληρη
1: την πρώτη,
0: την πρώτη μπουκιά.
1: Την πρώτη ριζογκοφρέτα.
0: Ναι.
1: Δεν χορταίνω.
0: Τι
1: γιατί
0: να...
1: λέει, κάποιος μου είχε πει.
0: Παιδί μου, πρέπει να πίνεις και πολύ νερό μαζί της. Για να φουσκώσει μέσα.
1: Πάρε ριζογκοφρέτα. Τρώω τη δεύτερη.
0: Τίποτα.
1: Δεν χορταίνω.
0: Ναι.
1: Τρώω την τρίτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για ριζοκοφρέτες για να μην. Τι να πούμε, θέλετε να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Η πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο περιστρέφεται γύρω από το αν θα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής ή δεν θα είναι αντιπρόεδρος και αν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος ή δεν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος. Η κυρία Κρήτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και είναι ένα θέμα. Έχω ακούσει θεωρίες εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε. Επειδή το Πασόκ βγήκε και είπε ότι εμείς θα την ψηφίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είπε επίσημα ή εν πάση περιπτώσει.
1: Απάντησε διαρροή.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει και σενάριο, λέει, ότι το Πασόκ το κάνει αυτό για να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πει σφήνα στο Τσίπρα. Έχω ακούσει τέτοια σενάρια.
1: Πολύ έξυπνο,
0: τέτοιες ιστορίες κάθομαι και διαβάζω ώρες-ώρες. Αλλά θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
1: Παρασκευιάτικα,
0: 7 και 16 το πρωί.
1: Αφήστε που ναι. μπορεί να εκνευρίσουμε για κανέναν, ναι, άστο.
0: Όχι, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε κανέναν. Τι είμαστε εμείς να εκνευρίσουμε τον κόσμο.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε.
0: Ριζοκοφρέτα με φυτάμ και πραλίνα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ριζοκοφρέτα.
0: Έτσι. Το τρώμε σκέτο το φυτάμ και την πραλίνα.
1: Και άμα είναι αυτό, φυτάμ πραλίνα παίρνω και ψωμάκι φρέσκο.
0: Όχι, όχι, χωρίς ψωμάκι, σκέτο, με το κουτάλι. Βυτάμ, πραλίνα.
1: Βυτάμ, πραλίνα, βυτάμ. Για να μην. Για να μην γίνεται βαρετό, καταλάβατε.
0: Μην κάνει ναι. τώρα λέγοντα Βιτάμ, κάνει διαφήμιση.
1: Α, έμπορ τώρα
0: που είναι μάρκα.
1: Τώρα ναι. μεγάλε γενιέ και γενιέ τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα με Βιτάμ τα κάνανε κάποτε. Ναι. Τώρα λέει, τώρα χρησιμοποιούν.
0: Φυτικό.
1: Κοίτα, η μαμά μου,
0: ναι.
1: όταν φτιάχνε κάτι συγκεκριμένα πράγματα, χρησιμοποιούσε και βούτυρο κερκύρα.
0: Ναι, δίνει,
1: πολύ ωραίο.
0: Δίνει άρωμα. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δίνει άρωμα. Αυτό είναι όντως.
1: Ναι.
0: Ρότα της αρτηρίας. Ναι.
1: Αρτηρίες.
0: Λένε κάποιοι.
1: Α.
0: Λένε κάποιοι.
1: Εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
0: Λένε κάποιοι επειδή έχει πάρα πολλά λιπαρά.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν, παιδιά, όλα τα ωραία πράγματα. έχουν και αυτή την πλευρά τους. Όλα τα ωραία πράγματα. Τι. Μην τα αρχίσουμε τώρα να.
1: Τι.
0: Να
1: τι θες να πούμε ωραία πράγματα. Γιατί μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά. Εκεί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, ναι. Αλλά δεν κάνει να τα πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, that's life που λένε. Έτσι. Έχει όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σας έχουμε πάει, ναι, ταυτόχρονα από το Νεπάλ. Που είναι τραγωδίες στο θρίαμβο του Καραλή, για παράδειγμα, γιατί είναι θρίαμβος το 6-20, και στην καλή είδηση, στις πιο απαλές και αδιάφορες ειδήσεις, ή σε αυτές που μας κάνουν λίγο να σκάει το χιλάκι μας. Γιατί τώρα θα σας πάμε στον καιρό και τι να σκάει το χιλάκι μας με 39 βαθμούς που περιμένει σήμερα υποσκιάν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και διαβάζουμε ότι από την Κυριακή έρχεται κι άλλο κύμα. Πάμε στον Γιώργο τον Εμμανουήλη, τον μετεωρολόγο μας. Κύριε Εμμανουήλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι θα γίνει?
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν φαίνονται καλά. Σας το λέω εγώ που είμαι καλό χειμωνάκιας. Από τη δική μου πλευρά, ως Διονύσης, δεν μ' αρέσει.
1: Είσαι Διονύσης.
0: Το λέω. Ναι.
2: Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω από το βασικό χαρακτηριστικό για σήμερα, ναι. Που είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 και τοπικά είναι και σιελώδη στα νοτιοανατολικά, τα 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.
0: Ναι, καλά κάνετε και ξεκινάτε από αυτό, γιατί... Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί η ζέστη μας ενοχλεί, αλλά δεν προκαλεί και πολλά κακά. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε και στη ζέστη. Οι πιο δύσκολες συνθήκες για σήμερα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που θα έχουμε 39 και τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Οπα.
2: Ενώ από εκεί και πέρα στην Ανατολική χώρα θα είναι λίγο χαμηλότερα, θα φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και αν θέλουμε να πούμε και για την Αθήνα, στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 με 37.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό, ναι.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι ζέστη. Σαφώς. 36-37 βαθμοί Κελσίου είναι ζέστη.
1: Ναι.
2: Αλλά η Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία ψήνεται και σε συνδυασμό και με την υγρασία από εκεί η κατάσταση είναι αφόρητη.
1: Σε ποιες πόλεις θα είναι που θα επηρεαστούν περισσότερο, όλη η Δυτική Ελλάδα ή.
2: Είναι η συνήθιση ύποπτη της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, μα ξεκινήσουμε από βορρά προς νότο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι. Κάποιες περιοχές της Αχαΐας, Πύργος Ηλίας και γύρω περιοχές, αλλά και η πεδιάδα βόρεια της Καλαμάτας,
1: ναι.
2: Είναι οι περιοχές που έχουν τις ψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και αν πάμε και λίγο πιο ανατολικά, η περιοχή της Σπάρτης, αλλά και τα παράλια της Λακωνίας είναι οι περιοχές που έχουν την περισσότερη ζέστη.
0: Έρχεται όμως και νέο κύμα, αληθεύει ότι η ζέστη θα μείνει κι άλλο.
2: Αν πάω τώρα λίγο στο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι για Σάββατο έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, δηλαδή είναι πιο εκτεταμένη περιοχή που θα έχουμε 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει για τη θερμοκρασία ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά πιο αισθητή στα ανατολικά υπηρετικά, άρα και στην Αττική. Την Κυριακή παραμένουμε σταθεροί, δηλαδή θα είμαστε στους 35 με 36 βαθμούς και έχουμε μία μικρή άνοδο από Δευτέρα. Δεν θα φτάσουμε πάλι σε 40 από ό,τι φαίνεται, αλλά ζέστη θα υπάρχει, σαφώς.
0: Αυτό και έχει σημασία τώρα κάπου που θα έχει βοριά, αυτό το βοριά που λέτε, ας πούμε, και θα επηρεάζεται από αυτό το βοριά, θα είναι διαφορετική η αίσθηση της ζέστης. Σε κάποια σημεία όμως που έχει μπόλικη υγρασία, εκεί ακόμα και το 37-38 σου φέρει δυσφορία.
2: Σωστό, σωστό. Είναι η αισθητή θερμοκρασία που λέμε, που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την υγρασία και η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη. Να πω χαρακτηριστικά ότι χτες, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα είχαμε θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και η αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας έφτανε τους 46 με 47 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, αυτό.
2: Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αφόρητη είναι η κατάσταση με την υγρασία.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Το νου μας λοιπόν όλοι, το νου μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι στην Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Κρήτη, γιατί σήμερα θα έχουν και, αφού λέτε ότι θα έχει οχτάρια, μπορεί να έχει και ρηπές ακόμα πιο ενισχυμένες σε κάποια σημεία.
2: Σίγουρο.
0: Αυτό.
2: Και να εφιστήσουμε προσοχή και για το Ιόνιο, που εκεί οι βοριάδες φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά έχουμε πορτοκαλί συναγερμό λόγω και της ξηρασίας και των υψηλής σχετικής θερμοκρασίας, οπότε πορτοκαλί συναγερμό και στο Ιόνιο. Μιλάω και για εκεί γιατί είναι νησιά που έχουν πολύ πράσινο, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο που έρχεται να μας δροσίσει. Ο Πέτρος είναι στη Μελβούρνη. Ο Παναγιώτης και λέω. Ναι. Ο Παναγιώτης είναι στη Μελβούρνη. Έχει βροχές και 12,5 βαθμούς αυτή την ώρα. Τι ωραία.
1: Δεν είσαι εκεί.
0: Τι ωραία. Πώς ζηλεύω. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο και πάλι, ο οποίος λέει Βιτάμ Πραλίνα. Βιτάμ Πραλίνα. Βιτάμ Πραλίνα. Στατίνη. Έχουν βγει και κάτι καινούργια φάρμακα. Ρωτήστε με γι' αυτά. Που δεν είναι μόνο στατίνη, έχουν και κάτι άλλο για να ενισχύεται και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην έχει τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες των στατινών που λένε οι επιστήμονες. Τώρα θέλω να μείνουμε σε ένα μήνυμα. Μας στέλνει ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι, πες το.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πείτε για τις σημαίες της Παλαιστίνης που τοποθετούν οι Δήμοι. Θα μιλήσετε αντικειμενικά, όχι αριστερικά. Το γεγονός ότι θεωρείτε ότι μιλάμε αριστερικά.
1: Είναι λίγο πρόβλημα.
0: Λίγο με παραξενεύει, θέλω να σας πω. Ναι. Γιατί. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι να πούμε. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι και υπόλογοι στους δημότες τους να κάνουν αυτό που αποφασίζουν. Έχουν κάποιους λόγους που το κάνουν και βάζουν αυτές τις σημαίες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν μια θέση, η οποία θέση είναι ότι οι Παλαιστίνοι δικαιούνται να έχουν πατρίδα. Αυτό το πράγμα το λέει από τον ΟΗΕ μέχρι και η επίσημη κοινωνία. Η επίσημη κυβέρνηση, συγγνώμη, η κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, η απόκτηση κράτους. Οι ακρότητες και αγριότητες που γίνονται από την άλλη πλευρά και από τους δύο είναι επόμενης τάξης θέμα, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του και τη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι και οι δημότες όταν έβγαζαν κάποιο δήμαρχο γνώριζαν και τις απόψεις του, όχι μόνο για τα θέματα αμιγώς του Δήμου, αν θα πρέπει να γίνει πεζόδρομος ή κλεωμένος, αλλά ξέρανε εν πάση περιπτώσει και τις απόψεις του για γενικότερα θέματα και πώς τοποθετείται απέναντι σε διεθνή θέματα κτλ. Φαντάζομαι. Είναι επιλογή λοιπόν των δημοτών. Εάν δεν τους εκφράζει, έχουν τους τρόπους να αντιδράσουν. Φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και δήμοι ή και πόλεις οι οποίες είναι αδελφοποιημένες μέσα σε διάφορα σημεία του κόσμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Και πολλές που ήταν και δεν ξέρω αν παραμένουν από πυρηνικοποιημένες ζώνες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την παγκόσμια τάξη.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ ασφαλής φεύγοντας από την Ηλιούπολη και μπαίνοντας στην Αργυρούπολη όταν ήμουν μικρή.
0: Η Αργυρούπολη ήταν. Ναι. Είχα και εγώ κάπου. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τύρναβος ή τα Φάρσα, αλλά μία από τις δύο ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη και ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος. Περνούσε το λεωφορείο από μέσα και έλεγα εδώ είμαι εντάξει. Στο Λιβάδι δεν ένιωθα. Ένιωθα λίγο γιατί δεν ήμασταν από πυρηνικοποιημένος δήμος εμείς στο Λιβάι. Τώρα δεν είμαστε δήμος. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ αισθανόμουν πιο ασφαλής όταν έμπαινα σε από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Φαντάζομαι ότι. Πώς το λένε. Και συγκινούνται πως. Δηλαδή, σημαίες της Ουκρανίας είχες δει πουθενά.
0: Πουθενά. Δηλαδή, νομίζω όχι. Δεν είχα δει. Έχω δει μόνο η Βουλή να φωτίζεται με τα χρώματα της Ουκρανίας.
1: Άλλο
0: Ουκρανίας.
1: Αυτό. Λέω σε δήμους.
0: Σε δήμους δεν έχω δει.
1: Αυτό, μπορεί και να γίνει.
0: Για κάποιο λόγο μπορεί να μην έχουν μάθει. Να μην έχει τάσει μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, να πέσει μακριά. Λοιπόν, μετά διακοπών έχετε απασφαλίσει εντελώς. Είστε απολαυστικοί καθημερινά μας, λέει. Να είστε καλά. Η κυρία Δέσποινα το λέει αυτό. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να περνάτε υπέροχα.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Ωραία. Καλημέρα και στον άλλον τον Παναγιώτη από την Αγία Παρασκευή Λέσβου που μας ακούει καθημερινά.
1: Καλημέρα, την αγάπη
0: καλημέρα.
1: Μας. Την
0: ναι.
1: αγάπη μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Πάει και 27.
0: Αυτό σου δείχνω.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό σου δείχνω ότι έχει πάει και αυτά 27.
1: Κοίταζα, συγγνώμη.
0: Γιατί μίλα στην Κολτσίδα να πάρει το επόμενο τηλέφωνο.
1: Όχι, παιδί μου, πάμε σε τίτλους.
0: Πάμε σε τίτλους σιγά-σιγά.
1: Γιατί να μιλήσει στην Κολτσίδα μετά, όταν θα βγούμε.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαγική βραδιά για τον ελληνικό Στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέψει σε επιχειρήσεις, επένδυση και ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμυρά. Αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 13χρονο παιδί, ο πρώτος ανήλικος ασθενής. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε χθες βράδυ 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας. Η Μόσχα απειλεί με χτυπήματα Λονδίνο και Παρίσι λόγω της στήριξης στην Ουκρανία. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Am I wasting my time here? Am I just running from

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Της ήρθε έμπνευση και λέει, επειδή είχα τώρα ίστρο, Κατερίνα Κατερινάκη, με το γλυκό σου γελάκι, είσαι ένα γλυκό κοριτσάκι που σε πειράζει δίπλα το αγοράκι. Λέει, συγγνώμη που χρησιμοποίησα υποκοριστικά.
1: Άντε καλέ.
0: Αλλά έχετε την αγάπη μου, την έχουμε. Την ευχαριστούμε
1: τώρα,
0: πάρα
1: τι
0: πολύ.
1: Λέτε, τι λέτε, μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε τώρα στους Λειψούς, γιατί θα συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Λαουντού, η κυρία Ευαγγελίστρια Λαουντού. Γιατί η κυρία Λαουντού είχε αναλάβει πρόσφατα. Έγινε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντικατέστησε τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος παραιτήθηκε για να γίνει Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Δεν την καλούμε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν την καλέσαμε γι' αυτό. Την καλέσαμε γιατί έκανε μία πράξη η οποία πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν γίνεται συχνά από πάρα πολλούς. Το έχουμε δει να γίνεται κυρίως στο εξωτερικό αυτό. Αλλά είναι σημαντικό ένα δημόσιο πρόσωπο και από ένα μακρινό μέρος εμάς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν ακούγεται συχνά.
0: Εμένα
1: δεν έχω πάει
0: περισσότερο από την πράξη της, που θα σας την εξηγήσουμε την πράξη της, με άγγιξε κάτι.
1: Ότι είναι μαθηματικός.
0: Όχι, ρε, κάτι που έγραψε στο Facebook. Το οποίο ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ, το θεωρώ σοφό. Ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον. Προσέξτε να δείτε τώρα τι της περίσσευε. Τι λέει, τι περιγράφει. Τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της για να τα δώσει, έτσι, για να τα χρησιμοποιηθούν για καρκινοπαθή παιδιά. Είναι μια κίνηση η οποία είναι σημαντική, είναι πολύ φοβερό και το μήνυμα όμως που στέλνει. Κυρία Λαουντού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία εισαγωγή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο λόγος της Ανάστησης δεν ήταν σε καμία περίπτωση η αυτοπροβολή μου. Ο λόγος ήταν αυτό το μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να προσφέρουμε. Κάτι που σε εμάς περισσεύει, αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το σημαντικό. Κάτι που σε εμάς περισσεύει μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που είναι συγκλονιστικό. Εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Γιατί δεν μας περνάει συχνά από το μυαλό. Είναι κάτι που είναι πολύ απλό να το σκεφτείς, πολύ απλό να το πεις, αλλά τόσο σπουδαίο να το νιώσεις και να το κάνεις πράξη.
2: Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ασθένεια και νοσή και αλλάζει ολόκληρη ζωή του. Εμείς πόσες φορές, ειδικά οι γυναίκες, πόσες φορές πηγαίνουμε στο κομμωτήριο και χωρίς δεύτερη σκέψη απλά κόβουμε τα μαλλιά μας. Όταν αυτό συνοδεύεται από το βάζω στο μυαλό μου να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον, αυτό είναι που αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία, αυτό είναι το σημαντικό. Η πράξη δεν είναι κάτι σπουδαίο, το κάνουμε ούτως ή άλλως στη ζωή μας όλες οι γυναίκες. Το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πως αυτό που σε εμάς περισσεύει είναι πολύ σημαντικό σε έναν άλλον. Γι' αυτό το λόγο έγινε η Ανάστηση, γι' αυτό το λόγο ήθελα να μάθει ο κόσμος την πράξη που έκανα, για το μήνυμα πίσω από αυτήν.
0: Αυτή η κίνηση είναι που και μας άγγιξε και αυτή είναι που θέλουμε να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους φίλους που μας ακούνε είναι τώρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας.
1: Αυτό το είχατε με καιρό που το σκεφτόσασταν, υπήρξε κάτι που σας ευαισθητοποίησε περισσότερο και αποφασίσατε να το κάνετε?
2: Θα σας πω, για αρκετά χρόνια είχα αγορέ μαλλιά. Πριν 1,5 χρόνο είπα θα τα μακρύνω. Θα τα μακρύνω για να τα χαρίσω. Έτσι απλά ήταν μια απόφαση. Οπότε ξεκίνησε ένας δρόμος που μάκρυνα το μαλλί για να φτάσει στο σημείο που ήταν τώρα και να μπορέσω να το κόψω, να έχω το επιθυμητό μήκος.
0: Το κάνατε εξ επιτούτης δηλαδή συνειδητά αυτό.
2: Ναι. Τώρα ποιο τι με παρακίνησε. Βρέθηκα σε έναν κύκλο που νοσούσε μια κυρία και περιέγραφε το σοκ. Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που περιέγραψε. Το δικό της σοκ όταν πήγε να χαϊδέψει τα μαλλιά της και της έμειναν στα χέρια. Το περιέγραφε τόσο ζωντανά που δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να πω από εδώ και πέρα θα μακραίνω τα μαλλιά μου για να τα χαρίσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το ακούσεις, άμα δεν το ζήσεις από ένα κοντινό σου πρόσωπο, άμα δεν το βιώσεις.
0: Εντάξει, μα όπως είπε η Δήμαρχος, είναι κάτι, μια καθημερινή κίνηση, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου πάει το μυαλό.
1: Δεν σου πάει. Ναι, δεν σε αφήνει να το σκεφτείς, η αλήθεια είναι. Αυτό. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλο σοκ για τους ανθρώπους που το παθαίνουν αυτό. Δηλαδή, και το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Στις γυναίκες είναι φετίχ κιόλα τα μαλλιά μας, στις περισσότερες. Και όταν μια γυναίκα έχει μάθει έτσι ξαφνικά, βλέπει να χάνει κάτι, ενώ παράλληλα έχει και αγωνία για την υγεία της, είναι απανωτά τέλος πάντων τα χτυπήματα.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω πόσες φορές κοιτάμε τον αυτό μας τον καθρέφτη και αν έχουμε έτσι μια μικρή ατέλη, ένα σπίρι, μια πληγή, οτιδήποτε, αγχωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να πάθει κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει, έχει πέσει η ψυχολογία του εξαιτίας της ασθένειας και μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και αυτή είναι πόσο δύσκολο είναι γι' αυτόν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, πέρα από αυτή την πράξη, αναλάβατε πρόσφατα και τη Δημαρχία. Καταρχήν, γέμισε το νησί.
2: Γεμίσαμε, ναι. Είχαμε έναν. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν είχαμε πάει πολύ καλά Ιούνιο και Ιούλιο. Ναι. Κάτι που το περιμέναμε, αν σκεφτούμε την κατάσταση που κρατούσε το χειμώνα και την ανασφάλεια. Αλλά ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα, έχουμε πολύ κόσμο. Οι ενδείξεις φαίνεται ότι θα πάει έτσι καλά και ο Σεπτέμβρης.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Με το καλό. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε και λέγαμε για τους λειψούς ότι δεν έχει παιδιά για την παρέλαση, ας πούμε. Και ξέρετε, τον είχαμε συνδυάσει το μέρος με ειδήσεις λίγο αυτό. Αλλά τώρα,
2: Όχι, είμαστε καλά.
1: Επειδή αρχίζει η σεζόν και εμείς συζητάμε για τα νησιά και για τα κριτικά μας μέρη και όλα αυτά, μόνο το καλοκαίρι. Είναι παράδοση, αυτό είναι κανόνας. Επειδή όμως ακουγόμαστε και παντού και μας ακούνε και παντού, υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο ζήτημα που έχετε που θα έπρεπε να λυθεί άμεσα, κάτι που δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων?
0: Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ μπροστά και θα αρχίσουν να ακούγονται διάφορα, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάθε τόπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό προκύπτουν καθημερινά και συνεχώς προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, το ίδιο συμβαίνει και στο νησί. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατάμε ένα ρυθμό στο να επιλύνονται προβλήματα, αλλά πάντα κάτι καινούργιο θα προκύψει. Αν τώρα μιλάμε για τα πολύ βασικά, τα πολύ σημαντικά και προβλήματα, σίγουρα ένα από αυτό είναι το θέμα των γιατρών. Και άντε νομίζω ότι όταν βάζουμε στη ζυγαριά προβλήματα, αυτό πάντα θα παρένει.
0: Υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε.
2: Πάνω απ' όλα είναι υγεία, έρχεται και κολλάει ακριβώς το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν. Επομένως, ναι, αν ένα θέμα είναι το μεγαλύτερο που έχει να αντιμετωπίσει το νησί, είναι το να έχουμε γιατρό ειδικότητας μόνιμα στο νησί. Έχουμε πάντα αγροτικούς, συνήθως δύο, αλλά υπάρχουν διαστήματα που στην άδεια του ενός μένει ο ένας μόνος και οι ανάγκες είναι πολλές.
0: Κάποιες φορές έρχονται και στρατιωτικοί και τα λοιπά, σας στέλνουν και τέτοια, αλλά είναι εμβαλωματικές λύσεις, όμως δεν είναι. Μάλιστα. Θέλετε κάτι πιο μόνιμο.
1: Ωραία.
2: Είναι αναγκαίο να έχουμε μόνιμο γιατρό και ειδικότητα.
1: Ναι, ειδικά άνθρωποι που έχουν αποφασίσει και νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να μείνουν
0: στον τόπο
1: τους, όσο μακριά και αν είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτό και μόνο αυτό αποτελεί τροφοπέδι για πολλές νέες οικογένειες,
1: ναι, βέβαια.
2: Που έχουν τα παιδιά τους μικρά και λένε αν κάτι συμβεί στο παιδί μου τι θα κάνω.
0: Ναι, πρέπει να είμαι κοντά σε μέρος που έχει νοσοκομείο, που έχει γιατρό, που έχει αυτό, και σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία να λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λαγουντού.
2: Εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους Λειψούς. Καλημέρα.
0: Η κυρία Ευαγγελίστρια Λαγουντού, δήμαρχος Λειψών, για αυτή την πράξη που έκανε να χαρίσει τα μαλλιά της, τα οποία μεγάλωνε για αυτόν τον σκοπό, σε μια οργάνωση, επειδή μας ρωτάει και ο κύριος Βασίλης.
1: Στο
0: Άλμα Ζωής. Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν είναι, μας λέει και η Κυριακή και έχει δίκιο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν, θα, να έρθετε σε επαφή με αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες θα σας πούνε το πώς και το γιατί όλες αυτές τις υπόθεσεις. Πάντως είναι εκπληκτικό. Έρχεται ένα μήνυμα από τον κύριο Διονύση.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: το μήνυμα του φίλου για τη σημαία της Παλαιστίνης είναι ο ορισμός της κατάντιας αλλά και της πολύ καλής δουλειάς της Ισραηλινής προπαγάνδας που δουλεύει τέλεια σε ψηφοφόρους της δεξιάς παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Διονύση, είναι πολύ εύκολο να λέτε χαρακτηρισμό για κάποιον που στέλνει ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για εμάς που έχουμε αυτή τη δύναμη, είναι πολύ εύκολο να πούμε, ας πούμε, δεν θα σας αρέσει όμως, ότι κάποια από αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, τα χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Δεν θα σας αρέσει. Θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζεις τον άλλον κατευθείαν με μία άποψη ή με ένα ερώτημα που θέτει και να τον κατατάσεις. Είτε ότι είναι σε όργανο της Ισραηλινής πρεσβείας, για παράδειγμα, και της προπαγάνδας και θύμα της προπαγάνδας της, είτε ότι είναι δεξιός ψηφοφόρος, είτε οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί 7:39 το πρωί? Γιατί, απλά ήθελα να το θέσω. Όχι,
1: εντάξει, τώρα,
0: ήθελα να το θέσω. Γενικά.
1: Ένα ερώτημα που έθεσε ο Διονύσης. Και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα πούμε,
0: δεν
1: γιατί
0: θα
1: είναι
0: πούμε.
1: Παρασκευή.
0: Συν της άλλης.
1: Έτσι. Ναι. Και είχε και πάρα πολλά αθλητικά.
0: Ναι,
1: χθες.
0: Είχε αθλητικά χθες.
1: Είχε, εκτός από τον Τεντόγλου και τον Καραλή.
0: Που τα είπαμε ήδη.
1: Σάρωσαν τα παιδάκια μας.
0: Θα μας
1: πείτε ο Τάσος. Πήραμε...
0: Ο Τάσος τα βλέπει άρα πάλι.
1: Έχουμε
0: γωνία,
1: παγκόσμιο πρωταθλητή στο Σκιφ.
0: Στο ποιο?
1: Στο Σκιφ.
0: Έλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το ήξερα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν το διάβασα.
1: Παιδί μου, πώς, σε κάποια μέσα.
0: Ναι, γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται, ας πούμε, μόνο με το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, πούμε, κάποια...
0: Γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟ.
1: Περίμενε, παιδί μου, σε κάποια μέσα ενημέρωση όταν έγινε αυτό,
0: ναι,
1: έγινε και πολύ ψηλά και σχεδόν πρώτο θέμα.
0: Αλήθεια. Δεν το πήρα είδηση. Συγγνώμη.
1: Βέβαια. Να πάμε στον Τάσο των Επιτρόπων για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί είχε μπάλες ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο Σκιφ Ελαφρών.
0: Και μπράβο του. Και μπράβο του.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι στο Άμστερνταμ.
0: Πάμε στον Τάσο. Ναι. Τάσο, καλημέρα.
1: Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ δουλίτσα έπεσε. Ναι, πολύ δουλίτσα.
1: Τώρα.
0: Πέμπτη προσπάθεια.
1: Τώρα,
0: ναι.
3: Να ήταν η πρώτη φορά που ανάθεμα. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη. Γιατί πραγματικά, εντάξει, από πού να πρώτο ξεκινήσει το Καραζί, ο βεβαίως παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά ελληνικού κουπί σε επίπεδο ανδρών γυναικών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο, είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό, κάτι υπέροχο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στο Μόνο Σκιφ το πήρε τόσα χρόνια, ενώ έχουν πάρει σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή ηλικιακά δηλαδή, έχουν πάρει πολλά μετάλλια τα παιδιά, γιατί είναι ταλαντούχα, ανά έφτασε η ώρα και σε επίπεδο άνδρων.
1: Και δείχνει ότι έχουν συνέχεια, ρε παιδί.
0: Αυτό υπάρχει
1: παιδιά.
0: Υποδομή, ρε παιδί μου, υπάρχει. Από,
3: τα ελληνικά κουπιά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι εξαιρετικό, ζηλευτό, ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις.
1: Και επιτέλους, ρε παιδάκι μου, θάλασσα είμαστε, βρέχεται αυτή η χώρα όλη γύρω από θάλασσα.
0: Μα το είχαμε αυτό πορεία χρόνια.
3: Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Όχι, φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά στα αθλήματα αυτά. Από πού να ξεκινήσεις? Από την Κολύμβηση, τώρα στους Μεσογειακούς, ας πούμε, να πας στο water polo. Πώς το λένε, το water polo στα ελληνικά? Είδα το σφαίρεση. Είδα το σφαίρεση. Ναι, όχι, δεν με παρεξηγείται κανένα.
1: Τι κάνει, βλέπω έναν αγώνα, είδα το σφαίρεση.
0: Κατάλαβε, ναι, αυτό.
3: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές και είναι και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίζομαστε και λέμε κάτι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, είχαμε την εξαιρετική παρουσία του σπουδαίου Εμμανουήλ Καραλή και του επίσης εξίσου σπουδαίου Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. καθώς πραγματοποίησαν μια εμφάνιση ονειρική για 12η φορά σε 12ο Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου αυτή τη φορά με 8.43 πήρε το 8.45 πήρε το, την πρώτη θέση, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση επίσης ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να μην νίκησε ούτε αυτή τη φορά το ντουμπλά της, όμως πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι τρομερά πιθανό.
0: 6-20 είναι πολύ.
3: Είναι ένας πολύ μεγάλος ουρανοξύστης, έτσι, για να φτάσει εκεί πάνω. Και το παλικάρι το κατάφερε και αυτό, το πίεσε, άσκησε πολύ πίεση. Δοκίμασαν και οι δύο, παρακαλώ, το 6-32.
0: Που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι.
3: Ναι, τώρα άμα και προσπαθείς να νικήσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, εντάξει, είναι κάτι το οποίο...
1: Είσαι το ανώτατο επίπεδο αθλητής, ρε.
0: Να σου πω όμως, εγώ έχω μια απορία. Πόσα Diamond League γίνονται, ανά δύο μέρες, τρεις ας πούμε, έχουμε έναν αγώνα και έχουμε ένα καινούριο χρυσό ή ασημένιο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
3: Απλά μαζεύτηκα πολλά.
0: Αυτό ήταν πολλά πανωτά, ρε παιδί.
1: Και μαζεύουν και χρήματα τα παιδιά, τα οποία βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια.
3: Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στις Βρυξέλλες και θα είναι ο τελικός.
0: Έχουμε κι άλλο.
3: Είναι ο τελικός όλων των διοργανώσεων και εκεί αναμένονται. Ναι, να πάρουν και τα πριμ και όλα αυτά.
0: Εκεί θα πάρουν τα διαμάντια αυτοί που...
3: Ναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στην μπαλίτσα, γιατί έχουμε τον Όφη, ο οποίος κάνει θαυματάκια, ας πούμε, και έχει καταπλήξει τους πάντες.
3: Χαίρομαι που ξεκινάς από τον Όφη και όχι
0: από ποιον θα ξεκινήσω.
3: Και όχι από τους πιο εμπορικούς.
0: Όχι, ρε παιδί, φέτος Όφη, τέρμα, τέρμα, ναι.
3: Ναι. Μόνο Όφη, ρε, που λέει. Κοίταξε, καταρχάς, μα ή κανένας λάθος διατύπωση. Ελάχιστοι πιστεύανε ότι ο Όφη, και μάλιστα το επισημέναμε συνέχεια, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει η League Phase του Conference Link. Ήταν τα playoffs του Europa Link. Λοιπόν, όχι μόνο θα συνεχίσει το Europa Link, αλλά πήγε με το εντυπωσιακό συνολικό σκορ 5-0.
0: Τρία εντός, δύο εκτός, δηλαδή είναι σπουδαίο.
3: Και να σου πω κάτι, ήταν και χθες ήταν καλύτερος. Και χθες ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και έδειξε τελικά ότι μπορεί η ΤΣΣΚΑ να την έχουμε υπερεκτιμήσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι είναι καλή ομάδα, η ΤΣΣΚΑ. Αλλά είναι και δεδομένο πλέον, και ας το πάρουμε και απόφαση και οι Έλληνες φιλάθλοι, ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο.
1: Πολύ, πολύ έχει ανέβει.
0: Και μπράβο. Ωραίο είναι, για να μην υπάρχει εδώ. Ναι, ωραία. Να υπάρχει λίγο ανταγωνισμό.
1: Μακάρι να δούμε και ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε παιδάκι μου.
3: Ναι, καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί σε βάθος πρωταθλήματος να συναγωνιστεί τους άλλους, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει θαυματάκια, ωραία πράγματα.
0: Και μπράβο.
3: Όπως είναι και άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα θυμίσω τον περσινό Λεβαδιακό, ο οποίος έχει αλλάξει τελείως φέτος, από παίκτες εννοώ, και δεν ξέρω πώς θα φανεί.

0: όσο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω, το έχει η μοίρα του να παίζει.
1: Παιδιά, έβλεπα Τάσο, έβλεπα έναν φίλο στο Facebook, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, φανατικός. Ναι. Είχε ανεβάσει λοιπόν και έπινε ένα φραπέ κάποια στιγμή. Στη συνέχεια ανέβασε ένα μπουκάλι ουίσκι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και στο τέλος είχε ανεβάσει ένα μπουκάλι βιτριόλι, παιδιά, ο άνθρωπος. Δηλαδή τρελάτη.
0: Κοίταξε, ήταν ψυχοφθόρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα, ήταν ψυχοφθόρο, ήταν μια ταλαιπώρια που λένε. Τώρα τι να σου πω, ότι με την ψυχή στο στόμα, με την ψυχή στο στόμα. Ναι, αλλά τουλάχιστον τα κατάφερε, καθώς ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά δεν τα κατάφερε. Και αυτό έχει να κάνει και με την ειδική βαθμολογία, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό να αποκλειστείς. Είχε δικαίωμα να κάνει δύο λάθη και έκανε και τα δύο. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις ένα αποκλεισμό όπως και έκανε και να τουλάχιστον να κάνεις ακόμη μια πρόκληση για να μπει στο conference league. Ναι. Αυτός κατάφερε να αποκλειστεί δύο φορές. Δεν θα έλεγα ότι είναι από καλύτερες ομάδες, δεν αποκλείστηκε και από καλύτερες ομάδες, όμως κατάφερε να
1: αποκλειστεί. Δεν έχει τον τέλεια γι' αυτό.
0: Δεν έχει το τέλεια, υπάρχει ένταση, υπάρχει ατμόσφαιρα ανετική πολύ στο Ρήτιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες.
2: Το Feng Shui
0: Ναι, και να, το,
2: το
0: να σου πω
2: κάτι. Κάρμα και διαφορετικά.
0: Ναι. Και αυτά φταίνε. Όταν φτάνει σε ένα σημείο να αποκλειστείς από το πριν φύγει ο Αύγουστος,
2: ναι.
0: Μια ομάδα η οποία επί 4 χρόνια αγωνιζόταν συνεχώς σε League Phase Europa ή Conference League, κάπου τους κακοφαίνεται και είναι και λίγο...
1: Εντάξει, γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια, και έγινε θέμα μέχρι και από το Μητσοτάκη, ας πούμε, χτες. Ότι ναι, άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη που είχε βγει ένας νεαρός και έλεγε: «Δεν με νοιάζουν εμένα τα μετρό και, και οι σταθμοί και η μίκρα, φέρε μας πίσω τον τέλεια».
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτα απ' όλα ένα φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ποδοσφαιριστή που να κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι θα διαπρέψει και στη Dortmund και όπου πάει μετά. Και είχαμε φυσικά και την κλήρωση, έτσι.
1: Ναι, θα έχει δύσκολο.
2: Γιατί δύσκολο θα έχει. Με τη Ρεάλ θα παίξει, με τη Ρώμα,
1: με
2: την Ντόρτμουντ, με το. Σιγά,
1: με τη Σίτι.
2: Τους έχει. Όχι, αν πιστέψω αυτά που διαβάζω από τους αεκτζίδες, τους έχει.
1: Καλά, τι θα πούνε οι αεκτζίδες, δεν τους έχουμε.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Κοίταξε, τους έχει με την σύνθεση και την ψυχολογία που έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν καλή.
0: Ναι, και πρώτα απ' όλα είναι και πέρσι ο Ολυμπιακός έπεσε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους, να θυμίσω με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ Μαδρίτης, με Άρσεναλ έπαιξε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έχει υπόψη ότι η φετινή ΑΕΚ δεν είναι χειρότερη από τον περσινό Ολυμπιακό.
1: Αλήθεια.
0: Πρόσεξε τι λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε καλά κάνουν και αισιοδοξούν. Από την άλλη, η αλήθεια είναι... Με ποιος να έπεφε, δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι. Είναι πρόσκλημα και πίσω από το αίμα το Champions League. Ειδικά οι συμπληρώσεις, γιατί λέει είσαι στο τέταρτο γκρουπ. Μα σε όποιο γκρουπ και να είσαι, με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ θα πέσεις. Οπότε δεν έχει καμία σημασία πλέον σε ποιο γκρουπ είσαι. Δηλαδή από το πρώτο θα πάρεις δύο ομάδες. Οπότε.
1: Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια. Θα γίνουν και κληρώσεις, φαντάζομαι τώρα. Δεν θα γίνουνε.
2: Για τις άλλες
1: ομάδες.
0: Σήμερα.
1: Οπότε θα πούμε από Δευτέρα εμείς, Τάσο μου. Γιατί πάει 8 η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο Τάσος Μητρόπου, παιδιά, μας είπε όλα τα αθλητικά.
2: Μας λέει ο Δημήτρης, καλύτερα να αποκλειστεί ΑΕΚ από αυτούς παρά από άγνωστους. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σπόντα για.
1: Εντάξει, δίκιο έχει.
2: Για άλλη ομάδα που αποκλείστηκε από άγνωστους. Ναι,
1: εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει μόνο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα μικρό κομματάκι στον Κηφισό, κατά τα λοιπά τα ίδια όπως και χτες και προχθές. Αλλά έχετε γυρίσει, το ξέρω, το έζησα σήμερα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
2: Ο Γιώργος από την Αγνατία,
1: ναι,
2: είδε έναν
1: μπαρμπασκούτερ.
2: Ο οποίος είχε στο Λευγέ το σακουλάκι με το φραπέ.
1: Εγώ είδα μπαρμπασκούτερ σήμερα με μπουφάν και φραπέ. Και φρέντο, πώς το λένε.
2: Λέει πάντως ότι είναι δικό σου trademark.
1: Ευχαριστώ. Για μην τα επιτρέψετε κανέναν να το πάρει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί Επένδυση, Μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατική, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή τώρα σε τι φάση είμαστε? Όχι, θέλω να μου πεις, είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Είναι μια Παρασκευή που κάποιοι μελαγχολούν, κάποιοι άλλοι φουλάρουν τις μηχανές εν ώψη ενός περίπλοκου φθινοπόρου. Κάποιοι άλλοι αναπολούν. Σε τι φάση είμαστε, πες μου, Μαρία?
1: Χαιρόμαστε που τελειώνει αυτή η εβδομάδα πρώτα. Ο Αύγουστος με τίποτα. Το έχουμε πει. θα το πούμε για πολλοστή φορά. Ο Αύγουστος δεν τελειώνει. Θα πάει 32, 33, 50, 52 με τίποτα. Τώρα για τα άλλα, τι να σου πω. Κάποιοι φουλάρουν μηχανές, κάποιοι φουλάρουν γκάζια και κάποιοι έχουν νεύρα.
0: Σήμερα
1: συμβαίνει συνήθως.
0: Γιορτάζει, είναι του Οσίου Μωυσέως, του Αιθίωπος.
1: Μάλιστα.
0: Του Αιθίωπος. Και του Διομήδους και του Λαυρεντίου. Μαρτύρησαν αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω στο εορτολόγιο. Έχουμε Πανσέλινο. Βλέπω να έχει το νου σου. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, ωραία, ε.
1: Βέβαια, του Οξύρινχου.
0: Του?
1: Του Οξύρινχου. Ακούγα πρώτα. Να πω. Από την Κατερίνα και το Διονύση τα ακούσα.
0: Για λέγε.
1: Να πω. Ψάρινο Οξύρινχου.
0: Ναι. Μέχρι εκεί ξέρουμε. Δύο γραμματάκια που λέει και ο Ανανιάδης, τα ξέρουμε. Δύο γραμματάκια. Ναι.
1: Είναι η ωραία λαμπερή. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η ωραία λαμπερή Πανσέλινος του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή που ευχαριστιόμαστε. Που λάμπει ο ουρανός.
0: Ναι. Γιατί όμως το λένε του Οξύρινχου?
1: Γιατί συνηθίζουν να δίνουν ονόματα εκεί.
0: Εδώ θα μου πεις δίνουν
1: ονόματα. Στις ΗΠΑ, σε όλες τις Πανσελίνες. Της Φράουλας.
0: Ναι, εδώ θα μου πεις.
1: Παλαμποκιού δεν το ξέρω.
0: Ναι, εδώ θα μου πεις δίνουν, ας πούμε, στις καταιγίδες. Δεν θα δώσουν στο.
1: Εδώ αλλάζουμε τα ονόματα στις λίμνες τώρα.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Στις Διώρυγες. Τώρα είμαστε στον αστερισμό, αλλάζουμε όνομα σε λίμνες.
0: Εμείς οι πιτσιρικάδες που ήμασταν τότε πιτσιρικάδες και διαβάζαμε το μπλεκ για τη λίμνη Οντάριο και λοιπά και αυτά, πάει τώρα, πάνε αυτά. Οι θύμησες, πάνε.
1: Λοιπόν, όμως. Όχι, αλλάζει το όνομα, τίποτα. Διαβάζει το ίδιο, αλλά αλλάζει το όνομα. Άλλωστε, οι Καναδοί τη λένε, εμείς Οντάριο τη λέγαμε, Οντάριο θα τη λέμε.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι και η Πανσέλινος του Οξύρινχου συνδέεται ως ονομασία με τις παραδόσεις, λέει, των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή.
1: Κυρίως με αυτές τις ονομασίες από τους Ινδιάνους έχουν προέλθει και τις κρατάνε.
0: Γιατί λέει η συγκεκριμένη περίοδος ήταν συνδεδεμένη με την αλία του Οξύρινχου. Εδώ το ψάρι δεν το ξέρουμε ως Οξύρινχο, το ξέρουμε ως Μουρούνα. Έτσι δεν το λένε, Μουρούνα.
1: Και οι παλαιότεροι θυμούνται το Μουρουνέλαιο.
0: Μπράβο, ρε εσύ. Ναι.
1: Μπράβο, βρώμα.
0: Εμάς εδώ θα κάνουμε.
1: Πω,
0: μη συζητάς. Πρέπει, παιδί μου, να το πιείς το Μουρουνέλαιο ή κάνει καλό για την υγεία σου. Δεν άντεχες με τίποτα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, θα έχουμε εμείς εδώ τώρα εκδηλώσει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Έχει τύχει να βρεθείς ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο νύχτα με Πανσέλινο?
1: Υπέροχο.
0: Ναι, εγώ έχω τύχει.
1: Λουσμένο στο φως.
0: Έχω τύχει και με μουσική.
1: Είτε πρόκειται για το Σούνιο, είτε πρόκειται για την Ακρόπολη. Οπουδήποτε είσαι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχο.
0: Θα είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη από τις 7.30 ή 8 το βράδυ μέχρι τις 11 ή τα μεσάνυχτα, ανάλογα τώρα. Έτσι.
1: Σχεδόν πάνω από 100 αρχαιολογικοί χώροι, νομίζω, σε όλη τη χώρα είναι ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Συνεκδηλώσεις που γίνονται, είναι αριστουργηματική, είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα το πρωί που ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ ήταν πολύ μεγάλο το φεγγάρι και λίγο πριν τη Δύση, ξέρεις, γιατί χαράζει νωρίς.
0: Ναι. Να σου πω, και συνδυάστηκε όλο αυτό και με την έκλειψη, μερική έκλειψη της Σελήνης, ε.
1: Ναι.
0: Που είχαμε τώρα τα ξημερώματα.
1: Η οποία ήταν ορατή από τη
0: ήτανε
1: χώρα
0: ορατή,
1: μας, αν δεν κάνω λάθος, δεν την είδα.
0: Τι ωραίο καλοκαίρι.
1: Τώρα ψέματα δεν λέω.
0: Τι ωραίο καλοκαίρι.
1: Τώρα, αυτό γιατί το λες όμως?
0: Το εννοώ.
1: Α, όμως δεν το πεις ειρωνικά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλό ήταν.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Καταρχάς, είχαμε πολύ καιρό να έχουμε καλοκαίρι κανονικό, χωρίς παρατεταμένους καύσονες.
0: Ναι.
1: Δεν, με φυσιολογικές θερμοκρασίες, με τα μελτεμάκια τους.
0: Ναι. Είχαμε και αρκετό καιρό να ησυχάσουμε με τις κόντρες των πολιτικών. Αυτό δεν το αποφύγαμε, είναι η αλήθεια.
1: Πόσο, μια-δυο μέρες θα πεις,
0: ναι, καλά τα λες. Λοιπόν,
1: μάλλον πολύ λέω.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε, Ernews Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ψωμιάδης Νίκος στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάτσε να το πω το ίδιο. Κολτσίδα Βασιλική στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και Πανανίδου Ήρα στας μουσικάς επιλογάς.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, εδώ δεν μπορεί να πάει
0: κάποιος. Όχι.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ernews Radio, δύο λέξεις. Ernews η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, μπαίνεις, εάν μας εντοπίζεις πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση, έτσι. Μπαίνεις σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Ο φίλος μας ο Θόδωρος από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, από το δροσερό Πολύγυρο, μας στέλνει την καλημέρα του με την υπέροχη λιχούδο την Ιζαμπέλ του, που είναι και αυτή συντονισμένη και μας ακούνε. Η Ιζαμπέλ είναι μια κουκλίτσα, λυκοσκυλίνα, μαύρη και πανέμορφη. Να είστε καλά, Θοδωρή μου, και πολλά φιλιά στην Ιζαμπέλ. Καλημέρα και στον Αβράμ και τον Γιώργο το Θήμιο που μας στέλνουν μηνύματα πριν καλά-καλά προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο. Τους ευχαριστούμε
1: και πολύ. Πολύ μας αρέσει. Δεν μου έλεγες ότι θα δροσίσει λίγο Πέμπτη Παρασκευή?
0: Έτσι λέγανε οι μετεωρολόγοι. Τι πέσανε έξω.
1: Κάτι 39 βλέπω σε θερμοκρασίες.
0: 39 και σήμερα,
1: υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα το πρωί ήταν λίγο καλύτερη θερμοκρασία.
0: Βούτα στη θάλασσα εδώ στην Καβάλα που μας στέλνει ο Τζόρτζ.
1: Φύγαμε. 10 η ώρα τελειώνει η εκπομπή. Φύγαμε.
0: Για πες για τις θερμοκρασίες, κάτι έλεγε.
1: Έβλεπα. Είναι υψηλές. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες.
0: Εγώ βλέπω
1: 37, 38.
0: 25 με 37 στην Αττική, 23 με 36 στη Θεσσαλονίκη. Και στην υπόλοιπη χώρα, κάτσα να σου πω, 37 στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ.
1: Ναι.
0: 37 στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην υπόλοιπη Μακεδονία όμως 37, Θεσσαλία 39, Ήπειρο 38. Και οι υπόλοιπα επιρροτικά 39 και 40. Καλά πάμε. Επτάνησα 37. Ρόδο, στα νησιά 34 με 34, πάλι καλά. Και στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν, λέει, τους 38 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα.
1: Και έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα θέλει πολύ προσοχή, να μην πεις κάθε μέρα θέλει. Ναι, αλλά κάποιες περιοχές της Ελλάδας σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο. Τι σημαίνει κόκκινο? Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Και μιλάμε για την περιφέρεια Κρήτης, ιδιαίτερα το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, και για την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, Ρόδο Κάρπαθο. Στο πορτοκαλί. Όχι, στο κίτρινο μάλλον, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, βρίσκεται άλλο ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Ιόνια, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και βεβαίως η Κρήτη που αναφέραμε στο κόκκινο, την επαναλαμβάνω για να μην το ξεχνάμε. Άρα, πολύ προσοχή και σήμερα. Είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη στο φίλο μας τον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία νυχτερινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλίδη. Είναι το στίγμα της ημέρας, λέει, ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ με τους νεκρούς και τους αγνοούμενους να αυξάνονται συνεχώς. Ζέστηκε σήμερα, έτσι ακριβώς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την αγάπη μας. Και ευχές για μια πανέμορφη μέρα στη λατρεμένη την Ευγενία. Η βενζίνη, λέει, τραβά την ανηφόρα αφού έμεινε κολλημένη ένα μήνα στο 1,99. Τώρα κάθε μέρα κάτι τσιμπάει. 2,019, 2,029, 2,039. Τώρα την είδα 2,049. Ρε, πού πάμε, λέει, που θα λέει και ο Αυλονίτης, όντως, πού πάμε, Ευγενίτσα μου, καλημέρα. Στον Κώστα τον Παπαδάκη και τη φίλη μας τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.
1: Τώρα, μια και μου λέγες για μια και η Ευγενία, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, μας έστειλε το μήνυμα με τη βενζίνη που ανεβαίνει, έχει περάσει τα 2 ευρώ. Οι διεθνείς τιμές πάντως κινούνται και σήμερα λίγο πτωτικά. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, ναι,
1: 89,45.
0: Καλά είναι.
1: Βλέπω.
0: Καλά είναι, φτύστο.
1: Το φτύνω,
0: μην το ματιάσεις. Φτύνω, μην το ματιάσεις, βέβαια.
1: Στα βενζινάτικα δεν απεικονίζεται ακόμη αυτό.
0: Εμάς οι διεθνείς τιμές νομίζω μας απασχολούν σχεδόν καθόλου.
1: Όταν πέφτουν με καθυστέρηση. Όταν ανεβαίνουν αμέσως.
0: 88 και 37, καλά λες, έχει το Brent. Και 83 και 27 έχει το αργό. Το αμερικάνικο που λέμε. Αυτό,
1: Texas. West Texas.
0: West Texas. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να σου πω εγώ. Κάτσε, ήθελα να σου πω πολλά. Πρώτον. Είδες τον φοβερό και τρομερό Καραλή, έτσι, στη Ζυρίχη.
1: Απίστευτος.
0: Τον πήγε το Ντουμπλάντη. Άκουγε την ανάσα του Ντουμπλάντη. Βέβαια, νίξε στο τέλος. Εντάξει.
1: Είναι κοντά.
0: Αναμενόμενο, ναι, είναι κοντά.
1: Ποια είναι κοντά. Είναι στα 5 εκατοστά η διαφορά.
0: Στα 5 εκατοστά η διαφορά.
1: Και φαίνεται ότι η επιθυμία του Καραλή να πηδήξει όλο και ψηλότερα παρατησύρει και τον Ντουμπλάντη. Βέβαια, αυτό το Diamond League είναι ένα απίστευτο πρωτάθλημα.
0: Ναι, event.
1: Ναι,
0: το πούμε, ναι, αθλητικό, ναι, event, ναι. Meeting.
1: Το
0: meeting.
1: Γίνεται σε διάφορες πόλεις. Τους αφήσαμε στη Λοζάνη, τώρα είναι στη
0: Ζυρίχη.
1: Στη Ζυρίχη, ναι.
0: 6-20 έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήγε για παγκόσμιο στο 6-32, δεν τα κατάφερε. Βέβαια, ανοίξε ο Ντουμπλάνης με 6-25. Καλά το λες, με 5 πόντους διαφορά. Τώρα, μια χαρά και μπράβο
1: στο
0: Μανόλο. Και ο Τεντόγλου έσκησε. Ο Τεντόγλου και αυτός πρώτος.
1: Είναι σε φόρμα μετά από μια κοιλιά που είχε κάνει. Θυμάσαι, σε διάφορες διοργανώσεις που δεν πήγαινε καλά.
0: Και λέγανε εξόφλησε.
1: Ναι. Ξαναπήρε τα πάνω του.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Έτσι να μας φτιάχνουν τη μέρα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα. Τα υπόλοιπα αθλητικά, άστα σε παρακαλώ. Εμείς βογγίξαμε, έλα τώρα βογγίξαμε. Τώρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν αντέχεται. Εντάξει, με buzzer beater, με ένα πέναλτι στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Το οποίο εντάξει μας έδωσε ανάσα ζωή. Πάω να σου πω ότι εγώ είχα κλείσει την τηλεόραση, δεν άντεχα. Δηλαδή,
1: α, και το διάβασε μετά ότι περάσατε.
0: Ναι, το είδα στην πρώτη σελίδα της Google που βγαίνουν εκεί οι ειδήσεις. Ναι, γιατί ναι, δεν είναι εντάξει. Αγανάκτησα.
1: Ενώ όφη
0: τα
1: προκρίθηκε, νίκησε, έτσι δεν είναι.
0: Ο όφη αποδεικνύει το Μαδάρα. Άκουγα και τον επιτρόπου νωρίτερα, το φίλο μας τον Τάσο. Ο Μαδάρα, έτσι. Με ψυχή και. Πώς το λένε, και αποτέλεσμα. Ψυχή και αποτέλεσμα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο τους. Δηλαδή, πραγματικά. Διαβάζω και δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού. Τι δραματική πρόκριση, ρε παιδιά. Αυτό ήταν.
1: Μας έβγαλε την ψυχή.
0: Δηλαδή, θρίλερ, ας πούμε. Θρίλερ.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Καλά διάβασα, όχι πως το παρακολούθησα.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Με πολλά λάθη στην άμυνα. Έχασε με 3-2. Από την Μπραν. Έμεινε εκτός Ευρώπης μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια.
1: Δεν το συζητώ. Άρα μέχρι τώρα οι
0: άνθρωποι τώρα
1: έχουν προκριθεί με άνεση, με φόρα.
0: Αλλά τώρα εμείς να βογκάμε, ας πούμε, και να κερδίζουμε με buzzer beater και ένα πέναλτι, δηλαδή την τελευταία στιγμή που την. Πώς τη λέμε, Χράντετς Κράλοβε. Χράντετς Κράλοβε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Την ήξερε και χθε αυτήν.
0: Όχι, να είμαι ειλικρινή.
1: Καλή ομάδα,
0: ήταν. Ομαδάρα.
1: Α, είναι
0: ομαδάρα.
1: Ομαδάρα, το λες έτσι τώρα.
0: Ομαδάρα. Ποδοσφαιρομάνα.
1: Α, εντάξει, κατάλαβα.
0: Ναι, τέλος πάντων, να είναι καλά ο Ντέσσερ, αυτό το παλικάρι το οποίο εμφανίστηκε και πάλι. Είναι ο άνθρωπος τελευταία στιγμή. Πάντα αποδεικνύεται τελευταίο διάστημα άνθρωπος τελευταία στιγμή.
1: Όταν έχεις και ένα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πέναλτι της τελευταίας στιγμής έχει τη σημασία του.
0: Αυτά. Βογγίξαμε πάντως, το ξαναλέω. Βογγίξαμε, δεν.
1: Το άλλο θέμα μας απασχολεί είναι αυτός ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τα είχαμε όλα χύμα, μας ήταν και τσουβαλάτα.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία, θα σου πω. Κοίταξε, ότι έχω
1: μάθει. Κάθε φορά ξέρουν τα κρούσματα.
0: Ναι.
1: Βλέπω όμως ότι πολύ δυναμικά πια μπαίνουν στους ψεκασμούς και η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μήπως αργήσαμε λίγο.
1: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Μήπως αργήσαμε.
1: Τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί μας τα έλεγε ο γιατρός προάλλες, θυμάσαι που μας τα έλεγε. Και τα λένε και άλλοι γιατροί. Ότι ρε παιδιά, οι ψεκασμοί γίνονται νωρίς.
1: Τώρα πια
0: όχι, τώρα. Τα κουνούπια έχουν αποκτήσει δυσέγγωνα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, εγώ μια δυσέγγωνα έχουν αποκτήσει, έτσι. Λοιπόν,
1: και ξέρω ήδη ανθρώπους οι οποίοι όπου βρίσκεται εστιατόριο καφέ που είναι κοντά σε συντριβάνι. Γιατί ο γνωστόν όπου έχει νερά έχουμε και πολλά κουνούπια που ήδη το αποφεύγουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω. Έχουμε πάντως ακόμη μία-δύο εβδομάδες που όπως μα λένε οι ειδικοί, τα κουνούπια είναι πολλά και είναι πολλά. Είναι και η ζέστη που βοηθάει και η υγρασία. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι η άνω των 65 είναι η πιο ευάλωτη, αλλά να πούμε είχαμε και ένα παιδί 13 χρονών, το οποίο νόσησε σοβαρά. Ναι. Ευτυχώς το ξεπέρασε, αλλά το πρώτο κρούσμα ανήλικου. Νόσησε σοβαρά όμως το παιδί.
0: Για πες μου σε πολιτικό πεδίο τι έχουμε. Έχουμε συνέχιση της περιοδίας του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Χτες διάβαζα στη συνάντηση με τους τοπικούς βουλευτές. Ακούστηκαν κάποια παράπονα. Όχι από τους βουλευτές, από τον πρόεδρο. Σου λέει εδώ γίνεται χαμός. Υπάρχει ένας οργασμός, ας πούμε, έργων στην Βόρεια Ελλάδα. Και ακούμε την ανάσα του Βελόπουλου, ας πούμε. Τι γίνεται?
1: Δεν αδικαιολόγητο.
0: Δεν
1: αδικαιολόγητο.
0: Ο προβληματισμός δεν αδικαιολόγητος.
1: Βέβαια η πραγματικότητα καμιά φορά ξεπερνάει τον προβληματισμό.
0: Ναι. Πάντως. Υποδείχθηκε, να το πω έτσι, αυτή είναι η λέξη, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να σαρώνουν τις γειτονιές και να ενημερώνουν τον κόσμο. Αν και νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι ανενημέρωτος. Αλλού είναι τα ζητήματα. Υπάρχουν έργα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι προφανές.
1: Δεν αρκούν τα έργα,
0: αλλά ζητήθηκε να δοθεί έμφαση ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου. Η ελληνική λύση είναι και δεύτερο κόμμα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά μιλάμε πάντα. Και όμως στις ευρωεκλογές και με τα στοιχεία των ευρωεκλογών δεν ήταν καθόλου χαμηλά η ελληνική λύση. Ενώ αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη απώλεια δυνάμεων σε σχέση με το ποσοστό του 23. Βέβαια, θα μου πεις τι κάνεις τώρα κι εσύ. Συγκρίνεις εθνικές εκλογές με ευρωεκλογές. Ίσως έχεις δίκιο να το λες αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι ποσοστά εκλογών, κάλπισε.
0: Ναι.
1: Άρα πραγματικά ποσοστά.
0: Από την άλλη μεριά, να σου πω. Είπαν οι βουλευτές ότι έχουμε κάτι ζητήματα και ανοιχτά μέτωπα και με τους αγρότες της Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι ότι αυτοί ήταν από οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, προσωπή τους τουλάχιστον, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν
1: πολύ
0: στους δρόμους και λοιπά, δυναμικά.
1: Πολύ δυναμικά.
0: Α, εντάξει, κρατήθηκαν σημειώσεις, τώρα δεν ξέρω τι προλαβαίνουν να κάνουν.
1: Εγώ να σημειώσω εδώ και. Είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια από τις συνεντεύξεις του ότι εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι εννοούσε ότι άλλα στελέχη και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν και τόσο δυναμικά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Ίσως εδώ να υπάρχει ένα κουμπί και σε αυτό που λες στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές, ότι δεν βγαίνουν όλοι το ίδιο δυναμικά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο.
0: Χρόνια τώρα νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα.
1: Τώρα λίγους μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα, όπως και να το κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, πάντως, ναι. Ιδιαίτερα σε μια φάση που η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Μητσοτάκης φαίνεται να δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην Βόρεια Ελλάδα και τις επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος εκεί.
1: Γιατί θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους εκεί, είναι σαφές. Ότι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι εκεί υπάρχει μια τρύπα. Δεν την πω μαύρη τρύπα, υπάρχει μια τρύπα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται σήμερα η περιοδία του Πρωθυπουργού στην Μακεδονία, ενώ το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου θα παρευρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
0: Εκεί νομίζω στρέφεται και όλο το ενδιαφέρον σε αυτό το περίφημο πακέτο, σε αυτό το καλάθι, πώς το λένε, το οποίο θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και στα μέτρα που θα περιλαμβάνει, για τα οποία οι ζυμώσεις συνεχίζονται, παρότι οι παΐοντες λένε ότι πάνω κάτω οι κεντρικοί άξονες έχουν οριστικοποιηθεί.
1: Φαντάζομαι
0: και αφορούν, αφορούν τη μεσαία τάξη και κυρίως τους ανθρώπους που επιχειρούν αυτά.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως η περίμετρος, αν το πω έτσι, των μέτρων, γιατί απ' την άλλη υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πόσο μεγάλη θα είναι η περίμετρος των μέτρων, το κόστος τελικά, γιατί έχουμε ακούσει όλα τα ποσά, τα δυνατά ποσά. Ναι. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο, άλλοι λένε 1,2, 1,4, μέχρι 1,8 έχει φτάσει. Ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται ότι θα είναι και το αφήγημα το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε περισσότερα, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Θα επιχειρήσουμε να εκμεύσουμε ειδήσεις.
0: Απαντήσεις.
1: Με αυτό. Απαντήσεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, στο Πασόκ είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Κανείς δεν έχει καταλάβει τις τελευταίες μέρες εάν υπάρχει μια παραζάλη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πολιτική του στάση απέναντι στα διαδραματιζόμενα. Χθες δέχτηκαν έντονη επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το γεγονός ότι καταψήφισαν τον Γιάννη Στουρνάρα για την διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδας.
1: Ναι, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Την ανανέωση της θητείας.
0: Ένα πρόσωπο σάρξε εκτισαρκός του Πασό. Σάρξε εκτισαρκός του Πασό, κανονικά. Ναι. Αλλά υπερψηφίζουν και μάλιστα με πάθος την υποψηότητα της κυρίας Έλενας Ακρίντα.
1: Γιατί αυτές είπαν
0: ναι.
1: Θα ψηφίσουμε.
0: Του αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Βέβαια, και είχαμε και ανταλλαγή ανακοινώσεων. Θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, γιατί είχε ενδιαφέρον και η απάντηση του Πασόκ και η ανταπάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ, αν το θέλεις, είναι και ένα από τα σημεία των μηνών που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή το πώς η κυβέρνηση προσπαθεί να σπρώξει το Πασόκ αριστερά, αλλά για να κυριαρχήσει το κέντρο.
0: Ναι.
1: Και το Πασόκ έχει επιλέξει να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Εχμήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πώς το είπε να δεις η Ρένα Ιδούρου? Η Μαρβανίτσα είπε. Έτσι δεν είπε?
1: Για να απαντήσω, αν επιμένει.
0: Είμαι Αρβανίτισσα, ναι.
1: Υποψηφιότητα Κρήτα.
0: Είναι Αρβανίτισσα.
1: Είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και όπως εχθές πολύ σωστά έλεγες ότι δεν επέλεξε τυχαία την Ελένα Κρήτα η Ρένα Ιδούρου.
0: Καθ' άλλο. Εγώ πιστεύω.
1: Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε απόλυτα.
0: Κάθε άλλο. Δηλαδή, ως κίνηση, δημιούργησε μια ανατάραξη.
1: Ένα θόρυβο.
0: Ένα θόρυβο,
1: ναι.
0: Κάτι που το έχει ανάγκη, νομίζω.
1: Γιατί θέλει να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όσοι μας έμειναν έχουν το εκτοπισμά τους.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Κρήτα, συμφωνείς ή διαφωνείς, έχει το εκτοπισμά της, όπως και να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Δες πως έκανε μαλλιό κουβάρα στη Βουλή.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λέει τώρα, επειδή έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση, η κυβέρνηση επιδιώκει να πει τι, ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ είναι παρακολούθημα της αριστεράς.
1: Το έχει αποκαλέσει, όχι λίγες φορές, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ τι είπε? Έβγαλε μια ανακοίνωση, λέει ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Έτσι.
1: Ναι. Έτσι συνηθίζεται.
0: Ναι.
1: Έτσι συνηθίζεται τα κόμματα να προτείνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, για αυτές τις θέσεις, τη θέση τη πέμπτη αντιπρόεδρου της Βουλής, και εμείς θα το υποστηρίξουμε.
0: Στηρίζει, ναι, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε, κατηγορώντας ευθέως το ΠΑΣΟΚ για συστράτευση με ακραίες φωνές. Είπε χαρακτηριστικά ότι δηλίζει και καταψηφίζει το Στουρνάρα, καταπίνει την Ακρίτα. Και όλα αυτά 11 χρόνια μετά το μέλλον Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπου πια δείχνει το ΠΑΣΟΚ ότι συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας.
1: Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι και εσείς δέχεστε τις ψήφους των βουλευτών, ανεξάρτητα τι πια, των Σπαρτιατών.
0: Των Σπαρτιατών, ακριβώς. Ναι.
1: Και τα απάντησε η κυβέρνηση ότι εμείς ρωτηθήκαμε και είπαμε ότι ποτέ δεν πρόκειται να τους συμπεριλάβουμε στα ψηφοδελτία μας.
0: Το έπεσε από χθες, νομίζω, στο πλευρό της κυρίας Ακρήτα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Βέβαια, την υποστήριξε και από το Φήμα της Βουλής, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλη γυναίκα αντιπρόεδρος της Βουλής και γι' αυτό πρέπει να υποστηριχθεί.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, και η Ελληνική Λύση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω δεν κάνω. Όχι, δεν κάνεις λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα και 37, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πάμε να συναντήσουμε όχι μόνο τον πρώτο, αλλά και το κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Είναι ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Και τι, δεν έχουμε να το ρωτήσουμε τώρα, δεν ξέρω εκείνος τι έχει να μας πει εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τον καλωσορίζουμε όμως. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και καλή σεζόν, αφού μπαίνουμε πλέον κανονικά στη σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλους μας και σε εσάς.
0: Λοιπόν, έχει στραφεί τώρα το ενδιαφέρον και είναι λογικό και αναμενόμενο και των πολιτών αλλά και του πολιτικού κόσμου στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση. Αλήθεια, αυτό το καλάθι, αυτό το πακέτο των μέτρων έχει οριστικοποιηθεί? Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Στο μεγαλύτερο βαθμό, ναι. Πάντοτε μέχρι το τέλος μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποιες παραπάνω προσθήκες, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό έχει ολοκληρωθεί.
0: Και στο επίκεντρο είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη, όπως λέμε.
2: Όπως έλεγε και ο Δήμος Μούτσης, εμείς η
0: μεσαία τάξη. Ναι.
2: Ακριβώς. Η μεσαία τάξη είναι μια συνέχεια, θα έλεγα, πολιτική σε ό,τι αφορά και μέτρα τα οποία έχουν υπαρθεί και σε προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι. Κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες. Επομένως, αυτή η συνταγή θα συνεχιστεί όσο προοδεύει και προχωρά δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία, όσο αναπτύσσεται. Νομίζω ότι θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα.
1: Βέβαια, έτσι ροκανίζει ο πληθωρισμός περισσότερες φορές. Να μείνουμε όμως λίγο στην περίμετρο των μέτρων. Είπαμε η μεσαία τάξη. Κυρίως έχουμε καταλάβει ότι εστιάζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα εμπεριέχονται στις ανακοινώσεις?
2: προφανώς θα υπάρξει ένα μέρισμα προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, αρκετά διευρυμένη. Ξέρετε, είναι πολύ γενικό το ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι. Ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο ταξιτζής, είναι ο δικηγόρος, είναι μια σειρά επαγγελμάτων, ο γιατρός. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως το έχει προδιαγράψει και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη κοινοβουλευτική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα αφορούν τα μέτρα μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα εκτείνονται και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, σε κατηγορίες επαγγελματικές και κοινωνικές που πρέπει να τύχουν βοήθειας λόγω και της διεθνούς συγκυρίας και κατάστασης με την πρόοδο και την κατάσταση των τιμών. Επομένως θα είναι μια ολιστική προσέγγιση και με στόχο να συμπεριλάβει όσο περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μπορεί. Ξέρετε, εμείς δεν πάμε σε μια λογική μιας-δυο κοινωνικών ομάδων, γιατί αν παρακολουθήσετε τα όσα έχουν υποστηριχτεί από την αντιπολίτευση.
0: Τώρα, σε αυτό θα σε ρωτήσω.
2: Κάτι περιγράφουν, θα δοθούν. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή οτιδήποτε άλλο υποθεί είναι ψέμα. Περιγράφουν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν μια με δύο κοινωνικές ομάδες. Δεν υπάρχουν χρήματα για να.
0: Μα αυτό είναι το ερώτημα που θέλαμε να σας θέσουμε. Προσπαθείτε ή φαίνεται. Τι προκύπτει ως συμπέρασμα, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό. Ότι προσπαθείτε ως κυβέρνηση να δώσετε λίγα σε πολλούς. Και αυτό το πράγμα λένε κάποιοι, ακόμη και μέσα στο κόμμα το δικό σας, ότι δεν μπορεί να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Δηλαδή θα είχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα και πολύ πιο χειροπιαστό αν βρίσκατε ένα τρόπο να εξοικονομήσετε δημοσιονομικό χώρο και να πάτε στη Θεσσαλονίκη και να πείτε εμείς μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Αυτό θα ήταν κάτι εμφατικό, κάτι το οποίο θα άγγιζε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και θα είχε και ένα δημοσκοπικό αποτέλεσμα, λέει, μια προβολή, ας πούμε, πολιτική. Ναι, τώρα πάτε να δώσετε λίγα σε πολλούς, ναι.
2: Και τη Δευτέρα το πρωί θα μου λέγατε μπράβο, κύριε Μαρκόπουλε, για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, η οποία παρεμπιπτόντως κοστίζει πολύ παραπάνω από το περσινό ολόκληρο πακέτο της ΔΕΘ, είναι στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα μου λέγατε, ωραία, τώρα πέστε μου, γιατί δεν κάνατε κάτι για τις οικογένειες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους δημόσιους υπάλληλους, για τους ιδιωτικούς υπάλληλους, για μια σειρά κατηγορία. Θα ήταν ένα μέτρο και με προσοχή, με μόνιμο χαρακτήρα, έτσι. Ναι. Όχι να κοροϊδεύουμε. Όταν λέμε 13η σύνταξη, αυτός που παίρνει ένα χιλιάρικο να παίρνει ένα χιλιάρικο 13η φορά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τα πράγματα ουσιαστικά θα ήταν η δεύτερη συνταξιούχη.
0: Οι αντίπαλοι το τάζουν όμως, το βλέπετε.
1: Και με μικρότερο κοστολόγιο.
2: Είναι πνιγμένοι δημοσκοπικά και μπορούν να λένε ό,τι θέλουν για να πάνε στα καφενεία, στα χωριά τους το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο. Άκουγα χθες έναν συνάδελφο πολύ καλό από το Πασόκο, ο οποίος έλεγε: ακούστε τώρα πρόγραμμα, έτσι. Να δώσουμε τη 13η σύνταξη. Ωραιότατα. Να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο. 4 δισεκατομμύρια αυτά τα δύο σαν μέτρα, έτσι, μόνιμα 4 δισεκατομμύρια. Να μειώσουμε το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Να μειώσουμε το ΦΠΑ στις νέες επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες έως 20.000 ευρώ τζίρο. Όλα αυτά τα οποία περιέγραφε, ουσιαστικά περιέγραφε 4 δε.
0: Ναι.
2: Να λέμε λοιπόν στους... ή ακούω το άλλο απίστευτο το οποίο ακούγεται και δυστυχώς ακούγεται και από σοβαρό κόσμο και μου κάνει εντύπωση. Ότι γιατί αποπληρώνεται πρόωρα το χρέος και δεν οδηγείται αυτά τα χρήματα σε παροχές προς τους πολίτες. Μα δεν έχει καμία σχέση η αποπληρωμή των χρεών της χώρας που ουσιαστικά εξοφλούμε για να μην είμαστε οι πιο χρεωμένοι στην Ευρώπη, εξοφλούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν έχει καμία σχέση με τα περιθώρια τα δημοσιονομικά, τα οποία επιτρέπουν ή αποτρέπουν μέτρα.
0: Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Κυριακάκης.
2: Αυτές λοιπόν τις ημέρες ακούγεται, υπάρχει ένα ρεσιτάλ, μια πλειοδοσία μέτρων, τα οποία δεν μπορούν να πάρθουν. Υπάρχουν, ξέρετε, συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια στη χώρα μας και σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως και στις άλλες χώρες. Δεν μπορεί να δίνει μια ευρωπαϊκή χώρα ό,τι θέλει, πολύ περισσότερο μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί, προσέξτε, από τι, από κρίση χρέους.
1: Ναι.
2: Και έχουμε πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα εγώ θα είμαι και ευθύς, και το Πασόκ, οι οποίες λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στον ευρωπαϊκό κανόνα. Γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος μας, το οποίο μας εξασφαλίζει 2 δισεκατομμύρια, τα οποία γλιτώνουμε από τους τόκους, μια πράξη η οποία έρχεται να συνομιλήσει με το μέλλον, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και γιατί, λέει, δεν τα δίνετε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο λένε.
1: Ωραία, λοιπόν. Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη. Πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
2: Καταρχάς, άλλο η Εθνική Σύνταξη και άλλο η 13η Σύνταξη.
1: Ναι.
2: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η Σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
0: Ναι.
2: Μιλάει για ένα μέτρο, το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία. Άρα να το εξηγούμε αυτό, έτσι, γιατί το διαχωρίζετε και εσείς.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα θα έχει το προνόμιο ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα το έχει, το Σάββατο, το επόμενο, το μεθεπόμενο μάλλον, να τοποθετηθεί γύρω από το τι θα κάνουμε για τους συνταξιούχους. Σε κάθε περίπτωση και οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας. Μην ξεχνάτε, επειδή κάποιοι μας παρουσιάζουν ως ανάλγητους, οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια. 16% έχουν αυξηθεί οι συντάξεις από το 2023 και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική μας στρατηγική προσέγγιση. Σε οποιοδήποτε καπί ή καφενείο να έμπαινε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, η γκρίνια ήταν για την προσωπική διαφορά. Μην ξεχνάμε μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και από την προηγούμενη ΔΕΘ. Η προσωπική διαφορά λοιπόν εξαλείφεται, ένα μέτρο άδικο, και θεωρώ ότι επειδή εμείς αυτό το οποίο λέμε τουλάχιστον το κάνουμε, ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πολύ ανοιχτά τα αυτιά τους στο τι θα ακούσουν στην φετινή ΔΕΘ.
0: Πάντως,
2: όχι μόνο για φέτος, όχι μόνο για το 2027, αλλά και για την οραματική προσέγγιση με ορόσημα συγκεκριμένα, τα οποία θα τα ακούσουν και νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, δεν είναι βέβαια δική σας αρμοδιότητα στο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Δέχτηκε ένα μπαράζ επικρίσεων η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες με αφορμή τη συντάξη χειρίας. Ένα ζήτημα το οποίο προέταξε και ο Πρωθυπουργός, έβγαλε και ένα σχετικό βίντεο στα social media κλπ. Λένε όλη η αντιπολίτευση, συγχωρδία έχουμε εδώ, λένε ότι κοροϊδεύεται τον κόσμο. Ότι τους λέτε ότι βγαίνουν ωφελημένοι, ενώ ωφελούνται μόνο 8.500 και πάνω από 100.000. Μένουν ακάλυπτοι και δεν παίρνουν ένα ευρώ.
1: Άσε που τον νόμο Κατρούγκαλου είχατε πει θα τον καταργήσετε και εν μέρη.
0: Ναι.
2: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπετε, κάνει ένα ξύλωμα των παλιών μνημονιακών και δύσκολων και σύνθετων καταστάσεων. Και να σας πω και κάτι. Και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και η συντάξη χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης, δεν θα πω ανόητης, αδιανόητης διαπραγμάτευσης, η οποία μας κόστησε 100 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε, και αν το παρακολουθήσει ο πολίτης στη διαχρονία αυτής της επταετίας, θα καταλάβει τι κάνουμε. Ξυλώνουμε μέτρο-μέτρο όλα αυτά τα μέτρα, τις πολιτικές, οι οποίες έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Η χώρα θα έπρεπε να είχε βγει από τα μνημόνια πολύ πιο μπροστά. Επειδή κάποιοι θέλαν να ζήσουν την αριστερή επαναστατική τους ονείροξη, έπρεπε η πατρίδα να φορτωθεί τόσα δισεκατομμύρια. Εμείς λοιπόν ως πρόθεση και ως στρατηγική και ως πολιτική είμαστε σαφείς. Ξυλώνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Από την άλλη, υπάρχει ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί, καθώς η πατρίδα δεν μπορεί ξανά να έχει πειραματισμούς. Ναι. Όποιος λοιπόν επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, βλέπει μια συγκεκριμένη και σαφή στρατηγική. Και προφανώς συνεχίζουμε να έχουμε στο επίκεντρο το ξύλωμα κάθε νόμου, ο οποίος έφερε σε μεγάλη δυσκολία τους συνταξιούχους, τους πολίτες, τους δημόσιους υπάλληλους, τους ιδιωτικούς εργαζόμενους. Παραλάβαμε, δέστε το αυτό, τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και όπως τάξαμε ένα χρόνο πριν κιόλας από αυτά που είπαμε, τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, γιατί ξέρετε, Δυτική Ευρώπη δεν είσαι μόνο στα λόγια, πρέπει να είσαι και στις πράξεις. Όταν ο κατώτατος μισθός λοιπόν στις δυτικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τετραψήφιος, αυτό εμείς προσπαθούμε και θα το πετύχουμε.
0: Ναι.
2: Όχι με λόγια, όμως με έργα.
0: Ερώτημα τελευταίο από τη δική μου πλευρά. Είναι και το κεντρικό ερώτημα το οποίο μπαίνει εν όψη και των εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Είστε 8 χρόνια στην κυβέρνηση. Είπατε να κλείσετε την 8ετία στην κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι, έχοντας βγει από τα μνημόνια περισσότερο από 8 χρόνια, ένας άνθρωπος σήμερα, ένας νέος άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται σε αυτή τη χώρα, έχει τη δυνατότητα να πάρει τη ζωή του μπροστά και να προχωράει, ή είναι δέσμιος της ακρίβειας και των προβλημάτων της οικονομίας που φέρνουν τη χώρα μας στην προτελευταία θέση των εισοδηματικών δυνατοτήτων που μπορεί να έχει ένας πολίτης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Καταρχάς, η στατιστική αποτύπωση δεν είναι αυτή. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη επιχειρηματολογία, αλλά για να γλιτώσουμε χρόνο, ακούστε να δείτε. Η κρίση δεν είναι μια ελληνική κρίση. Γιατί λίγο νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει. Η κρίση είναι μια παγκόσμια κρίση. Όλες οι δυτικές χώρες κλειδονίζονται. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορέσαμε και καταφέραμε, δεν λέω το τι θα κάνουμε, εγώ λέω το τι κάναμε, είναι να βάλουμε 600.000 περίπου νέους Έλληνες ξανά στην αγορά εργασίας, να αυξήσουμε τον κατώτατό τους μισθό, να φέρουμε επενδύσεις, να αναστηλώσουμε την ελληνική οικονομία. Εγώ δεν μπορώ να πω, δεν τάζουμε τα πάντα στους πάντες, όμως οπωσδήποτε αυτό το οποίο παραλάβαμε σήμερα είναι πολύ καλύτερο. Βλέπουμε μια Ελλάδα η οποία έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανατάξει τις δυνάμεις της. Από εκεί και πέρα μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Αγώνας και διαρκείας και προσεκτική διαχείριση. Εμείς λοιπόν λέμε, προφανώς οι νέοι στην Ελλάδα έχουν ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον το 2026 και θα έχουν και το 2027 από συγκριτικά με το 2019. Οι Έλληνες βλέπουμε ότι σε έναν καλό βαθμό έχουν αρχίσει και επαναπατρίζονται. Όπως μην νομίζουμε και να το πούμε στους ακροατές μας ότι στη Γαλλία ή στη Γερμανία, χώρες που πάντοτε προσέλκυαν ανθρώπινο ελληνικό δυναμικό, ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και ότι τα πάντα έχουν λυθεί και ότι δεν υπάρχει κρίση ακρίβειας και ότι δεν είναι χρεωμένες οι χώρες αυτές και ότι η παραγωγή τους προχωράει κτλ. Η Ιταλία ή η Ισπανία. Να είμαστε λοιπόν σαφείς και να πούμε ότι εμείς κάνουμε τα πάντα, έχουμε βελτιώσει την κατάσταση και προφανώς συνεχώς θα τη βελτιώνουμε.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, τιμές ενέργειας βρίσκονται στο Θεό. Επεξεργάζεστε νέα μέτρα στήριξης? Γιατί λήγουν τώρα, τη Δευτέρα λήγουν τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει.
2: Δεν θα αφήσουμε χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Προφανώς η θέλησή μας και η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη. Το δείξαμε με τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και προφανώς θα τοποθετηθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών μας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη ρήτρα διαφυγής, ώστε να υπάρξει ανακούφιση των αγορών και της κοινωνίας. Αυτό μην το ξεχνάμε, έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις τιμές της ενέργειας και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο την Ελλάδα την απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο και πάντοτε επιδιώκει στο δημόσιο διάλογο να βάλει τα πράγματα στη σειρά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, ήταν ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Κάτι βγάλαμε.
0: Κάτι, ναι, νομίζω
1: βγήκε. Και για τις συντάξεις βγάλαμε.
0: Είχε νομίζω ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Και πάμε... Η χρηματικότητα.
0: Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, τι λες, πλαβέμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Νομίζω πως ναι και θα ξεκινήσει αμέσως από την Καθημερινή.
0: Ξεκινώ με την Καθημερινή βεβαίως, που έχει κύριο τίτλο «Ώρα υπογραφών για την ασπίδα». Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. Μεγάλο το θέμα, τεράστιο. Θα ασχοληθούμε και εμείς με το θέμα αυτό και γενικότερα με το θέμα της στέγης φοιτητικής και άλλης την επόμενη εβδομάδα. Διαβάζουμε επίσης εκκρεμής απαλωτριώσης από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Ναι, με απόφαση του κυρίου Δένδια, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατεδαφίζεται, είχε υποστεί την ολική καταστροφή μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Διαβάζουμε επίσης η AI.

0: Δεύτερο θέμα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους.
1: Ωχ, Παναγιά μου.
0: Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Και Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες. Και βεβαίως η είδηση που έκανε χθες στο γύρο των μέσων ενημέρωσης, Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο χασάπης της Βοσνίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ που έρχομαι στην απογευματινή, έτσι είναι. Κύριος τίτλος, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Βλέπουμε φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγή αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο η ΑΕΚ κόντρα σε Real City, Ρώμα, Ντέγια και Καρέτσα. Μάλιστα. Λύτρωση με ντέσσερς για το Τριφύλι. Τη λύτρωση θα πω εγώ. Αποκλεισμός ντροπής για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Ο τίτλος της εφημερίδας, προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Δεύτερο θέμα, ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Νεπάλ, βλέπουμε τον νερό να καταπίνει σπίτια και Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπία των ΦΑΤΣ τελειώνει.
1: Ριζοσπάστης, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης Δημήτρης Κουτσούμπα στη Βουλή. Θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες.
0: Ελεύθερος Τύπος. Νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αυτό που έλεγε από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του μετρό.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στην γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Γράφει η εφημερίδα. Επίσης διαβάζουμε, έπιασαν τόπο οι κολακίες, ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης.
0: Μάλιστα.
1: Τη γενναιόδορη απόφαση υπέγραψε, λέει, εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παθανάσης. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Το δεύτερο θέμα και ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις την εφημερίδα Εστία μπροστά
0: σου. Όχι, δεν την έχω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν την έχουν αναρτήσει
1: δεν
0: ακόμη.
1: Καθυστερήσει ακόμα. Ναι, οπότε πάμε στο μανιφέστο. Τίτλος: Επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης: Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Γράφει η εφημερίδα.
0: Και με μια φωτογραφία από το μετρό.
1: Από την επίσκεψη.
0: Στην Καλαμαριά ή στην Νίκρα. Να ρίξω μια ματιά στην κίνηση γρήγορα, αφού ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα. Λίγα σημεία έχουν κίνηση, αλλά έχουν κάποια. Στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν, έχουμε καθυστερήσεις και μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμία, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά, παραδοσιακά. Και θα έλεγα ότι έχει αρχίσει να έχουμε και λίγο κίνηση στο κέντρο της Αθήνας πια. Οι Καλλιρόιες βλέπω να έχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Ναι. Μάλιστα, είδε σιγά σιγά.
0: Επιστρέφουμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Επιστρέφουμε. Το πικ θα είναι όταν ανοίξει τα σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, 11 Σεπτεμβρίου θα το δω μετά.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπω την εφημερίδα Εστία εδώ στο πρωτοσέλιδο της. Τίτλος είναι Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Αλλά και συμμαχικής, δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας.
0: Για το θέμα με τη Ρόδο, φαντάζομαι.
1: Το
0: τελευταίο θέμα που έχουν θέσει. Έχει θέσει η τουρκική πλευρά.
1: Ενώ για το Ράτκο Μπλάντιτς σημειώνει, απεβίωσε ο Ράτκο Μπλάντιτς, ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατέταξε την περιοχή στην κατηγορία κινδύνου 5. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ μετά από πτώση. Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 73χρονος έχασε τη ζωή του. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελεχειακό, δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις άγονες σε ακτοπλοϊκές γραμμές, τονίζοντας ότι φέτος το Υπουργείο διέθεσε το ποσό των 168 εκατομμυρίων ευρώ. Τις φήμες περί διαρροής λιμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού, τα οποία προκάλεσαν έξαρση γαστρεντερίτιδας, διέψευσε κατηγορηματικά χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκανε λόγο για αναλήθειες και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να δυσφημίσουν τη Ρόδο στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Τις πληροφορίες που τον έφεραν να ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού μέρος των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους διέψευσε χθες ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, αλλά ζητήθηκε βοήθεια για την έβρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τα έργα της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά διεκδικεί ό,τι μπορεί για το νησί. Αυτό είναι αυτοδιοίκηση, δεν είμαστε εκπρόσωποι καμίας κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την 3η 1η Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι και η παραχώρηση στη δεύτερη ΥΠΕ 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη ανομία στον καταβλισμό των Ρωμά στο Κορακόνερο εξέφρασε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την τελευταία μεγάλη φωτιά. Αν αυτά που γίνονται εκεί γίνονταν σε άλλη περιοχή, θα είχαμε συλλήψεις και αυτόφορα, τόνισε, ζητώντας να δραστηριοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δικογραφία σε βάρος 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του δράστη βρέθηκαν κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαίνη 16,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και τα χρηματικά ποσά των 14.900 ευρώ και 100 λιρών Αγγλίας. Προκηρύχθηκε το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Για κακό μεταχείριση ζώου συνελήφθη ένας ημεδαπός στην Πάτμο, διατηρούσε ζώο συντροφιάς σε υπαίθριο χώρο χωρίς να εξασφαλίζονται οι κανόνες ευζοίας του. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος σήμερα στην περιοχή μας, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα από απόψεως καιρικών συνθήκων. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων έχει θέσει τη Ρόδο σε κατάσταση συναγερμού λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γι' αυτό προσοχή. Αρκετά πονέσαμε σε αυτό το νησί. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Γιώργο Χατζημάρκο έχουμε. Όχι, σήμερα δεν θα σχολιάσω κάποια δήλωσή του. Σήμερα θα του θέσω ερωτήματα. Είναι δίπλα μου, χωρίς προστατευτικό, κάνω χιούμορ, για να τα πούμε όλα. Ένα είναι σίγουρο, ότι αυτή η συνέντευξη θα είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και δίκαια από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Είναι πολλά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα ξεκινήσω με τη μιζέρια.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει σχεδόν πολιτικός όρος, θα πρέπει να πω.
1: Ναι, για κάποιο λόγο η θα μιζέρια. Γίνει όμως όρος.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Η κριτική είναι μιζέρια? Όποιος διεκδικεί κάτι καλύτερο είναι μίζερος?
1: Καταρχήν να πω κάτι. Πώς έγινε ο όρος πολιτικός? Δηλαδή λέει κάποιος κάτι, έτσι. Προκειμένου είπα κάτι εγώ. Γιατί έγινε ο όρος? Από πού προκύπτει ότι κάτι που λέει κάποιος μπορεί να γίνει όρος? Κάποια βάση υπάρχει? Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω που έκανε τη δήλωση κάποιου, ο οποίος είναι σε μια επαρχία, παιδί μου, στην άκρη της Ελλάδας, δεν είναι ένα πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, έτσι. Λοιπόν, και έγινε δήλωση. Άρα κάτι υπάρχει εκεί έξω. Θέλω να πω ότι για να γίνει αυτό, όπως λέτε, όρος, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βάση. Τώρα, πάνω στη βάση αυτή, υπάρχει κάποιο έδαφος δηλαδή. Πάνω στη βάση αυτή χτίζεται κάτι στέρεο ή λιγότερο στέρεο. Okay. Δέχομαι τη συζήτηση αυτή και την καταλαβαίνω και είναι λογική. Αλλά κάτι υπάρχει εκεί έξω. Πάμε λοιπόν.
0: Χθες αναφερθήκατε στην Express Visa.
1: Όχι, ένα. Γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: μετά,
0: με βάση
1: η
0: αυτό.
1: Κριτική είναι μιζέρια? Όχι, βέβαια. Απαντώ. Όχι, βέβαια. Η διεκδίκηση είναι μιζέρια? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και η κριτική και η διεκδίκηση είναι απολύτως θεμητές. Πρακτικές, συμπεριφορές, όπως θέλετε πείτε το. Ο μηδενισμός, ο αρνητισμός, ο μηδενισμός των πάντων είναι μιζέρια. Okay. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, μην το μπλέκουμε. Λοιπόν,
0: εχθές, αφήστε με λίγο να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Εχθές αναφερθήκατε στην Express Visa.
1: Ναι, με την Τουρκία.
0: Ναι, για την Τουρκία. Είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα της κυβέρνησης αυτό. Έχει συμβάλει στο να έρχονται στο νησί μας χιλιάδες επισκέπτες από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Τους ταλαιπωρούμε όμως, κύριε Περιφερειά.
1: Σωστό, βέβαια. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, η οργάνωση της πύλης, στις πύλες Σέγκεν, τι είναι αυτή η Express Visa και γιατί είναι σημαντικό αυτό.
0: Εκεί θέλω να ρωτήσω, είναι μιζέρια το να,
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: να λέμε ότι
1: όχι, όχι.
0: αυτούς τους ανθρώπους τους ταλαιπωρούμε
1: όχι, όχι,
0: και
1: όχι,
0: θέλουμε
1: όχι,
0: υποδομές?
1: Όχι, βέβαια. Καθόλου μιζέρια δεν είναι αυτό. Ίσα-ίσα που γιατί και εμείς και εγώ το κάνω και εγώ συνέχεια για όλα τα νησιά και προσπαθώ και αγωνίζομαι και στηρίζω τις προσπάθειες των τοπικών αρχών και κυρίως δημοτικών λιμενικών ταμείων που διαχειρίζονται τους χώρους αυτούς. Γιατί, να πούμε όμως γιατί είναι σημαντικό και γιατί ήταν δύσκολο και γιατί το χαρακτηρίσατε και εσείς επιτυχία. Γιατί είναι εξαίρεση. Και στις Βρυξέλλες οι εξαιρέσεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων από αρκετές χώρες, από πολλές. Λοιπόν, και χρειάστηκε πολλή δουλειά εκεί και πολύ λόμπινγκ να κάνει συμμαχίες και τα λοιπά για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και κάθε χρόνο που ανανεώνεται, όσο θα ανανεώνεται, δεν είναι εγγυημένο, κάποια ψηφοφορία μπορεί να τη χάσουμε. Έτσι, όταν πας σε κάλπη, κάλπη είναι, δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Λοιπόν, τι λέει ο κανόνας? Ο κανόνας λέει ότι γίνεται στους υπολογιστές εκεί, την ώρα που φτάνει ο επισκέπτης από την Τουρκία, ανεβαίνει πάνω το διαβατήριό του, πρέπει να έχεις γρήγορο και καλό ίντερνετ, να πάει στα κεντρικά, τα οποία είναι νομίζω στην Πολωνία, και να γυρίσει πίσω από εκεί στον υπολογιστή του αστυνομικού, γιατί η ελληνική αστυνομία κάνει εκεί την, όχι το λιμενικό, έχει την ευθύνη αυτή.
0: Έχει την ευθύνη, ναι,
1: λοιπόν, θες καλές υποδομές. Θες καλές υποδομές, θες χώρους να μην είναι στον ήλιο.
0: Να μην είναι στον ήλιο, αυτό ακριβώς.
1: Πας να χτίσεις μετά.
0: Οι συνθήκες δεν παραπέμπουν σίγουρα σε ευρωπαϊκή πύλη εισόδου.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή.
0: Και στη Ρόδο. Και στη
1: παντού,
0: Ρόδο,
1: παντού, παντού.
0: Αλλά και στα υπόλοιπα
1: σχεδόν, νησιά. Σχεδόν παντού, σχεδόν παντού. Πας λοιπόν μετά και λες, τι εύκολο μπορείς να πεις μετά από αυτό. Αυτή είναι ευθύνη των κατατόπους δημοτικών λιμενικών ταμείων. Γιατί δεν κάνανε υποδομές. Πας μετά να δεις, αν θέλεις να σταθείς λίγο στα παπούτσια που λένε, να σταθείς στο έδαφος που είναι οι άνθρωποι που διοικούν τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, σου λένε, έχεις δοκιμάσει την περιπέτεια να κάνεις μέσα σε μια λιμενική ζώνη, να πας να κάνεις μέσα σε ένα λιμάνι ένα έργο. Θέλεις, από Θεός ξέρει πόσα χρόνια θέλεις για να το αδειοδοτήσεις και από πού πρέπει να περάσεις.
0: Εδώ στο λιμάνι της Ρόδου, στο τουριστικό, κάναμε πόσα χρόνια να βάλουμε μια τέντα.
1: Αυτό
0: να
1: λοιπόν,
0: βάλουμε μια τέντα.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι άλλο. Ότι έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και στους κανόνες. Uh-huh. Το έχουμε χάσει συνολικά, σαν κράτος, σαν κοινωνία, σαν δημόσια διοίκηση, όπως θέλετε πείτε το. Χρειάζεται να έχουμε κανόνες, προφανώς χρειάζεται να έχουμε κανόνες. Πώς όμως το παρακάνουμε λίγο με τους κανόνες? Και απλά χτίζουμε, κατασκευάζουμε ενόχους, γιατί εγώ βλέπω σε όλα τα λιμενικά ταμεία που έχουν αυτή τη στιγμή το προνόμιο αυτό, την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παλεύουν οι άνθρωποι, να δίνουν τη μάχη και να πέφτουν πάνω σε ένα τείχος, σε ένα στίβο μάχης με άπειρα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουν.
0: Είτε από την αρχαιολογία,
1: είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
0: Είτε από την ΑΔΕ, είτε δεν
1: είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και το έχω πει πολλές φορές επίσης, κυρία Μέγα, παλιά τα έργα γινόντουσαν σε αυτή τη χώρα με ένα SMS. Ο καθένας πήγαινε και χτίζει ό,τι ήθελε, όπου ήθελε. Εννοώ το δημόσιο. Καλά, το έκαναν και οι πολίτες. Αυτό. Παραδειγματίστηκα. Παραδειγματίστηκα. Λοιπόν, ήταν οριζόντιο το πάρτι αυτό. Και μετά είπαμε να βάλουμε κανόνες. Και πάμε από το τίποτα, πάμε στο σινικό τείχος. Γιατί ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση στην οποία πρέπει να έχουμε έναν χρονικό ορίζοντα που να προλαβαίνει κάποιος μέσα στο προσδόκιμο της ζωής του, της πολιτικής του ζωής, ενώ να ολοκληρώσει μια πρωτοβουλία, να τη φέρει εις πέρας, να φτιάξει ένα έργο χρήσιμο στην κοινωνία. Και έχει γίνει και κάτι άλλο τώρα. Έχει γίνει ένα είδος κυνηγού θησαυρού, ένα έπαθλο. Ποιος θα ρίξει πρώτος ένα έργο? Ξεκινάει κάποιος, οποιοσδήποτε, στην κρατική μηχανή, όπως θέλετε πείτε το, στο δημόσιο τομέα, να φτιάξει ένα έργο. Και αρχίζει ένα κυνηγητό το οποίο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Ποιος θα το ρίξει πρώτος? Ποιος θα σηκώσει το έπαθλο ότι το ακύρωσε το έργο? Γιατί έλειπε αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Λοιπόν, έχουμε χάσει το μέτρο.
0: Το έχουμε χάσει το μέτρο. Βεβαίως το ερώτημα για τη Σέγγεν ήταν με αφορμή την μιζέρια, διότι αναφερθήκατε σε αυτήν εχθές, επειδή κάποιοι διαμαρτύρονται, επειδή υπάρχουν τεράστιες ουρές.
1: Όχι, δεν διαμαρτύρονται, δεν το είπα γι' αυτό. Εμένα μου υπάρχει τώρα το εξής. Εμένα μου αποδίδονται φράσεις ή δηλώσεις και τα λοιπά που δεν έχω κάνει ποτέ. Όπως μου αποδόθηκε χθες και το ότι είπα μίζερους τους κατοίκους της Νότιας Ρόδου που διαμαρτυρήθηκαν έξω ή κατά το χρόνο των
0: εγγενείων. Ο δήμαρχος νομίζω ότι σας τον απέδωσε. Δεν είπε όνομα, έμεσα. Εμέσως πλην σαφώς.
1: Εμέσως, αλλά είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Μόνο εγώ μίλησα γι' αυτό εκεί. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Εγώ όμως δεν το έκανα αυτό. Εγώ τι έκανα εκεί? Είπα πώς γεννήθηκε ο όρος αυτός. Γεννήθηκε στο Γενάδη. Λοιπόν, γιατί όχι όμως για το κέντρο, για το κέντρο υγείας, γεννήθηκε για το εξής. Όταν βάλαμε φωτισμό στο δρόμο, όταν τελείωνε το έργο, και όσο γινόταν αλλά και όσο τελείωνε, ήταν στη φάση πια να παραδοθεί και τμηματικά γινόντουσαν παραδόσεις, γιατί πάρα πολλά χιλιόμετρα, και κάποια στιγμή και στην πρόοδο του έργου παραδίδονταν 2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα κτλ. Και γινόταν η επέκτασή του. Λοιπόν, όταν το φτιάξαμε αυτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο φωτισμένο, το τι μας έσυραν εκεί ήταν απερίγραπτο. Απερίγραπτο ήταν το τι ακούγαμε.
0: Αυτό συμβαίνει,
1: αυτό
0: κύριε Περιφερειάρχη.
1: Αυτό είναι, κύριε.
0: Θα συμφωνήσω ότι είναι αυτό είναι η μιζέρια.
1: Βλέπετε ότι
0: αλλά
1: όταν μιλάμε, όταν συζητάμε ψύχρεμα,
0: του πολυδύναμου περιφερειακού
1: πάμε,
0: ιατρίου,
1: και εκεί.
0: Δεν μπορούμε να λέμε, γιατί ο κύριος υπουργός ανέφερε, χαρακτήρισε μίζερους.
1: Πάμε λοιπόν. Και είπα και κάτι εκεί πολύ σημαντικό, μην το προσπερνάτε. Εγώ δεν το αποδίδω τον όρο με κομματικά κριτήρια. Και είπα ότι είναι οριζόντιο παντού, σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλες τις ιδεολογίες, σε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, σε όλες τις ταυτότητες υπάρχει. Τι είναι αυτό το οδικό, το επαρχιακό οδικό δίκτυο εκεί? Θα σας πω τι είναι, κυρία Μέγα. Είναι το μεγαλύτερο συνεχόμενα φωτισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πουθενά στην Ελλάδα στους δρόμους δεν υπάρχει φως. Mm-hmm. Πουθενά και στην Ευρώπη δεν είναι σύνηθες. Λοιπόν, και ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον τόπο, στην άκρη της Ευρώπης, στην σχατιά της Ελλάδας και τα λοιπά, σε ένα νησί, το σπαθά, είναι μικρό νησί, μεγάλο νησί είναι. Λοιπόν, και έχουμε το μεγαλύτερο συνεχόμενα φωτισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Και είπα και παραδείγματα.
0: Με προειδοποίησαν ότι θα αναφερθείτε στο φωτισμό, που είναι το αγαπημένο σας θέμα.
1: Γιατί να μην είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Και καλά κάνετε.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Πολύ καλά
1: κάνετε. Δεν δικαιούται κάποιος.
0: Γιατί είναι ένα σημαντικό έργο, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Να πω κάτι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Κάθε άνθρωπος, έτσι, ό,τι και να κάνει, έχει διεκδικεί μια ικανοποίηση μέσα από τη δουλειά του και μια εντός ή εκτός εισαγωγικών περηφάνεια.
0: Δικαίως.
1: Για κάποια πράγματα που έχει κάνει.
0: Δικαίως.
1: Και το δικαιούται. Και, εγώ,
0: και αυτό
1: εγώ,
0: είναι ένα από τα έργα
1: λέω
0: και πρέπει να είστε υπερήφανος.
1: Και εγώ λέω συχνά το εξής. Δεν το κάνω στο πρόσωπό μου. Εγώ θέλω να το κάνω στο πρόσωπο των συνεργατών μου. Η περιφέρεια του Αιγαίου, η οποία ακούγεται ως μια κρατική μηχανή τεράστια, παντοδύναμη και τα λοιπά, ολόκληρη περιφέρεια, σου λέει άλλος. Ολόκληρη περιφέρεια λοιπόν στο νησί της Ρόδου έχει 97 εργαζόμενους,
0: ναι,
1: κυρία Μέγα.
0: Το ξέρω.
1: Και κάνει εκατοντάδες έργα σε όλα τα νησιά, 97 άνθρωποι. Το τι τραβάνε είναι απερίγραπτο. Στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων θέλω εγώ την ικανοποίηση αυτή, θέλω την αναγνώριση στο πρόσωπό τους. Εγώ μπορώ να δώσω μια εντολή, μπορεί ενδεχομένως και να κάνω μια διαχείριση κάποιων καταστάσεων, ας πούμε πετυχημένα. Λοιπόν, δεν το λέω το πετυχημένα εδώ πέρα γιατί μην γίνει κανένα σεισμός. Λοιπόν, αλλά λέω ας πούμε βρε παιδί μου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να εκτελέσουν, να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν, το κάνουν σωστά, το κάνουν με δουλεύοντας πάρα πολύ, κυρία Μέγα. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Θα δείτε ανάρτηση συνεργάτων μας, δημόσιοι πάλι τώρα, έτσι, δεν λέω για τους μετακλητούς, 6 και 5 το πρωί, 06-05, στο διάβια φαίνεται η ώρα. Και όταν το είδα μια μέρα, αυτό έγινε πριν μερικά χρόνια, 3 χρόνια, 4, λέω 06-05, τι είναι αυτό? Λοιπόν, δούλευε αυτός ο άνθρωπος 6 ώρα το πρωί. Και τον φώναξα το μεσημέρι πριν σχολάσει και του λέω 6 ώρα το πρωί δούλευες, παιδί μου? Και μου λέει, τι να κάνω, δεν προλάβαινα, μου λέει, και επειδή έπρεπε να. Αυτό ήρθα 5.30 στο γραφείο. Το λέω αυτό γιατί λέμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα είναι το στερεότυπο ότι τεμπέληδες όλοι. Δεν είναι όλοι τεμπέληδες. Έχει ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο τους αυτό.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Το μεγαλύτερο λοιπόν φωτισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Είμαστε άχρηστοι, ανίκανοι, αδιάφοροι κτλ. Γιατί σε 1,5 περίπου χιλιόμετρο από αυτά τα πάρα πολλά χιλιόμετρα μπορείς να φύγεις στη Ρόδο από τα Καλαβάρδα και να πας είτε μέσω της πόλης είτε μέσω της Τσαΐρε αεροδρομίου, να πας στη νότια Ρόδο κάτω συνεχόμενα με φως.
0: Με φως.
1: Και έφερα παραδείγματα. Πήγαμε στο Μόναχο φέτος, θα σας πω μερικά ταξίδια μου τον τελευταίο χρόνο. Στη Μάλαγα, από τη Μάλαγα, από το Διεθνές Αεροδρόμιο, 36 εκατομμύρια αφήξεις, 36 εκατομμύρια έχει αυτό το αεροδρόμιο, στη νότια Ισπανία. Πας στη Μαρμπέγια, που είναι η Μύκονος της Ισπανίας, έτσι. Λοιπόν, 50 χιλιόμετρα, σκοτάδι. Πας από το αεροδρόμιο του Μονάχου στο Μόναχο, σκοτάδι. Πας από το αεροδρόμιο της Βιέννης στο κέντρο της Βιέννης, σκοτάδι. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, και πας στην Απολακιά, στο Γενάδι, πας με φως και είσαι άχρηστος, ανίκανος και αδιάφορος, γιατί σε 1,5 χιλιόμετρο δεν βγάλαμε τους παλιούς ιστούς. Δεν τους βγάλαμε γιατί τότε δεν είχαμε τα λεφτά να τους βγάλουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε το φωτισμό.
1: Ο μηδενισμός, λοιπόν, των πάντων είναι μιζέρια.
0: Ο μηδενισμός...
1: Όταν μηδενίζεις οποιοδήποτε βήμα. Είτε βήμα είτε μετρό.
0: Δεν ισοπεδώνει όλος ο κόσμος.
1: Αυτοί, δηλαδή, λοιπόν, που είναι στη συμμορία της μιζέριας, ισοπεδώνουν.
0: Εγώ θα σας φέρω ως παράδειγμα το πολυδύναμο περιφερειακό. Το οποίο, ναι, πήγε σε ένα νέο κτίριο, εγκαινιάστηκε και μπράβο. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το όνειρο των κατοίκων. 40 χρόνια.
1: Προφανώς όχι. Ήταν μέρος του όνειρου τους.
0: Να πάνε σε ένα νέο κτίριο.
1: Ήταν και
0: η εγκαταστάσεις.
1: Το ήταν μέρος.
0: Ναι, το όνειρο όμως των κατοίκων της Νότιας Ρόδου είναι να έχουν γιατρούς.
1: Εγώ λέω, λοιπόν, εγώ τι είπα.
0: Να μην βρίσκουν κλειστό το ιατρείο.
1: Συμφωνώ. Εγώ είπα το εξής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτός ο μισητός πολιτικός, ο οποίος είναι και αυτός άχρηστος, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Okay, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ λέω ότι δεν κάνει τίποτα. Από εδώ και πέρα δεν θα κάνει τίποτα από αυτά που δεσμεύτηκε ότι
0: δεσμεύτηκε,
1: θα κάνει.
0: Δεσμεύτηκε, ναι.
1: Εντάξει. Σήμερα τι έχει, και έχει 11 άτομα. Πότε είχε 11 άτομα και μου απαντάνε οι ντόπιοι πότε. Αυτό είναι μηδενισμός. Δεν κάνετε τίποτα, δεν κάνετε τίποτα, δεν κάνετε τίποτα. Σοβάδες είναι, σοβάδες, γυψοσανίδες και μπογιατίσατε ένα δωμάτιο κτλ. Πότε είχε 3 διαμερίσματα να μείνουν γιατροί? Πότε? Πότε είχε βάση?
0: Δεν ισοπεδώνεις αυτό.
1: Πότε είχε
0: δεν
1: βάση?
0: Πότε είχε αυτό, βάση αυτή την προσπάθεια.
1: ΚΑΒ εκεί με 4 διασώστες? Πότε? Α, αυτό είναι ο μηδενισμός.
0: Υπάρχει η στάση του ΕΚΑΒ, υπάρχει.
1: Ναι, τέσσερις διασώστες έχει εκεί.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι είναι φαντάρος,
1: εντάξει,
0: ο οποίος οδηγεί το ασθενοφόρο.
1: Και τέσσερα, μην σας πω τώρα τι άλλο έχετε ακούσει. Λοιπόν.
0: Πολλά.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό
0: πάμε όμως σε ένα θέμα που δεν έχω ακούσει, ναι. Το έχουμε βιώσει.
1: Τι?
0: Κολυμβητήριο.
1: Κολυμβητήριο, τι έχετε βιώσει με το κολυμβητήριο?
0: Εκεί έχουμε βιώσει. Λοιπόν, το ζήσαμε, την ιστορία την έχουμε ζήσει. Εκεί που δεν είχαμε κανένα, ξαφνικά αποκτούμε 2. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Φυσικά και είναι καλό. Αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω γιατί ανακαλέσατε την παραχώρηση του οικοπαίδου, του ακινήτου από το Δήμο. Ναι, θα συμφωνήσω ότι επί 24 χρόνια αυτό το ακίνητο δεν είχε αξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν ξεχασμένο, αλλά ήταν ξεχασμένο και από την περιφέρεια, κύριε Περιφερειάρχα. Δεν ήταν μόνο από το Δήμο, και από την περιφέρεια. Και εμφανίζεται ο Αλέξανδρος.
1: Η συνυπευθυνότητα πώς προκύπτει εδώ, δηλαδή?
0: Όχι, θέλω να αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Εμφανίζεται ο Αλέξανδρος Σκολιάδης, λέει: εγώ θα το κάνω, θα το αξιοποιήσω. Βρήκε και μία χρηματοδότηση και του λέτε: stop. Δεν θα το κάνεις εσύ, σου παίρνω πίσω το ακίνητο, γιατί θα το αξιοποιήσω εγώ. Και δικαίωμά σας είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά σας. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν το κάνατε πριν 5 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. 24 χρόνια ξεχασμένο ήταν.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, κυρία Μέγα. Ούτε κρύβομαι, ούτε μασάω τα λόγια μου, ούτε ωραιοποιώ καταστάσεις. Εγώ είμαι πραγματιστής και μιλάω στη βάση πραγματικών συνθήκων και πραγματικών περιστατικών. Κάναμε με την Δημοτική Αρχή και με την προηγούμενη και με τη σημερινή μια μεγάλη προσπάθεια για ένα πάρα πολύ μεγάλο project, πολύ φιλόδοξο, αλλά ευγενής στόχος, που έχει να κάνει με την βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα λέγεται The Roads Go Lab. Τι είναι αυτό? Είναι το να εισάγουμε δράσεις βιωσιμότητας μέσα σε λειτουργίες αυτού του τόπου και στην οικονομία του και σε ό,τι αφορά περιβάλλον κτλ. Κάναμε μια συμφωνία η οποία έλεγε: ελάτε να φτιάξουμε ένα showroom για το Rhodes Co. Lab, στο οποίο θα παρουσιάσουμε τι είναι αυτό. Θέλουμε κάποια τετραγωνικά, 300, 200, 500 περίπου. Μπορούμε όσο περισσότερα, αλλά όχι πάνω από 800, εκτός πάντων το maximum, για να πηγαίνουν εκεί και σχολεία, να εκπαιδεύονται, μαθητές, να βλέπουν, να έχει μέσα διαδραστικές, να έχει τεχνολογία, να έχει οθόνες, ψηφιακή τεχνολογία κτλ. Και κάναμε μια συμφωνία με το Δήμο και μας παραχώρησε και εμείς δεσμευτήκαμε να το φτιάξουμε ένα ακίνητο το οποίο είναι στο Μανδράκι κάτω. Νομίζω οι Ροδίτες το ξέρουν ως το παλιό Νεώριο. Υπήρξε καφετέρια, υπήρξε εστιατόριο στο παρελθόν. Πρέπει να είναι περί τα
0: 5. Ως αντίπινα δηλαδή έγινε.
1: Εκεί
0: θα καταλήξουμε.
1: Ναι, ακούστε. Εσείς βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε, δεν έχω κανένα θέμα. Λοιπόν, σας είπα, δεν κρύβομαι σε τίποτα. Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν κρύβεστε.
1: Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε.
0: Το ξέρω ότι δεν κρύβεστε.
1: Λοιπόν, και μας γίνεται η παραχώρηση λοιπόν το 24. Το 2024. Και λέμε εμείς ό,τι χρειάζεται να το φτιάξουμε κτλ. Ρημάδι αυτό είναι σε άσχημη κατάσταση. Χάλια είναι εκεί πέρα. Το χτίριο. Πού κάνουμε, ξεκινάμε. Υπογράφουμε την παραχώρηση και βγάλαμε εμείς και χρήματα. Κάνα εκατομμύριο νομίζω βάλαμε στον προϋπολογισμό μας. Βάλαμε και ανθρώπους να αρχίσουν να δουλεύουν και συναντήσαμε ένα πρόβλημα. Πώς θα βγάλουμε οικοδομική άδεια εκεί, πώς θα βγάλουμε την οικοδομική άδεια. Γιατί εμείς βγάζουμε άδειες πια στα κτίρια που ό,τι κάνουμε βγάζουμε άδειες. Λοιπόν, έχουμε γι' αυτό το κουσούρι. Άστα, αυτό είναι μεγάλο
0: ελάττωμα. Αφήνετε έχμες.
1: Ελαττώματα τεράστια. Έχουμε πολλά ελαττώματα.
0: Θα σας ρωτήσω και
1: εδώ
0: για τις
1: βγάζουμε άδειες. Και. Ναι, φοβερά πράγματα. Βγάζουμε άδειες λοιπόν. Επά βγάλουμε οικοδομική άδεια. Μα δεν μπορούμε να βγάλουμε οικοδομική άδεια, γιατί είναι αυθαίρετο. Λοιπόν, το κτίριο αυτό. Βγήκαμε εμείς να καταγγείλουμε κανένα. Εμείς δεν είπαμε σε κανένα. Εσείς, ρε φίλε, μου παραχώρησες ένα κτίριο αυθαίρετο. Τηλεφωνικά, όμορφα, ωραία, είπαμε, παιδιά, αυτό είναι. Να δούμε εκεί μήπως πώς θα το μπορέσουμε να κάνουμε μια δήλωση με τον δήλωση αυθαιρέτου. Να βρούμε έναν τρόπο τέλος πάντων και το έργο να το κάνουμε. Το εκατομμύριο στέκει εκεί πέρα. Και μετά πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια μέρα ο αρμόδιος και λέει: ξέρετε, ανακαλούμε την παραχώρηση γιατί έχουν περάσει 12 μήνες. Και αυτοί οι αναξιόπιστοι τύποι της περιφέρειας, επί 12 μήνες έχουν αυτό το ρημάδι εκεί. Που τους το παραχωρήσαμε και στην κατάσταση που είναι δυσφημεί τον τόπο και μας ντροπιάζει γιατί είναι στη βιτρίνα και αυτοί οι άχρηστοι της περιφέρειας δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Ίσως, παιδιά. Καλά, δεν σας είπανε και άχρηστοι.
1: Εντάξει, αυτό είπανε. Ναι. Αυτό είπανε ότι η παρατεταμένη εικόνα, αυτή η εικόνα εκεί, δυσφημεί την πόλη. Έγινε δυσφήμιση. Επειδή από εμάς έγινε δυσφήμιση, μας το δώσατε πέρσι. Βγάλαμε τα λεφτά, ξεκινήσαμε τις μελέτες και είπαμε ότι είναι αυτό. Λέω και, εντάξει, λέω και, αν είναι αυτή η σχέση, ότι τα δικά μου είναι μόνο δικά μου, τα δικά σου είναι επίσης δικά μου, όλων των άλλων ό,τι έχουν είναι και αυτά δικά μου και τέλος πάντων, άντε όλοι από εδώ πέρα είναι όλα δικά μου, τα 1, 2, 3 που έχουμε και εμείς και είμαστε, αν υπήρξαμε χουβαρντάδες, είναι δικά μας και μας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Θα το προχωρήσετε.
1: Πώς φαίνεται αυτό.
0: Ναι,
1: πιο
0: δικαίω,
1: ειλικρινά
0: δικαίω,
1: δεν θα μπορούσα έντυμο, να σου απαντήσω.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Α, ναι, θα σου απαντήσω σε αυτό, αφού πρώτα κάνω την εξής παρατήρηση. Εν τω μεταξύ, η ακύρωση της παραχώρησης που έγινε από την πλευρά μας στην Ιαλισσό, στο κολυμπητήριο, έχει γίνει σημαία. Η ακύρωση του ακταίων πέρασε ντούκου. Πάει, αυτό δεν είναι κανονικό. Δεν αξίζει να το σχολιάσουμε. Υπηρετείς από κοινού το στόχο του Co-Lab. Έχει υπογραφεί μαζί. Μαζί το έχουμε υπογράψει. Εν τω μεταξύ, τι άλλο έκανε η ακύρωση του ακταίων. Μας διέσυρε στο και στο εξωτερικό. Το έχουμε ανακοινώσει. Λοιπόν, έχουμε και έναν πάρτινερ.
0: Το νεώριο λέτε.
1: Το νεώριο. Έχουμε και ένα πάρτινερ εκεί που λέγεται TUI. Εντάξει. Λοιπόν. Και το ανακοινώσαμε. Άρα αυτό είναι, εκεί είναι και θα φτιάξουμε τα σχέδια. Τι είπαμε λοιπόν, να μην τα πληρώσουμε όλα εμείς. Ο Δήμος έβαλε το ακίνητο, θα πρέπει να πάρει την αναγνώριση που πρέπει να πάρει γιατί παραχώρησε ένα ακίνητο. Εμείς θα βάλουμε το κτηριακό και εσείς κύριοι της TUI θα βάλετε όλο το εσωτερικό. Ό,τι θέλει μέσα, τεχνολογία, ιστορίες και τα λοιπά που είναι πανάκριβα θα τα βάλετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία γίνεται και αυτή η συμφωνία. Ξεκινάνε και οι Γερμανοί και κάνουν τα σχέδια για το εσωτερικό, την τεχνολογία, σε αυτά πάνω στα σχέδια δουλεύανε, τα σχέδια του κτίριου. Λοιπόν, και έπρεπε να συντονιστούμε λοιπόν. Και κάποια στιγμή λέμε στους Γερμανούς, κάνατε τα αυτά, λέει, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, σκίστε τα τώρα. Λέει, γιατί. Και λες, γιατί το κάνεις αυτό? Αυτό δεν σχολιάστηκε ποτέ καθόλου? Όχι. Όχι, ο Χατζημάρκος πήρε το κολυβητήριο. Όφιλε να πάρει. Ναι, όφιλε μετά από αυτό. Όφιλε μετά από αυτό και όποια άλλη παραχώρηση.
0: Θα το προχωρήσετε το κολυβητήριο?
1: Πριν τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, πήρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Απόγευμα. Η αντιδήμαρχος κυρία Γιαννέλη. Και λέει, Περιφερειάρχη, μπορώ να σας απασχολήσω? Βεβαίως, λέει, κυρία αντιδήμαρχη. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας? Μου λέει, έχουμε ένα ειδικό σχολείο που είναι θέλει στέγη. Είναι άστεγο. Και κάπου απέναντι από την παλιά ΔΕΗ έχετε ένα κίνητο σαν περιφέρεια που σαν περιοχή μας κάνει. Και κάπου εκεί έχετε, στον όροφο έχει 200 τετραγωνικά πόσο είναι, που θα μπορούσαμε πάρα πολύ, θα μας βόλευε πάρα πολύ να στεγάσουμε εκεί ένα ειδικό σχολείο. Και της λέω, τι είναι αυτό το ειδικό σχολείο? Μου εξήγησε η κοπέλα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή μου? Αύριο στις 8.30 το πρωί θα δώσω την εντολή, κυρία Γιαννέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο. Και αύριο, την επόμενη μέρα, την επόμενη του τηλεφωνήματός της, και ρωτήστε την παρακαλώ, έδωσα την εντολή.
0: Όχι,
1: αυτό
0: πιστεύω,
1: το ακίνητο να παραχωρηθεί άμεσα, να παραχωρηθεί.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα να διαψεύσει.
1: Χωρίς την πανοκρουσίες και χωρίς και χωρίς τα ραντεβού.
0: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα του κολυμβητηρίου,
1: ναι,
0: εσείς θα το προχωρήσετε.
1: Ναι.
0: Κλειστό.
1: Το δουλεύει, ναι, κλειστό. Και μίλησα και με τον δήμαρχο. Του είπα, δεν υπάρχει λόγος να συγκρουστούμε. Αυτή ήταν μια οφειλόμενη πράξη. Η άρση της παραχώρησης για ακύρωση. Αυτή ήταν μια οφειλόμενη πράξη. Πάει, κλείνει αυτό. Από εκεί και πέρα. Μου λέει, έχω χρήματα εγώ. Του λέω, οδήγησε τα σε οποιοδήποτε άλλο έργο υποδομής αθλητικό, αφού είναι από πηγή από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως το είπα και στον Υπουργό. Δεν πέραγω στον Υπουργό να υπονομεύσω τίποτα. Με ρώτησε και ο Υπουργός, ο Βρούτσης. Λοιπόν, μου λέει, τι γίνεται εκεί? Του λέω, μια χαρά είναι η χρηματοδότηση που έβγαλες, Υπουργέ μου. Σε ευχαριστούμε, και ο Δήμαρχος και εγώ. Ο Δήμαρχος έχει ευχαριστήσει, σε ευχαριστώ και εγώ. Είπα και μέσα στον Δήμαρχο. Φτιάξε, είναι αρκετά τα λεφτά, μια χαρά λεφτά είναι. Θα πάρεις τα λεφτά. Φτιάξε κάτι κάπου αλλού. Και αυτό εκεί πέρα θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς προχωράμε τη μελέτη για κλειστό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα αποκτήσει το νησί
0: δύο κολυβητήρια. Εκεί που δεν είχαμε κανένα.
1: Μπορεί να κάνει κολυβητήριο, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θέλω να πω, είναι απόφαση του κυρίου Δημάρχου.
0: Είναι αποφασισμένο. Κολυβητήριο θα γίνει.
1: Okay, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Περιμένουν πολλοί να ακούσουν την απάντησή σας σε αυτό. Προγραμματική Σύμβαση Μεσαιωνικής Πόλης.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού? Γιατί όσα διέρευσαν, είτε για προσπάθεια κατάργησης της σύμβασης,
1: ναι,
0: είτε
1: ναι,
0: για διεκδίκηση μέρους των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτά διαψεύστηκαν εχθές,
1: ναι,
0: από τον Δήμαρχο της Ρόδου. Ακούσαμε για παραγωγική συνεδρίαση, αυτό τουλάχιστον είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Μεσαιωνικής Πόλης, στην οποία έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη και της Υπουργού τροποποιήσεις που μειώνουν ουσιαστικά την συμμετοχή του Δήμου από τα 53 στα 35 εκατομμύρια. Ποια είναι η δική σας θέση? Γιατί θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας πλευρά.
1: Εγώ θα σας πω για την προγραμματική, θα σας πω για τη συνάντηση στο Υπουργείο. Για τη συνάντηση στο Υπουργείο υπάρχουν, επειδή ήταν συνεδρίαση μιας επιτροπής η οποία είναι, προβλέπεται μέσα από μια καταστατική διαδικασία, μέσα από την προγραμματική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, τηρήθηκαν πρακτικά. Που σημαίνει ότι ηχογραφήθηκε η συνεδρίαση όλη. Και αν θέλει το Υπουργείο, μπορεί να δώσει στην δημοσιότητα τα πρακτικά, τα απομαγνητοφωνημένα. Εγώ δεν πρόκειται να σας πω τι έγινε εκεί. Ούτε επιβεβαίνω, ούτε διαψεύδω τίποτα από αυτά που μου λέτε. Γιατί θα αρχίσει ένας κύκλος. Θα αρχίσει ένας κύκλος.
0: Εγώ υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Δεν σχολιάζω ούτε αυτά που λέτε χθες. Γιατί? Γιατί εγώ θα σχολιάσω μόνο τη δική μας θέση, τη θέση της περιφέρειας μέσα στην προγραμματική αυτή. Δεν είναι δεσμευτικό να είμαστε μέρος αυτής της προγραμματικής. Αυτή η προγραμματική αφορά το Δήμο Ρόδου και το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να υπάρχει και ένα τρίτο μέλος και τα λοιπά. Okay, μου ζητήθηκε να είμαστε μέσα. Με χαρά, ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα θέμα. Και το 23 μπήκαμε μέρος της προγραμματικής. Μπορούσε να περιγραφεί δεσμευτικά και με έναν τρόπο έτσι κλειδωμένο η οικονομική μας συμμετοχή? Όχι. είναι η απάντηση. Και γι' αυτό και δεν περιγράφει. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένας λόγος για να με διασύρουν κάποιοι, να διασύρουν την περιφέρεια και εμένα προσωπικά. Εμείς βάζουμε τόσα, ο άλλος βάζει τόσα και αυτή τίποτα. Μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Τι μηδέν, πού είναι το μηδέν. Με το που υπογράψαμε την προγραμματική, μου ζητήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, μου ζητήθηκε να ανοίξουμε μια πρώτη χρηματοδότηση. Και okay, ορίστε την πρόσκληση για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Δεν πρόλαβε η Δημοτική Αρχή να καταθέσει φάκελο για να πάρει τα χρήματα. Τα χρήματα πόσα ήταν? Από 15 minimum έως 25 maximum, ανάλογα τη μελέτη τους, για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Η Νέα Δημοτική Αρχή, από τη Νέα Δημοτική Αρχή εισέπραξα μια κατηγορία του τύπου: ναι, αλλά αυτό δεν είναι μέσα στην προγραμματική. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό που λένε. Περιγράφεται στη σελίδα 6 της προγραμματικής ότι ένας από τους στόχους είναι η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Λοιπόν, εγώ έβγαλα την πρόσκληση. Αναλαμβάνει η Νέα Δημοτική Αρχή. Μιλάω με τον Δήμαρχο και του λέω: ό,τι ευκαιρία είχε ο προκάτοχός σας, θα έχετε κι εσείς. Σε αυτό θέλω να με εντάξει. Που σημαίνει, δεν ανοίγω ξανά την πρόσκληση. Δεσμεύομαι όμως γραπτός ρητά απέναντί σας με επιστολή, την οποία θα σας παραδώσω αύριο, για το χρόνο, παράταση του χρόνου ορίμανσης για να μου καταθέσετε την πρόταση για το ιστορικό κέντρο.
0: Αυτά είναι γνωστά.
1: Το έδωσα. Πάλι δεν. Πάλι στο μηδέν. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Τι μηδέν, όταν εγώ σου δίνω 15 έως 25 και δεν προλαβαίνεις ή δεν. Οτιδήποτε. Εγώ δεν έκανα κριτική. Με ακούσατε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν βγαίνω να κατηγορήσω. Εντάξει, κανένα. Εσύ γιατί με κατηγορείς ότι είμαι στο μηδέν, αφού σου έδωσα την ευκαιρία να πάρεις 15 έως 25. Πάμε λίγο. 1,5, 1,400, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο είναι, ή 1,400, 1,500 τέλος πάντων. Ψηφιοποίηση κτλ. Θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Μεσαιωνική Πόλη, μάλιστα, ορίστε, 1,5 εκατομμύριο, πάρτε. Τι θα κάνουμε, γίνεται υπερβόλα. Ένας υπέροχος περίπατος. Πού καταλήγει ο περίπατος? Ξεκινάει από την πλατεία Σίμης, ανεβαίνει πάνω, καταλήγει στο Καστέλο. Το Καστέλο θέλει δουλειά. Έχει πολλά χρόνια να γίνει κάτι εκεί, να συντηρηθεί. Πολλά τα λεφτά. Πολλά,
0: ναι,
1: τα λεφτά.
0: Το είδαμε. 11 λοιπόν, εκατομμύρια.
1: 11 εκατομμύρια.
0: Εγώ θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, εσείς καλώς χρηματοδοτείτε με ευρωπαϊκούς πόρους, με ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας το παλάτι των υποτών. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού? Τόσα δεν βγάζει από τα μνημεία το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί να το χρηματοδοτήσετε? Πώς τα επιστρέφει? Όχι. Υπερβόλα ήταν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πόροι του Υπουργείου Πολιτισμού πού είναι? Πού
1: τα
0: πάνε?
1: Επιστρέφει τα χρήματα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή είναι μια ωραία συζήτηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, τα έργα που κάνει στα νησιά μας και δει στη Ρόδο, είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και τα λεφτά που έχει βάλει. Λοιπόν, όταν λέμε ότι κάποιος έχει έσοδα 1000 ευρώ, λέω εγώ ένα νούμερο, είναι όπως και ενδεχομένως ένας άλλος οργανισμός. Σου λέει: έχεις 1000 ευρώ, ρε φίλε, μπορείς να μας πεις τι τα κάνεις? Σου λέει: άμα πληρώσεις τους μισθούς κτλ., τι έχει μείνει? Λοιπόν, δες τι έχει μείνει, όχι τι έχει εισπράξει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θα σας πω τη δική μας θέση μέσα σε αυτή την προγραμματική. Ρε παιδιά, με το που υπογράφουμε σας λέω 15 έως 25 και 11 και 1,5 και τα λοιπά και παραμένω στο 0. Και εγώ τι είπα, εγώ θα σας πω μόνο τι είπα εγώ. Λέω, εγώ θέλω να με βγάλετε από την προγραμματική. Αφού πάτε σε αλλαγές, συζητήστε μεταξύ σας. Εγώ επικουρικά είμαι.
0: Συμφώνησε η Υπουργός όμως σε κάποιες τροποποιήσεις?
1: Δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Ξεχάστε για τη συνάντηση, δεν ακούσετε τίποτα.
0: Αυτό τουλάχιστον ακούστηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Από εμένα θα ρωτήσετε την Υπουργό.
0: Δεν ήμουν
1: Δεν θα κάνω εγώ αυτό. Δεν θα κάνω εγώ το ρεπορτάζ σας. Δεν με πληρώνετε να κάνω ρεπορτάζ για την ΕΡΤ. Λοιπόν.
0: Είναι, αλλά θέλω να ακούω τη δική σας την άποψη. Άκουσα και την άποψη τη Δημοτική Αρχή. Να ακούσουμε και τη Υπουργό.
1: Φωνημένη είναι η συνεδρίαση, να βγάλουν τα πρακτικά, να δουν τι
0: θα
1: δημοσιοποιήσουν, να πει ο καθένας. Εγώ τι είπα, εγώ λέω βγάλτε με από την προγραμματική. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να είμαι κάπου όπου ό,τι έχω εγώ, ό,τι πόρους διαχειρίζομαι εγώ είναι άλλων. Είναι όλα δικά τους. Mm-hmm. Είναι όλα δικά μας. Είναι όλα δικά μας. Εντάξει. Ναι. Τα δικά μας δικά μας, τα δικά σας δικά μας, τα όλων άλλων δικά μας. Λοιπόν, εγώ δίνω και είμαι στο μηδέν. Στα πόσα πια θα ξεκολλήσω από το μηδέν? Δηλαδή για μισό λεπτό. Και μου λέει υπουργός, όχι, δεν πρέπει να βγείτε, δεν θέλω να βγείτε. Να σας πω, αν μένω, μένω από σεβασμό σε εσάς. Εντάξει. Mm-hmm. Μένω από σεβασμό σε εσάς.
0: Εσείς θα βοηθήσετε, ναι, τη Δημοτική Αρχή, κάτι που τουλάχιστον έτσι ακούστηκε χθες.
1: Ναι.
0: Ζητήθηκε να βρεθούν χρηματοδοτικά προγράμματα.
1: Ωραίο αυτό. Αυτό θα σας πω τι είπα. Θα σας πω τι είπα εγώ. Μόνο εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, είπα το εξής. Εμένα μου λείπουν αυτή τη στιγμή, εγώ ψάχνω αυτή τη στιγμή 780 εκατομμύρια. Εντάξει. Αληθές το νούμερο που σας λέω. Το βαβακού στην τύχη. Συγκεκριμένα ψάχνω 780. Λοιπόν, να κάνουμε μια επιτροπή να με βοηθήσετε κι εσείς να βρω 830. Και αν βρω 830, να πάρετε κι εσείς τα 50 που θέλετε. Ωραία, δεν είναι? Πώς σας φαίνεται?
0: Γιατί όχι.
1: Είμαστε λοιπόν δύο λοιπόν που χρειάζονται χρήματα.
0: Λοιπόν,
1: η κυρία Μέγα και ο κύριος Χατζημάρκος. Και λέει η κυρία Μέγα: κύριε Χατζημάρκο, με βοηθήσετε να βρω τώρα 500 ευρώ που θέλω το βράδυ να πάρω ένα καινούριο συνολάκι. Μάλιστα, λέει η κυρία Μέγα. Με βοηθήσετε να βρω και εγώ που θέλω 750 να πάρω ένα καινούριο κουστούμάκι. Πώς σας φαίνεται?
0: Μάλιστα.
1: Άρα να κάνουμε μια επιτροπή να βρει 1250. 500 που θέλετε εσείς και 750 που θέλω εγώ για το κουστούμι μου. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Πιο εντάξει δεν είναι αυτή η σχέση? Λέγεται συνεργασία. Αν πάμε για 1250, έλα να μου δώσεις τα 500 που θέλω εγώ. Δεν λέγεται συνεργασία.
0: Από τη στιγμή, είναι αυτό που λέγανε οι Ιαπωνέζοι.
1: Είναι αυτό που λέγανε οι Αμερικάνοι στους Ιαπωνέζους.
0: Πώς θα σας βοηθήσω εσάς να πάρετε
1: πριν κουστομάκι? Πριν πάει το Enola Gay, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά κύριε Περιφερειάρχα μου, λοιπόν, όταν εγώ σας ζητάω 500 για να πάρω ένα φόρεμα, πώς θα σας βοηθήσω να βρείτε εσείς 750, αφού δεν τα έχω ούτε τα 500 για το φόρεμα?
1: Όχι, αφού θα κάνουμε επιτροπή για να βρει ό,τι θέλουμε και οι δύο.
0: Ναι, να κάνουμε την επιτροπή. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα, γιατί δεν μας. Ο χρόνος τρέχει. Λοιπόν, ΔΕΙΑΡ, κόκκινο πανί,
1: ναι,
0: για την περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Γιατί, κύριε Περιφερειάρχα?
1: Απορείτε.
0: Γιατί?
1: Απορείτε.
0: Ναι, απορώ.
1: Δεν σας πάει να υποκρίνεστε. Δεν σας πάει να υποκρίνεστε,
0: λοιπόν,
1: και δεν σας πάει να απορείτε.
0: Ακούστε με.
1: Απαντώ.
0: Ωραία.
1: Απαντώ.
0: Απαντήστε και θα πω
1: κόκκινο,
0: και εγώ.
1: Για μας δεν είναι κανένας κόκκινο πάνι.
0: Όχι είναι.
1: Κανένας δεν είναι κόκκινο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Κανένας. Σε κανένα επίπεδο της πολιτικής μας δεν είναι κόκκινο πάνι. Εμείς ξυπνάμε κάθε πρωί και πάμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είμαστε επιθεωρητές έργων αλωνών. Δεν κριτικάρουμε πρώτοι, με πρωτοβουλία μας, ποτέ τη δουλειά άλλων. Ξυπνάμε και πάμε και κάνουμε μόνο τη δική μας τη δουλειά. Έχουμε άποψη, βλέπουμε, κρίνουμε. Καταλαβαίνουμε και δεν μιλάμε. Αυτή είναι εμείς τη δουλειά μας. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μοντέλο που λέει ότι κάνουμε όλη τη δουλειά αλουνού. Λοιπόν, και κάνουμε όλη τον επιθεωρητή αλουνού. Εμείς δεν είμαστε επιθεωρητές κανενός. Εμείς κάνουμε μόνο τη δική μας δουλειά. Όταν προκληθούμε απαντάμε. Όταν απαντήσουμε λοιπόν, α, δείτε τους αυτό, δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, θυματοποιείτε. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο σημερινός πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Λοιπόν, πιστεύει ο άνθρωπος κάποια πράγματα για τα οποία έχει πει στον εαυτό του ότι είναι αληθή. Αυτό λέω ότι είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησε από εμάς? Καμία σχέση με εμάς. Καμία σχέση με εμάς.
0: Θυμάμαι όμως πώς ξεκίνησε.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, όταν σας ζητήθηκε, ζητήθηκε από την περιφέρεια να της δοθούν στοιχεία για την διαχείριση του φράγματος Γαδουρά.
1: Όχι.
0: Και κυρίως να πληροφορηθεί αν το κόστος της διαχείρισης αντιστοιχεί σε αυτά που πληρώνει η ΔΕΙΑ.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκίνησε από εκεί. Αυτά τα στοιχεία τα δώσατε?
1: Δεν ξεκίνησε. Έχουν απαντηθεί όλα, γιατί σας λέει το αίτημα. Αλλά δεν σας λέει και σας δείχνει και ένα κείμενο μέσα στην Επιτροπή και δεν σας δείχνει και το κείμενο της απάντησης της Επιτροπής. Για απαντήσει η Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ξεκίνησε τότε. Ξεκίνησε όταν κάποια στιγμή κάποιος βγήκε δημόσια και είπε τι. Μεταξύ άλλων, έτσι, μεταξύ άλλων. Λέει, κοιτάξτε, αυτοί παίρνουν τα λεφτά για τη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης, της υποδομής, παίρνουν τα λεφτά από το Υπουργείο και μετά τα ξαναχρεώνουν σε εμάς, τα εισπράττουν δύο φορές. Ρωτάω εγώ τώρα εσάς, υπάρχει πια πιο βαριά κατηγορία από αυτή?
0: Εντάξει, είναι σημαντική η κατηγορία.
1: Όχι, σημαντική. Δεν μπορείς να είσαι τόσο light τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Βαριά καταγγελία.
1: Λέει απαταιώνα, ρε παιδί μου. Σε λέει απαταιώνα. Σε λέει απαταιώνα, δημόσια. Λέω εγώ, Χριστίνα Μέγα έχει εξαπατήσει την ΕΡΤ και τι κάνει. Παίρνει από το ταμείο της ΕΡΑ Νοτίου Αιγαίου εδώ στη Ρόδο.
0: Δεν έχω καμία σχέση με τα ταμεία της ΕΡΤ.
1: Ναι, μα όχι, εγώ λέω. Λέω εγώ δημόσια. Παίρνει από εδώ το μισθό και το παίρνει και από την Αγία Παρασκευή, από την Αθήνα. Έχει πιο βαριά κατηγορία από αυτό το πράγμα. Σου πει δημοσιογράφο, είσαι κλέφτης, απατεώνας, είσαι άθλιος, είσαι κάτι αδιανόητο, είσαι παράσιτο. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και αυτό το παιδί που λέει αυτό δημόσια, έρχεται το Υπουργείο λοιπόν και απαντά. Λέμε εμείς, τι λες παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, και έρχεται το Υπουργείο και απαντά, όχι, εμείς δεν χρηματοδοτούμε περιφέρεια του Αιγαίου για αυτό το έργο. Και απαντάει λοιπόν ο πρόεδρος ΖΕΙΑΡ, ξέρω εγώ, να δείτε εδώ, δείτε εκεί. Ρε Παναγία μου, δηλαδή τώρα είναι αυτό που λένε τα μικρά παιδιά, ό,τι να είναι. Κάναμε ένα λάθος με τον πρόεδρο ΖΕΙΑΡ. Κάναμε ένα λάθος. Τον πήραμε πολύ στα σοβαρά. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάτι σαν χιουμορίστας, είναι κάτι, δηλαδή, ναι, κάπου χάνεται τελείως. Έχει αυτή τη μεγαλοπρέπεια ηρωποίησης. Τώρα ήρθε η ΔΕΙΑΡΑ, σαν να λέμε ήρθε ο Μεγαλέξανδρος με το στρατό του, θα λύσει και το γόρδιο δεσμό, θα φτάσει τα σύνορά μας μέχρι το, θα πάρουμε και την Καμπούλ. Λοιπόν, και ποιος ξέρει, τρέμει η Κίνα. Να πω, πολύ στα σοβαρά τον έχουμε πάρει. Αυτό ήταν το λάθος μας και το αναγνωρίζω. Λοιπόν, βγαίνει και σου λέει λοιπόν ότι είστε ψεύτες, κλέφτες και απατεώνες. Αυτό λέει. Έχετε, παίρνετε τα χρήματα. Δεν το απέσυρε ποτέ από το δημόσιο διάλογο αυτό. Και εγώ μιλάω με τον δήμαρχο τότε και τον αναπληρωτή του και του λέω, θα σας παρακαλέσω ένα πράγμα. Όλα θα ομαλοποιηθούν ξανά. Θέλουμε μια σχέση βεβαίως. Την έχουμε ανάγκη μάλιστα. Αποσύρετε παρακαλώ από τον δημόσιο διάλογο με έναν εύσχυμο τρόπο αυτή την κατηγορία. Αφήστε όλα τα άλλα. Αφήστε τα. Δηλαδή πόσο κάνει
0: κάτι
1: αυτό, πόσο κάνει εκείνο, πόσο κάνει το άλλο. Αφήστε τα όλα τα άλλα. Ευχαρίστως τα άλλα να μείνουν στο δημόσιο διάλογο. Σας παρακαλώ, όταν υπάρχει απάντηση και του Υπουργείου, αποσύρετε αυτή την κατηγορία. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Και πολύ ευγενείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Εσείς και οποιοδήποτε άνθρωπος σας είχαν εκτοξεύσει μια τέτοια κατηγορία. Πάμε λίγο πιο πριν. Λέει κάποια στιγμή ο αναπληρωτής μου, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αποστόλης Ασπράκης, αγωγή της ΔΕΙΑΡ ευθύνονται για κάποια κατάρρευση γέφυρας κτλ. Και αναφέρεται σε περίοδο της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Το 1990 ο σημερινός πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ξέρω τι ήταν, έκανε και τότε αγωγούς, παιδάκι έκανε από μικρούς, τον βλέπω ότι έχει την άνεση, μπαίνει βγαίνει στα ποτάμια με τις μπουντοτζίτσες του κτλ. Ωραία, όλα καλά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και σε εκείνη την ηλικία, το 1990, δεν μπορεί να κάνει αγωγούς. Και βγαίνει και του παίρνει το κεφάλι. Κοιτάξτε με κατηγορούν, δεν σε κατηγορεί κανένας παιδάκι μου, για το 90 μιλάει ο άνθρωπος, συνέλθε λίγο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ούτε στοχοποιημένος είναι. Τον ήρωα πάει να κάνει τώρα. Τον ήρωα χτίζει φανταστικούς εχθρούς. Εμείς δεν έχουμε εχθρούς στην πολιτική. Κανέναν. Όταν υπάρχει πρόκληση, όταν υπάρχει. Όταν διαδίδεται.
0: Υπάρχει και από την δική σας την πλευρά, κύριε Περιφερειάρχα, μια πολεμική απέναντι.
1: Ποια είναι αυτή. Άμυνα είναι όλο. Όλο άμυνα είναι. Ποια είναι. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Πάμε. Εγώ θέλω παραδείγματα. Ένα-ένα. Πείτε το.
0: Πολύ συχνά βγαίνετε και μιλάτε.
1: Είπα τη γνώμη. Είπα τη γνώμη. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Φυσικά και μπορεί.
1: Όταν έχει πάρει τέτοιε προστάσει, λέει ο άλλο απαντεώνα, δεν θα μιλήσει. Μα σα είπα, δεν έχουν αποσύρει από το δημόσιο διάλογο ακόμα αυτό. Για τη διπλοπληρωμή. Ποια είναι η διπλοπληρωμή, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε, αποσύρετε τα.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να λέτε ότι έκλεβε νερό η περιφέρεια όταν σου έχει κάνει έτοιμα να κάνεις τη σύνδεση εκεί. Πήγες, έκανες τη σύνδεση, δεν μου έστειλες λογαριασμό. Δεν μου έστειλες. Και αντί να κάνεις έρευνα, γιατί δεν έστειλαν οι υπηρεσίες σου το λογαριασμό, μου λες ότι εμείς κλέβουμε νερό. Τι είναι αυτά που λες. Δηλαδή, ελάτε λίγο. Τη λέξη κλέφτης πια, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε. Τη χρησιμοποιούμε για πλάκα. Για πλάκα. Και δεν θα αμυνθεί κάποιος σε αυτό, κυρία Μέγα. Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Εγώ δεν είπα να μην αμυνθείτε.
1: Προσφάτως λέει ο Χρήστος Ευστρατείου, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα μέσα στο ποτάμι.
0: Ναι, θα έχετε ήθελα περάσει να ρωτήσω και γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει άδεια για αυτό το έργο, κύριε
1: Δεν Πέρα. Έχει από εμάς, δεν έχει, όχι.
0: Έπρεπε να πάρει,
1: βεβαίως,
0: από εσάς.
1: Ακόμα και αν έχει περιβαλλοντική εξαίρεση, ακόμα και αν τυχόν λέω εξαιρείται, εγώ θέλω να είμαι προσεκτικός στη λέω. Λέει ο άνθρωπος, εγώ εξαιρείται, παιδιά, αυτό το έργο. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, καμία αντίρρηση. Μπορεί να εξαιρείται. Τι έγινε, ξαφνικά το έκανε, τον έπιασε τον Ευστρατείο. Ξύπνησε μια μέρα του
0: παρελθόντος. Ναι,
1: προφανώς
0: όχι.
1: Όχι. Ακούστε,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: είναι
1: τώρα
0: τυχαίο το τυχαίο και ζητάει στοιχεία.
1: Σε ένα γεφύρι στη Νότια Ρόδο, μια μέρα εμφανίστηκε εγκυβωτισμένο ένα κυβότιο από μπετόν πάνω στη γέφυρα. Είναι διαμίκες, τρέχει όλη τη γέφυρα. Και τι είναι αυτό, ρε παιδιά, πάνω σε μια γέφυρα, έχει χτιστεί κάτι πάνω σε μια γέφυρα. Τι είναι αυτό, λέει, το έκανε η ΔΕΙΑΡ χθες το απόγευμα, τσάκα τσάκα το βράδυ. Ρε παιδιά, λέει, γιατί λένε τώρα κάποιοι. Λέει, καλά δείτε που θα τους πάρετε ένα τηλέφωνο. Α, πάμε, θα το κουβεντιάσουμε και το τηλέφωνο. Αυτά τώρα πριν 1,5 χρόνο πότε ήταν. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό έχει μπετόν πάνω στη γέφυρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, ξέρετε, έπρεπε. Ρε, πάρτε ένα τηλέφωνο. Φέρετε, δεν σας είπε κανένας όχι. Πάμε, πάει αυτό. Έκανε κανένας τίποτα εκεί. Λοιπόν, στο Φαλιράκι έχει ένα ρέμα, έχει ένα γεφύρι εκεί σε ένα ρέμα, όχι αυτή που πέσε, πριν το ξενοδοχείο Κολοσσός. Και μια μέρα παίρνουμε μια καταγγελία ότι λείπει μια πλευρά της γέφυρα

0: Ωραία είναι αυτά και τα λοιπά. Μπορεί να πάρει και τίποτα. Του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά παίρνε και καμιά άδεια. Κάνε μια ενημέρωση. Κάνε μια ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λέει αυτό, δεν μπαίνει στα ποτάμια έτσι. Υπάρχει η αστυνόμευση των ρεμάτων. Στον νόμο. Σωστά. Έλα τώρα. Μην.
1: Πάντως έδωσε στοιχεία και έγγραφα ότι ο κύριος Βαγιανός τουλάχιστον.
0: Ναι, όλα εκτός από τι.
1: Εκτός από την άδεια τη δική σας.
0: Πώς μπαίνεις στο ποταμάκι, παιδί μου. Ό,τι ώρα θες, όποιος θέλει, όποτε θέλει. Τι λες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ή το άλλο που είπε μέσα στα έγγραφα, το σχολίασε ο Ευστρατείου γραπτός, αλλά αυτό δεν το απαντάει κανένας. Στέκονται στα άλλα, στο ChatGPT κτλ. Λέει, εντάξει, μου λέτε μέσα στο έγγραφο ότι αγνοείται ποιος έκανε παρέμβαση μέσα στην απαλωτριωμένη ζώνη που είναι ευθύνη της περιφέρειας. Παράλληλα της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, mm-hmm. αλλά την κάνατε εσείς. Άρα υπάρχει κάτι αναλυθές σε αυτά που μας γράφετε με αυτές τις μεγαλοστομίες και τη μεγαλοπρέπεια του Αλάνθας, του Πάπα κτλ. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι ρήξη της εμπιστοσύνης. Και λέω εγώ, δεν υπάρχει έχθρα, ρήξη εμπιστοσύνης υπάρχει, το έχω δηλώσει. Την άποψή μου για τη διοίκηση.
1: Μπορεί να προχωρήσει όμως η Ρόδος έτσι, κύριε Περιφερειάρχη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψα με χαρά τα 7,5, δεν ξέρω πόσα ήταν, 7,3, 7,4.
1: Ναι, τα υπογράψατε, ναι, εχμές.
0: Βεβαίως. Γιατί οφείλω να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Υποχρέωσή μου. Είμαι διαχειριστής. Είμαι διαχειριστής και έχω όλη την ευθύνη γι' αυτό. Και προσέξτε τι άλλο έχω. Γιατί δεν θα σας το πει ποτέ. Δεν θα σας το πει ποτέ ο μεγαλοπρεπής. Έχω όλη την ευθύνη για το τι θα κάνουν εκεί. Και μου την έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη. Δεν έχω μόνο την υπογραφή. Είναι ατομική ευθύνη και δεν είναι συλλογική. Είναι προσωπική η ατομική η Ευρωπαϊκή
1: Άρα
0: Ένωση.
1: Άρα θα παρακολουθείτε συνεχώς το έργο.
0: Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, κυρία Μέγα. Είναι υποχρέωσή μου να το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: αρέσει ή δεν αρέσει. Είναι υποχρέωσή μου.
1: Και υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πείτε παίρνω πίσω τη χρηματοδότηση.
0: Θα κάνω τη δουλειά μου όπως ορίζει το πλαίσιο των ευθυνών μου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου έδωσε και όχι στην κυβέρνηση, προσέξτε το αυτό, που μου έδωσε αυτή την ευθύνη. Γιατί το λέω όχι στην κυβέρνηση, γιατί στην Ελλάδα καμιά φορά κάνεις και κανένα τηλέφωνο. Έχουμε ζήσει στην ιστορία της Ελλάδας να κάνεις ένα τηλέφωνο και να του λες: κάνε ρε παιδί μου, λίγο υπομονή τώρα και τα λοιπά. Μπορεί να έχεις κανένα φίλο κάπου στην κυβέρνηση και λίγο να κάνει τα στραβά μάτια. Το έχουμε ζήσει αυτό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στις Βρυξέλλες δεν παίζει αυτό, κυρία.
1: Το ξέρω. Άμπρο. Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το φόβησα. Το φορέα διαχείριση στερεών.
0: Εγώ νομίζω θα με ρωτήσετε για τις υποδομές στο νησί.
1: Σε άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για τις υποδομές στο νησί.
0: Okay.
1: Θέλω, έχω πολλές απορίες.
0: Για τις υποδομές.
1: Και για τις υποδομές, ναι. Και για όλα. Αλλά θέλω να περάσουμε λίγο και στον Φώτσα.
0: Εγώ θέλω ένα λεπτό μόνο για τις υποδομές.
1: Για τις υποδομές. Θα σας το δώσω αφού μου απαντήσετε για το Φώτσα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ο
1: λοιπόν,
0: Φώτσα είναι,
1: ούτε
0: είναι
1: εκεί καμιά... πεδίο συνεννόησης.
0: Ο Φώτσα πρέπει να είναι κανένα τρίμηνο συζήτηση, άμα την ανοίξετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, όχι, μας φτάνει μια ώρα.
1: Μπορούμε να το πούμε σε πολύ λίγο. Γιατί, ξέρετε, ναι. Τι μου κάνει εντύπωση. Το 60% των μετοχών ανήκει στο Δήμο. Διαθέτουν το 60%, αποτελούν ουσιαστικά τους βασικούς χρηματοδότες του φορέα. Ναι. Δεν δικαιούνται να διατυπώνουν ενστάσεις οι δήμαρχοι. Ή να ασκούν κριτική.
0: Άλλο η ένσταση, άλλο η κριτική και άλλο το ψέμα. Ξαναλέω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και με την κριτική και με την αντιπαράθεση, αν θέλετε, με τη διαφωνία, με την άλλη άποψη κτλ. Υπάρχει πρόβλημα με το ψέμα. Πάμε. Τι ακούσαμε λοιπόν μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Πάλι από τον ίδιο άνθρωπο, τον μεγάλο πρεπή.
1: Μα ακούσαμε. Δεν είναι μόνο με τον Δήμο της Ρόδου, είναι και με τον Δήμο της ΚΟ. Τώρα έχει αρχίσει κόντρα και με τον Δήμο της Πάρου.
0: Ναι. Υπάρχει τριβή στη ζωή. Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση έδωσε για να διασώσει το Φόδσα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το διασώσει από τι? Ο Φόδσα τα έχει φέρει αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ στα νησιά μας. Με τη δουλειά του. Με την αξιοσύνη του τα έχει φέρει, τα κέρδισε 700, δεν του τα έδωσε για να το διασώσουν όπως ψευδός, ανακριβώς, προσβλητικά ελέγχθη από τον πρόεδρο

0: της AR. Στα ψέματα λοιπόν. Εμείς δίνουμε στο Φόδσα τόσα λεφτά. 1 εκατομμύριο, ξέρω, λέμε ένα παράδειγμα. Και λέγαμε εμείς τότε σε αυτόν που τα έλεγε αυτά. Δεν τα δίνει στο Φόδσα, περίμενε. Εδώ μέσα είναι το τέλος ταφής. Που δεν είναι λεφτά του Φόδσα. Γιατί δεν λες στους πολίτες την αλήθεια? Και πήγαμε στην κυβέρνηση όλη η Φόδσα της Ελλάδος και είπαμε πάρτε το τέλος ταφής από εμάς, ούτως ώστε ό,τι δίνουν πια να είναι καθαρό για το Φόδσα. Έτσι, για να σταματήσει το παραμύθι. Ρε, με
1: μένουμε
0: πόσα εκατομμύρια.
1: Εδώ υπάρχει και ο Δήμος της ΚΟ,
0: ναι,
1: ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του,
0: ναι,
1: το να μεταφέρονται τα σκουπίδια από την Κάλυμνο στο νησί του.
0: Ναι.
1: Άκουσε τα εξαμάξεις.
0: Ναι, άκουσα τα εξαμάξεις για τα ψέματα τα οποία είπε. Ότι δεν έχω χωρητικότητα. Ότι θα στάζουν τα ζουμιά έξω από το Τζελσομίνο. Ότι εγώ δεν έχω πει ποτέ ναι.
1: Μα
0: δηλαδή
1: υποτίθεται
0: ένα,
1: ότι είστε
0: δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Κύριε
0: Περιφερειάρχα,
1: είστε συνεργάτες.
0: Ο συνεργάτες
1: 60,
0: είναι
1: 40.
0: Δύο, ας τα ποσοστά. Μπορεί
1: δεν
0: να είναι 90-10, μπορεί
1: δεν
0: να είναι 50-50, μπορεί να είναι 99-1.
1: Δεν έχουν σημασία.
0: Έχει σημασία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα έχει σημασία όταν είσαι συνεργάτη, όταν είμαστε συνεργάτες, να λες την αλήθεια. Μου πετάς 5 ψέματα στη μούρη και μου λες μετά αντέδρασες. Πες την αλήθεια, βρε παιδί μου. Εφαρμόζω τον νόμο εκεί ή δεν εφαρμόζω τον νόμο για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ? Εφαρμόζω τον νόμο, ναι ή όχι?
1: Δικαιούται ένας δήμαρχος?
0: Εφαρμόζω τον νόμο, ναι ή όχι?
1: Δικαιούται
0: να πει δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν δικαιούται να πει ότι αυτό το κάνει ο Χατζημάρκος για τη μισή το νησί μου. Ένα λεπτό. Εφαρμόζει τον νόμο, ναι ή όχι? Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Αυτό λέει ο νόμος ότι πρέπει να γίνει.
1: Προφανώς δεν είναι παράνομο.
0: Δύο
1: για
0: υπάρχει.
1: Να το κάνετε.
0: Α, μπράβο.
1: Για
0: λοιπόν,
1: να το κάνετε, αλλά από τη στιγμή που ένας δήμαρχος διαφωνεί, νομίζω ότι αυτός ο δήμαρχος πρέπει
0: να διαφωνήσει στη βάση, που δεν προσβάλλει τον άλλο. Που δεν διαδίδει κάτι ψευδές για έναν άλλο.
1: Δηλαδή,
0: τι
1: αν δεν σας πρόσβαλε, αν δεν διέδιδε ψεύδι, εσείς θα λέγατε, οκ, δεν θα μεταφερθούν τα σκουπίδια?
0: Όχι, πάλι τον νόμο θα εφάρμοσα.
1: Αυτό
0: είναι. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, τι μου λες? Ότι ξέρεις, ή θα κάνεις αυτό που σου λέω, ή θα σε διασύρω με κάθε συκοφαντία δημόσια.
1: Μάλιστα.
0: Α, όχι, κυρία
1: λοιπόν,
0: Μέρα. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Αυτό δεν είναι συνεργασία.
1: Ένα λεπτό για υποδομές.
0: Ένα λεπτό για υποδομές.
1: Έχουμε φάει και τα τελευταία.
0: Αυτή τη στιγμή το νησί χρειάζεται υποδομές.
1: Είναι σίγουρο.
0: 100% το νησί χρειάζεται βελτίωση των υποδομών του. Και πάμε στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που τα τελευταία χρόνια γίνονται ή μελετώνται από την περιφέρεια του Αιγαίου. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του νησιού. Ρέματα, ποτάμια, Πλατανερός, Κυπηρίωνας, Μάκαρης, Χάς, Πασαούτια, Μεριδιά της Φωνιάς, Γέροντας, Κυπαρισσού, Αρχιστράτηγου, Παχής, Άμμος, Αποστόλη. Αντιπλημμυρικά έργα περιξικισμών, Λάρδος, Κιωτάρι, Μαλώνα, Χαράκι, Βάτι, Παστίδα, απορροή ομβρίων, Ρόδου Καλυθέας, φανερωμένη αεροδρόμιο, Μαριτσά Ψύνθος, Πεταλούδες, Καλόπετρα, αντιπλημμυρική προστασία Απολώνων δημοπρατημένο, μελέτες τελειωμένη Αρχάγγελος Τάφρος 1, δημοπρατείται άμεσα, τελειώνει μελέτη Τάφρος 2, αντιπλημμυρική προστασία η Αλυσού, η μελέτη έχει τελειώσει στο υδραυλικό και θα κάνουμε δώρο στο Δήμο και τη μελέτη του κυκλοφοριακό. Και πάμε σε συγκοινωνιακά έργα. Ξεκινάμε στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, το κομμάτι από την Κάλαθο μέχρι τη Λίνδο, συμβασιοποιημένο, υπογεγραμμένο. Ξεκινάμε το φθινόπωρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, μια μεγάλη παρέμβαση. Μελετάμε την περιμετρική οδό της πόλης της Ρόδου και πάμε λίγο στον οδοφωτισμό. Τώρα μην τα πω, γιατί θα μου πείτε πάλι την παλιά την κολόνα. Και πάμε λίγο να δούμε.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω.
0: Δικαστικό
1: για το...
0: μέγαρο.
1: Δικαστικό μέγαρο.
0: Ακτινοθεραπευτικό. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δικαστικό μέγαρο, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εθνικό θέατρο, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Περιμετρική πόλη Ρόδου, τη μελετάμε. Σε πολύ λίγο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Εθνικό θέατρο, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Περίμενε. Εργοστάσιο απορριμμάτων. Ναι, το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που είναι μικρότερο πριν από πολλά χρόνια στήχησε 45. Ελάτε να συγκρίνουμε όλα τα θέατρα σε όλη την Ελλάδα που είναι μνημεία. Ελάτε,
1: ναι,
0: να,
1: εντάξει,
0: τα συγκρίνουμε.
1: Είναι μνημείο.
0: Ελάτε να τα συγκρίνουμε. Λοιπόν, ελάτε να τα συγκρίνουμε. Εργοστάσιο απορριμμάτων επίσης τελειώνει. Κόμβος Τσαΐρι Αεροδρομίου γίνεται η μελέτη. Προχωράει. θέλω να πω, τι θέλω να πω, οι υποδομές σε αυτό το νησί δουλεύονται και δουλεύονται με πάθος, με επιμονή, με αγάπη, και η μεγάλη παρέμβαση, η τελευταία, η μεγάλη παρέμβαση
1: φράγμα που έχει να κάνει.
0: Ναι, το ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για το φράγμα.
1: Πώς
0: δεν έχει, σα απαντώ.
1: Έλεος, πώς το ξέρετε.
0: Γιατί είναι το αγαπημένο τη συμμορία τη Μιζέρια. Εσεί είναι φίλοι.
1: Α, σωστά, είμαι και εγώ στη συμμορία τη Μιζέρια.
0: Όχι, ωραία. Δεν είστε, είστε courier.
1: Εγώ courier.
0: Ω δημοσιογράφο, βρε παιδί μου.
1: Αν δεν τα ακούσω.
0: Λέω λοιπόν για το φράγμα τη Κρητίνα. Αν δεν κάναμε 1100 έργα αλωνών, θα είχαμε χρόνο εκεί να έχουμε καλύτερη επίδοση. Γιατί δεν έχουμε καλή επίδοση στο φράγμα της Κρητινίας. Λοιπόν,
1: και με το νότιο υδραγωγείο, κύριε Περιφερειάρχα,
0: αυτό θα
1: παραχωρήσετε.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ζητάει.
0: Απαντώ, όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, καθαρές κουβέντες τώρα. Ναι, τι μιλάμε. Λοιπόν, είπαμε τώρα, ποιοι μας κάνανε το αίτημα. Λοιπόν, όχι βέβαια είναι η απάντηση. Το έργο θα το επαναδημοπρατήσουμε. Η διαπλάτηση της Εθνικής Οδού, από τη διαπλάτηση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Η γέφυρα του Γαδουρά μέσα μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και αυτή πρέπει να την δημοπρατήσουμε. Και το κάλαθος Λίνδου.
1: Να σας πω ακόμη ένα έργο.
0: Για πες το.
1: Ο φωτισμός στη Ρόδου Λίνδου. Με τα LED.
0: Στη Ρόδου Λίνδου τι έχει ο φωτισμός?
1: Μια χαρά. Αυτό λέω. Ότι κάνατε ένα ακόμη έργο εκεί. Φωτισμός. Ρόδου Λίνδου. LED. Με τα φανάρια.
0: Αν δεν ηρωνεύεσαι, νέα... θα πάθω τίποτα τώρα.
1: Αν δεν το λες, μπορείς να πάθεις, γιατί δεν ηρωνεύομαι. Επειδή μένω εκεί και είναι λοιπόν, εξαιρετικό.
0: Λέω λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πλημμυρικά, το μεγαλύτερο πλέγμα έργων που έχει γίνει ποτέ, σε ό,τι αφορά κυκλοφοριακά, οδικά, επίσης σχεδιάζονται, έχει υλοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο και σχεδιάζονται πάρα πολύ μεγάλα. Δύο ξεκινάνε το φθινόπωρο, το κάλαθος Λίνδος και την Τσαΐρη αεροδρομίου. Ο ανισόπεδος κόμβος ο Τσαΐρη μελετάται και το μεγάλο έργο που το έχουμε συμφωνήσει και δουλέψανε μαζί οι υπηρεσίες μας με το Δήμο, η Ευρώπη που θα είναι περιμετρική της πόλης της Ρόδου, που είναι ένα τεράστιο έργο. Η Ρόδος αεροδρόμιο επίσης είναι ένα έργο που γίνεται γιατί ο δρόμος γίνεται με τεμποδίων, γιατί ο δρόμος είναι σε κυκλοφορία. Σε ό,τι αφορά τις λιμενικές υποδομές, έχω βάλει πολύ πλάτη για το master plan του λιμανιού και όλα τα έργα και τα λοιπά, και εκεί πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ευχάριστα, γι' αυτό είναι τιμά και τη σημερινή διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, είχαμε την ατυχία με το έργο το οποίο έπεσε η εργολαβία. Λέγεται λοιπόν εκεί για να μας κατηγορήσουν κάθε μέρα. Αφήσανε τους λογαριασμούς απλήρωτους και πήγε η σύμβαση σε λύση. Μα οι λογαριασμοί μείναν απλήρωτοι γιατί υπήρξε το διάστημα της μετάπτωσης από το ένα ΕΣΠΑ στο άλλο και δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και τα λέει αυτά ένας οργανισμός ο οποίος έχει χάσει 10-15 έργα. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Μην κάνετε τους επιθεωρητές των άλλων. Δεν είστε επιθεωρητές. Κάνε τη δουλειά σου. Ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του σε αυτόν τον τόπο.
1: Μάλιστα. Μάξε. Λοιπόν. Νομίζω ότι
0: όποτε θέλετε,
1: ολοκληρώσαμε
0: όποτε
1: και θα
0: θέλετε,
1: έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα ξαναπούμε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Έτσι.
1: Να μιλήσουμε για τις υποδομές.
0: Ωραία.
1: Που το θέλετε και εσείς και ό,τι άλλο προκύψει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Με χαρά.
1: Βγάζετε ειδήσεις συνεχώς.
0: Και θέλω να σας πω, όχι, και θέλω να σας πω το εξής. Οποτεδήποτε είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα. Ξέρετε ότι εγώ δεν βάζω ποτέ σε καμία συζήτησή μου με κανένα άνθρωπο του κλάδου σας, κανένα δημοσιογράφο, δεν βάζω κανένα περιορισμό σε καμία ερώτηση. Ό,τι θέλετε.
1: Το ξέρω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Το ξέρω.
0: Για οποιοδήποτε θέμα.
1: Το
0: και τηλέφωνα,
1: πάρα πολύ
0: και τηλέφωνα
1: καλά.
0: Ανοιχτά και στο στούντιο, όπως καλή ώρα τώρα, θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Γνωρίζω
0: πάρα,
1: πολύ
0: πάρα,
1: καλά
0: πάρα,
1: ότι
0: πολύ.
1: Δεν φοβάστε να απαντήσετε.
0: Μόνο το ψέμα αντιδρούμε. Μόνο στο ψέμα αντιδρούμε, κυρία Μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ
0: και
1: για τη συνομιλία.
0: Θα χαρώ να το επαναλάβουμε.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συνέντευξη με τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω, κυρίες
0: καλή
1: και κύριοι.
0: Συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
9: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ρολόι μας δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10. Έρθ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με την αίρα. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Άλλαξε λίγο η ροή του προγράμματος. Εμείς βέβαια στην ώρα μας ξεκινάμε. Η ροή άλλαξε λόγω της συνέντευξης του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου στην Χριστίνα Μέγα. Χυμαρόδης, όπως πάντα, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Διαθέσαμε λίγα λεπτά παραπάνω όσα γινόταν δηλαδή, και γι' αυτό δεν ακούσατε νωρίτερα τα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνέντευξη αυτή, και έγινε μια προσπάθεια να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν για τα υπόλοιπα εξίσου ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά, γιατί είχαμε χθες εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, αλλά είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά. Ο χρόνος βέβαια είναι ούτως ή άλλως περιορισμένος, οπότε και σε ό,τι αφορά τα δύο γεγονότα θα ακούσουμε κάποια λίγα, πιστεύω ενδιαφέροντα, αποσπάσματα, τόσο από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Υπουργός, όσο και από κάποιες τοποθετήσεις για φλέγοντα θέματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν μπούμε σε αυτά, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι μάλλον και στην συνέχεια στα θέματά μας, να επαναλάβω ότι σήμερα είμαστε στο κόκκινο, στο απόλυτο, το βαθύ κόκκινο σε επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τόσο η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, όσο και οι ενότητες Κο, Καλύμνου και Καρπάθου, όλα τα Δωδεκάνησα δηλαδή, είναι στο κόκκινο. Απαιτείται η ιδιαίτερη και απόλυτη προσοχή όλων μας. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι μία σπίθα αρκεί για να φέρει την καταστροφή. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει εμείς εδώ. Το ζούμε δυστυχώς από τις τηλεοράσεις κάθε φορά που υπάρχει μία μεγάλη φωτιά σε κάποια περιοχή. Ας είμαστε όλοι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά προσεκτικοί. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε κακές εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό και πολύ καλά κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία ότι σήμερα θα είναι ολόκληρη την ημέρα κλειστή η πρόσβαση στο λόφο της Φιλερίμου και ως εκ τούτου βεβαίως στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Ιαλισσού, ακριβώς λόγω αυτής της επικινδυνότητας. Κάτα τα λοιπά, χωρίς πολλά λόγια, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι για να επανέλθουμε στην συνέχεια με τα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια χθες στη Ρόδο. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, μία ακόμα από τις επιτυχίες που μας χάρισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Δήμητρης Κόκοτας, ο οποίος οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία μουσική ανάσα για να επανέλθουμε, Νίκο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χθες στη Ρόδο. Ο Βασίλης Κικίλιας συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη, ενώ εδώ ήταν μαζί του και οι δύο από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Παπάς και η Μίκα Ιατρίδη. Πρώτος σταθμός του Υπουργού εκ των πραγμάτων το Λιμεναρχείο. Εκεί έγινε σύσκεψη με τα στελέχη του λιμενικού σώματος της περιοχής μας. Στην συνέχεια επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη, τον κύριο Κύριλο, στα γραφεία της Μητρόπολης και ακολούθησε μία σύσκεψη στο διοικητήριο, στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Εκεί τον περίμενε ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ήταν ο Δήμαρχος και ήταν και εκπρόσωποι από φορείς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στην συνέχεια δόθηκε συνέντευξη τύπου. Ο Υπουργός λοιπόν στην συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο της Περιφέρειας, πρέπει να πω ότι μίλησε με πολύ θερμά λόγια για το προσωπικό του λιμενικού σώματος στην περιοχή μας και όχι μόνο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το Λιμεναρχείο, από τη Λιμενάρχη, την κυρία Κυπόσογλου και τα στελέχη. Μίλησε για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν περιοριστεί πάρα πολύ στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι μειωμένες κατά 60%, αλλά και για την προοπτική να ενισχυθεί το Λιμεναρχείο με προσωπικό, το λιμενικό σώμα με προσωπικό. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού που αναφέρεται στις μεταναστευτικές ροές αλλά και στα χρήματα που διαθέτει το Υπουργείο για τις άγονες γραμμές της ακτοπλοείας.
1: Πολύ πολύ καλή, πολύ ευχαριστημένο από τον Περιφερειάρχη μας, από την κυρία Λιμενάρχη, κυρίως από τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Δεν χρειάζεται να πω ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι 60% κάτω φέτος στο Ανατολικό Αιγαίο, ότι συνεχίζουμε μόνιμα και αυξανόμενα να πηγαίνουμε πολύ πολύ καλά στα θέματα τα ακτοπλοϊκά και να αυξάνουμε προορισμούς. Να θυμίσω ότι πλέον το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση με τα αποτελή του Πρωθυπουργού δίνει 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις άγονες γραμμές και προχωρούμε διαγωνισμό κλειστό για 4 χρόνια, υπάρχει προβλεψιμότητα σε όλο το φάσμα και το οικοσύστημα το τουριστικό. Να επαναλάβω ότι δεν ξεχνάμε ποια είναι η κύρια πηγή εσόδων μας, γιατί η χώρα αυτή είναι η ναυτιλία, είναι ο τουρισμός, είναι οι υπηρεσίες, είναι το real estate και από αυτό ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και ελληνικές οικογένειες. Και να πω ότι ακούστηκαν από τους φορείς του νησιού αλλά και των Δωδεκανήσων ενδιαφέρουσες προτάσεις, σημαντικές και πολύ πολύ γόνιμες, και εμείς είμαστε υπέρ της ομαδικής προσπάθειας και είμαστε υπέρ της σύνθεσης των απόψεων και είμαστε υπέρ των αποτελεσμάτων.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κικίλια να αναφέρεται τώρα στο θέμα του λιμενικού σώματος, στην ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό. Από την προκήρυξη για την πρόσληψη νέων λιμενοφυλάκων θα ενισχυθεί και η Ρόδος. Επίσης, το Λιμεναρχείο Ρόδου θα αποκτήσει ένα νέο μεγάλο σκάφος, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η αστυνόμευση της θάλασσας. Ενώ προχωρούν διαγωνισμοί και για διάφορα σύγχρονα μέσα με τα οποία το λιμενικό θα μπορεί να επιτηρεί. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό.
1: Αφού ανακοινώσω ότι προχωρούν τάχιστα διαγωνισμοί για τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης πάνω από 80 μέτρα, ένα από αυτά θα έχει μόνιμη θέση εδώ πέρα και βάση στη Ρόδο. Τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μαζί με τα δρόν που εγώ έφερα και κατέστησα στην πολιτική προστασία, επίσης το λιμενικό σώμα και το νέο ΚΕΠΙΧ, το νέο κέντρο επιχειρήσεων μαζί με το ΕΣΟΦΕ και το VTMIS, όλα τα συστήματα αυτά και όλοι οι διαγωνισμοί θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν, γιατί η σύγχρονη ανάγκη που προκύπτει και έχει να κάνει με την αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοτρυπίδας, με την ακτοπλοεία και την ασφάλεια στην ακτοπλοεία, με την προστασία των θαλασσών μας από τις ρυπάνσεις, με την ανάσχεση της παράνομης αλιείας, με την αρμοδιότητά μας ως προς την φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, απαιτούν να προχωρήσουμε μπροστά και να βοηθήσουμε τους λιμενικούς μας. Ήδη έχει προχωρήσει και ψηφιστεί και υλοποιείται η η πρόσληψη σχεδόν 500 λιμενοφυλακών. Το ίδιο θα γίνει και το 2027. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών θα έρθει εδώ στα Δωδεκάνησα. Και γενικώς θα ήθελα να πω ότι πάντα με γεμίζει και μας γεμίζει ικανοποίηση και περηφάνεια και αίσθηση του καθήκοντος το ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ είναι πραγματική και μετρήσιμη.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Υπουργού. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές γραμμές, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί του ο Δήμαρχος της Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας. Η Αστυπάλαια έχει μείνει χωρίς σύνδεση με τα γύρω νησιά και πρέπει να το δει προφανώς το Υπουργείο του. Να σας πω ότι υπήρξε τοποθέτηση από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε σε πολλά από τις κρίσεις που έχει διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια με τον Βασίλη Κικίλια σε διάφορα υπουργικά χαρτοφυλάκια, μέχρι προφανώς σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Μίλησε για το master plan του λιμανιού της Ρόδου, το οποίο θα εκπονηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και για την πρόταση, η οποία φαίνεται ότι θα προχωρήσει, να συνδεθούν ακτοπλοϊκώς τα τέσσερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος και η Κόσα από τα Δωδεκάνησα, η Μύκονος και η Σαντορίνη από τις Κυκλάδες. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπούμε στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε κάποια από τα ενδιαφέροντα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε, Νίκο, με ένα τραγούδι.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση της κόρης των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τρεις βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Δήμος Δημητριάδης Quartet featuring Λευτέρης Κορδής and Faith Χαλουλάκου. Κούρκα de Lima Goes Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Άλκης Νίλεν. 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Τιμιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε όπως σας είπα σε κάποια βασικά από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσα μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Υπάρχουν και άλλα βέβαια ενδιαφέροντα που συζητήθηκαν, αλλά προφανώς όποιος θέλει αναλυτική ενημέρωση μπορεί και να παρακολουθεί ζωντανά τις συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου. Είναι μια πρόταση, πρέπει να το κάνετε όλοι κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το Δημοτικό Συμβούλιο, για το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως το λέμε κατά καιρούς, και για τις συνεδριάσεις της Βουλής. Είναι καλό κάποια στιγμή όλοι να έχουμε μία εικόνα, μία γεύση τέλος πάντων από ζωντανή συνεδρίαση. Συμφωνεί και η κυρία Μέγα μαζί μου. Δεν ξέρω αν ακούει βέβαια τι λέω ή αν απλώς κουνάει το κεφάλι της. Όχι, ακούει λέει τι λέω και συμφωνεί μαζί μου ότι είναι, πώς το λένε, διδακτικές οι συνεδριάσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων πάμε στα θέματα. Ένα από τα πολύ φλέγοντα των ημερών είναι η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Είναι το αν είναι καθαρές ή όχι οι θάλασσές μας, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι και αυτή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας που κάποιοι την απέδωσαν χωρίς στοιχεία βεβαίως, γιατί για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η γαστρεντερίτιδα προήλθε από μολυσμένα θαλάσσια νερά. Λοιπόν, σε όλο αυτό αναφέρθηκε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, λέγοντας ότι το πρόβλημα του βιοκά στο Βόδι είναι διαχρονικό και ότι είναι λογικό η αύξηση της κίνησης, για την οποία όλοι χαιρόμαστε, αύξηση της αφίξης των τουριστών, να προκαλεί επιβάρυνση σε διάφορα συστήματα, μεταξύ αυτών και στον βιολογικό καθαρισμό. Από εκεί και πέρα είπε ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, έχει ζητήσει αναλύσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς, ότι περιμένει τα αποτελέσματα, αλλά η διαβεβαίωση που έχει μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει στις θάλασσες, το οποίο παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν προέρχεται από τον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι.
1: Πώς καταφέρεις να συντηρήσεις, πώς καταφέρνεις να υπηρετείς, να εξυπηρετείς, να το πω καλύτερα, όλη αυτή τη μεγάλη μάζα κόσμου που έρχεται, και συγκεκριμένα σε κάποιες μια χρονική περίοδο που υπάρχει η πολύ μεγάλη αύξηση αυτούς τους 3-4 μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ το είχε αναφέρει και το είχε πει. Και δεν το είχε πει τώρα μες στο καλοκαίρι, το είχε πει και πριν 6 μήνες. Ότι ξέρουμε ποια είναι η δυναμική και η δυνατότητα του βιολογικού του ρόδου. Και ότι πρέπει να φροντίσουμε. Και είναι κάτι το οποίο μπήκαμε στη διαδικασία. Και ξεκίνησε και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή η αγωνία το βιολογικό. Θυμάμαι τον πρόεδρο τότε, τον κύριο Τσίκη, και τον δήμαρχο τον κύριο Καμπουράκη, να συζητάμε αυτό το θέμα και αυτό το ζήτημα. Και το ίδιο παρέλαβε και αυτό έκανε και ο πρόεδρος Σωτήρης Βαγιανός. Από εκεί και έπειτα, να χρησιμοποιείτε αυτό το πράγμα για να αρχίσουμε να λέμε και να παραπληροφορούμε τον κόσμο μέσα στο 15 Αύγουστο ότι όλα αυτά τα οποία βλέπετε και συναντάτε στις παραλίες, από τα Φάντου μέχρι τη Λίνδο και τα Βλιχά και την Κάλαθο, είναι εξαιτίας του βιολογικού, ή ότι η γαστρεντερίτιδα που είχαμε στο νησί μας για 15-20 μέρες είναι εξαιτίας του βιολογικού, όχι μόνο είναι το μεγαλύτερο ψέμα, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει δόλος. Είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι αποσκοπούν σε κάτι το οποίο δεν είναι καλό για το νησί μας. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ό,τι συναντάμε στη θάλασσα, υπάρχει μια υποχρέωση από τον αρμόδιο φορέα, και δεν είναι ο Δήμος Ρόδου, να το εξετάσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στη θάλασσα, που όντως σε πολλά σημεία του νησιού μας τελευταίες 20 μέρες έχω προσωπικά το αντιλήφθηκα και το είδα πίνοντας τα παιδιά μου στο μπάνιο, ότι κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Ξαφνικά να συναντάμε σε πολλές παραλίες, από τα Φάντου μέχρι τη Λίνδο, ακαθαρσίες. Και πολλές μάλιστα. Κάτι το οποίο αναφέραμε στο λιμεναρχείο, γιατί εκεί έπρεπε να το αναφέρουμε, και βεβαίως στείλαμε και στους αρμόδιους φορείς να κάνουν έναν έλεγχο, να μας πούνε από πού προέρχονται. Είμαστε στην αναμονή. Αυτό που μας είπαν όμως, γιατί δεν είναι από το βιολογικό.
0: Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, αλλά θα πρέπει να προκύψει κάποια στιγμή το από που προέρχονται, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, προφανώς. Λοιπόν, ο Δήμαρχος σχολίασε και την λειτουργία, ο Θεός να την κάνει τη λειτουργία δηλαδή, του καταβλισμού των Ρωμά εδώ στο Καρακόνερο, γιατί προημερών είχαμε άλλη μια μεγάλη φωτιά με μαύρους καπνούς που έπνιξαν την περιοχή κυριολεκτικά. Αυτό που είπε είναι ότι πέρα από τον Δήμο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και άλλοι συναρμόδιοι φορείς, ότι αν αυτό που γίνεται στο Καρακόνερο, που έγινε προχθές, είπε χαρακτηριστικά, γινόταν σε άλλη περιοχή, θα είχαμε συλλήψεις και αυτόφορα. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον, δεν είχαμε τίποτα, και επανέλαβε ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να φύγει ο καταβλισμός από το Καρακόνερο. Είπε όμως ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν και άλλοι φορείς.
1: Πρέπει να οι αρμόδιοι επιτέλους να λάβουν δράση και να μην περιμένουν μόνο από εμάς. Και τι εννοώ με αυτό? Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νησιού να γινόταν κάτι τέτοιο, θα υπήρχαν συλλήψεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει αυτόφορο. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε αυτόφορο στα στεγνά, επειδή κάποιος έβαλε 10 ξαπλώστρες παραπάνω. Βάζουμε αυτόφορο κάποιο σε κρεμαστή, επειδή λειτουργούν εκεί και οι ξαπλώστρες και είχε 15 ξαπλώστρες χωρίς άδεια και τον πήραν αυτόφορο. Okay. Είναι παράνομο, πρέπει να το πάνε αυτόφορο. Εκεί αυτόφορο δεν παίρνουμε κανέναν. Εκεί δηλαδή που υπάρχει αυτή η πραγματικά οικολογική ζημιά, αλλά και η επικινδυνότητα που αναπνέουμε, όλο αυτό το πράγμα που αναπνέουμε μέσα στην πόλη και όχι μόνο, εκεί δεν υπάρχει μία σύλληψη. Εκεί τι συμβαίνει? Αβατό. Απλά πάμε και σβήνουμε. Απλά τρέχουμε, σβήνουμε, γεμίζουμε σκουπίδια και θα έρθει μια εντολή να πάνε να τα μαζέψουμε ξανά. Εμείς αυτό θα κάνουμε δηλαδή? Θα μαζεύουν για αυτοί να ρυπαίνουν, θα μαζεύουμε και αυτοί να ρυπαίνουν? Και μέχρι πότε πάει αυτή η κατάσταση? Και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια και δεσμευτήκαμε απέναντι στους ροδίτες ότι μέχρι τέλος της θητείας μας θα έχουμε φροντίσει να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός. Αλλά να κάνουν και αρμόδιες υπηρεσίες αυτό που οφείλουν να κάνουν. Δεν γίνεται να πέρασαν τώρα στη δικιά μας διετία, στα 2,5 χρόνια, και να μην υπάρχει ούτε μία σύλληψη για κάποιον που βάζει φωτιά ή καίει μέταλλα ή η παραβατικότητα που υπάρχει εκεί μέσα, γιατί υπάρχει και το γνωρίζουμε, και απλά να κοιτάμε αλλού. Δεν γίνεται αυτή η αυστηρότητα σε κάποια πράγματα, και σε κάποια άλλα δεν ακουμπάμε. Γιατί? Μας ενοχλεί η μουσική στο κατάστημα της Beach Bar. Βεβαίως και μας ενοχλεί. Έχετε δίκιο. Δεν μας ενοχλεί ο καπνός και η φωτιά μέσα σπίτια που αναγκάστηκαν οι οικογένειες να φύγουν από την περιοχή του Ροδινιού, Καρακόνερο και τις γύρω περιοχές, και αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί είχαν ή καρκινοπαθή συγγενή ή με αναπνευστικά προβλήματα ανθρώπους, και αφήσαν τα σπίτια τους να πάνε κάπου αλλού?
0: Λοιπόν, αυτά και με τους Ρωμά εδώ στο Καρακόνερο. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην περίφημη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα στο Υπουργείο Πολιτισμού με την Υπουργό τη Λίνα Μενδώνη για το θέμα της προγραμματικής σύμβασης της Μεσαιωνικής Πόλης. Όπως σας είχα πει προηγούμενες μέρες, δεν υπήρχε ενημέρωση. Εγώ είχα ψάξει τον ίδιο τον Δήμαρχο. Η Χριστίνα είχε μιλήσει με τον εντεταλμένο, τον Σωτήρη τον Βαγιανό, ο οποίος έλεγε θα σας πει ο Δήμαρχος, θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα χθες με πληροφορίες ότι η Δημοτική Αρχή, οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος και ο κ. Βαγιανός, ζήτησαν από το Υπουργείο Πολιτισμού να παίρνει η Ρόδος μέρος των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους, και ότι απείλησαν ακόμα και με κατάργηση της προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος.
1: Κανένα έτοιμα από την πλευρά μας να ζητήσουμε μερίδιο των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους? Καμία τέτοια συζήτηση και αναφορά. Καθαρή συζήτηση ήταν με ποιο τρόπο μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα της προγραμματικής για να μπορεί να γίνει πιο, θα έλεγα, να μπορεί να γίνει και πιο αποτελεσματική. Αλλά αυτό που ζητήσαμε κυρίως είναι να μας βοηθήσουν και η Περιφέρεια αλλά και το Υπουργείο στην εξέβρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποια από αυτά τα έργα. Αυτή ήταν Αυτό είναι το αίτημά μας και αυτό θα παραμείνει το αίτημά μας. Αν πρέπει να συνεχίσουμε από μόνοι μας, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε από μόνοι μας, να βρούμε ή με ίδιους πόρους ή να βρούμε οτιδήποτε χρειάζεται για να υλοποιηθεί αυτή η προγραμματική.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ρεζουμέ των όσων έγιναν στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος έκανε μία τοποθέτηση, είπε ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ότι η αυτοδιοίκηση διεκδικεί αυτό που κάνουμε. Είπε, είναι να διεκδικούμε και να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την Ρόδο και για τους πολίτες. Είπε ότι είναι καλές οι σχέσεις του και με την κυβέρνηση και με τους υπουργούς, με άλλους περισσότερο, με άλλους λιγότερο, αλλά ότι ο ίδιος είναι προσιλωμένος στον στόχο που έχει να κάνει με τον Δήμο της Ρόδου και ότι δεν προτίθεται ούτε να είναι υποψήφιος με κανένα κόμμα, αλλά ούτε έχει κάτι άλλο στα σχέδιά του πέρα από το Δήμο Ρόδου.
1: Επειδή έχει πολλές φορές παρεμηνευτεί στο παρελθόν ή οποιοδήποτε συσσαγωγικά κάποιοι βαφτίζουν διαμάχη, εμείς λέμε ότι είναι ίσως αντιπαράθεση ή έναν άλλο τρόπο σκέψης, πολιτικής σκέψης. Αυτό από κάποιους θέλουν να το ερμηνεύσουν ότι είναι αντιπολίτευση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να ερμηνεύσουν ότι είναι μια αντίδραση, αιμονή ενάντια στην κυβέρνηση. Εγώ θα σας απαντήσω πολύ απλά. Αυτό είναι αυτοδιοίκηση. Και η αυτοδιοίκηση δεν είναι εκπρόσωπος τύπου καμίας κυβέρνησης. Η καμία αυτοδιοίκηση πρώτου δευτερού βαθμού δεν έχει το ρόλο το να υπερασπίζεται ή να προασπίζεται την εκάστοτε κυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση να λειτουργεί προς όφελος των συμπολιτών, προς όφελος των δημοτών. Αν κάποιοι θέλουν να το παρεμηνεύσουν για τους δικούς τους λόγους, γιατί αυτό ίσως και να πουλάει ότι ο Δήμαρχος Ρόδου είναι αντιπολιτευτικός, αντιδραστικός ή οτιδήποτε άλλο, να συνεχίσουν να το κάνουν. Η σχέση μου και με την κυβέρνηση, και μιλάω προσωπικά, αλλά και εκφράζοντας και προσωπώντας όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, είναι άριστες. Με κάποιους υπουργούς, είναι αλήθεια, μπορεί να έχουμε πιο ιδιαίτερες σχέσεις από κάποιους άλλους. Συμβαίνει, είναι λογικό. Μπορώ να πω ότι με αυτούς που έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, δεν ξεκίνησε καλά στην αρχή η σχέση μας. Ήτανε αρκετά σκληρή. Αλλά βαδίζοντας και μετρώντας μέρες, εβδομάδες και μήνες πολλών κόπων και πολλής κρίσης δουλειάς, αντιλήφθηκαν ότι αυτό εδώ το νησί, πέρα από το πόσιμο, έχει μια δημοτική αρχή που θα παλέψει για τα συμφέροντα του τόπου του.
0: Λοιπόν, η τοποθέτηση αυτή ήταν με αφορμή και την υπόθεση της Μεσαιωνικής Πόλης και άλλα σχόλια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να κάνω μία παρένθεση και να πω εκεί στο Δήμο, λαδώστε την πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέτοιο τρίξιμο απορώ πως το αντέξατε εσείς που ήσασταν μέσα στην αίθουσα τόσες ώρες χτες, γιατί εμείς που το ακούγαμε, που το παρακολουθούσαμε τη συνεδρίαση από το διαδίκτυο, μέχρι και ο Νίκος μου το λέει τώρα, ακούγεται και σε όλα τα ηχητικά το τρίξιμο τις πόρτες. Λαδώστε τι, απλό είναι. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα της Μεσαιωνικής Πόλης και πάμε σε αυτόν που όταν ήταν δήμαρχος υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση, η οποία δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Αναφέρομαι προφανώς στον Αντώνη Καμπουράκη. Την υπέγραψε λίγο πριν από τις εκλογές του 23, αν θυμάμαι καλά. Από τότε υπήρχε ένας προβληματισμός σε σχέση με τα οικονομικά της προγραμματικής σύμβασης, ότι καλείται δηλαδή ο Δήμος να βάλει το ποσό μαμούθ σε σχέση με τους άλλους εταίρους. Προφανώς βέβαια δεν θα τα βάλει από ίδιους πόρους, προγράμματα θα πρέπει να βρει. Λοιπόν, ο Αντώνης Καμπουράκης ουσιαστικά και όπως είναι λογικό υπεραμείνθηκε της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε όταν ήταν εκείνος δήμαρχος. Είπε ότι στα μέτρα εκείνης της εποχής ήταν η καλύτερη που μπορούσε. Ωστόσο, παρότι ήταν γενικά πολύ συνενετικός, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, δεν παρέλειψε να αφήσει την πηχτή του, η οποία ήταν νομίζω πολύ ξεκάθαρη σε σχέση με αυτό τον προβληματισμό για το πού θα βρει ο Δήμος τα ποσά για να εκτελέσει τα όσα περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση. Είπε πολύ ξεκάθαρα ο Αντώνης Καμπουράκης ότι όταν θέλεις να βρεις χρήματα, βρίσκεις.
2: Η Μεσαιωνική πόλη είναι ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έπρεπε να πάμε στη Μεσαιωνική πόλη της Πάλμας της Μαγιόρκας ή άλλες μεσαιωνικές πόλεις, ακόμα και της Μάλτας. Θα πρέπει να βρούμε ένα ράφτη που να μας ράψει κουστούμι στα δικά μας μέτρα και όχι να πάμε να αγοράσουμε ένα πολύ καλό κουστούμι για κάποιο άλλο τα μέτρα. Είναι δύσκολο δύσκολη εξίσωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, μπορεί κάποιος να παραδεχθεί, όπως εσείς είπατε σήμερα για κάποια πράγματα που μπορείτε να τα κρίνετε είτε απολογιστικά ή πιο, να μην χρησιμοποιήσω λέξη και παραξηγηθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει συμπερασματικά. Να πω και εγώ ότι βέβαια κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά εκείνη την εποχή με την δική μας κρίση, όπως και με τις παραλίες, αν θυμάστε, με την ΕΤΑΔ το Μάιο του 23 ή Ιούνιο του 23, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να επιλέξουμε μια λύση με τα κακά της. Στην περίπτωση της προγραμματικής μεσαιωνικής πόλης είμαι υπερήφανος για πολλά καλά τα οποία ξεκίνησε, δίδονται οι ευκαιρίες. Δεν θα είμαι άνθρωπος που ψαρεύω ψήφους όντας λαοπλάνος ή οτιδήποτε, δεν θα πω ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα πω ότι στο νησί μας με την αρχαιολογία όταν θες να βρεις χρήματα θα βρεις, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, από προγράμματα, από χιλιάδες τρόπους, στους οποίους και εσείς και οι αντιδήμαρχοι και η Δημοτική Αρχή, αλλά και όλοι μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι σύμβουλοι σας, μπορούν να σας καθοδηγήσουν να βρείτε ένα μέρος των χρημάτων που χρειάζεστε.
0: Λοιπόν, και πάμε και στον Νίκο Γέρο Νικόλα, ο οποίος τοποθετήθηκε και αυτός σε μια σειρά από θέματα, μεταξύ αυτών η Προγραμματική Σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης. Τον ακούμε.
3: Όπως είπα και πριν, σε μια διαδικασία ενημέρωση των επικεφαλής, το τι έγινε, γενικά τι αφορούσε η συνάντηση στην Αθήνα για την Προγραμματική Σύμβαση και τη Μεσαιωνική Πόλη. Διαβάζουμε ότι τέθηκε ακόμη και ζητήματα σημαντικής τροποποίησης και κατάργησης της σύμβασης. Εάν πράγματι τίθεται ένα τόσο σοβαρό θέμα, θεωρώ αυτονόητο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι ζητήθηκε, ποιες είναι οι θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ή της Περιφέρειας και κυρίως ποια είναι η θέση ο δικός μας, ο σχεδιασμός στο Δήμο από εδώ και πέρα. Δεν θεωρώ χρήσιμο να μετατρέπουμε κάθε δύσκολο ζήτημα σε ακόμη ένα μέτωπο σύγκρουσης. Όπου υπάρχουν βάσιμες διεκδικήσεις του Δήμου, ασφαλώς πρέπει να το στηρίζουμε. Απ' την άλλη όμως, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και τη συμβολή όσων έχουν χρηματοδοτήσει και στηρίξει σημαντικά έργα για τη Μεσαιωνική Πόλη και συνολικά για το νησί. Το ζητούμενο για εμάς πρέπει να είναι πώς θα αξιοποιήσουμε το μέγιστο κάθε διαθέσιμο πόρο, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, κάθε θεσμική συνεργασία από όπου και αν έρχεται, προς όφελος βεβαίως του νησιού, της Ρόντου. Διαφωνίες θεμητές είναι, πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγουμε είναι να δημιουργούνται ρήξεις που ενδεχομένως να δυσκολεύουν την υλοποίηση των έργων ή την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων. Γι' αυτό ζητάω αυτή την επιπλέον ενημέρωση των επικεφαλής για να μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.

Είναι μια ανάρτηση, έχει βγει μια ανακοίνωση. Λέει ότι είναι σε απόλυτη ανάπτυξη πυροφυλάκια, υδροφόρα, περίπολα, drones, κάμερες επιτήρησης, αυξημένες βάρδιες. Οι εθελοντικές ομάδες της Ρόδου έχουν ενισχύσει τις βάρδιες και τις περιπολίες τους. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σε ολόκληρο το νησί, σε αυξημένη ετοιμότητα. Περιφέρεια 95 ΑΡΤΕ, Διεύθυνση Δασών, Εφορία Αρχαιοτήτων, αστυνομία, ΔΕΔΙΕ, ΕΚΑΒ, λιμενικό, ιδιωτικά μηχανήματα, φορτηγά, βιτιοφόρα. Ωστόσο, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν θα είναι αρκετά αν κάποιος ασυνείδητος προκαλέσει φωτιά, είτε συνειδητά είτε εξαμελίας. Λοιπόν, οπότε όλοι σήμερα να είμαστε απολύτως προσεκτικοί για να μην έχουμε προβλήματα. Να σας ευχηθώ μια καλή μέρα, να είναι ησυχή, να περάσει ήσυχα η μέρα. Το ίδιο για το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε και πάλι εμείς τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Όπως υπογράμμισε, άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατέταξε την περιοχή στην κατηγορία κινδύνου 5. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, απευθύνει η Πολιτική Προστασία. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert. Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ μετά από πτώση. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελεχειακό, δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, τονίζοντας ότι φέτος το Υπουργείο διέθεσε το ποσό των 168 εκατομμυρίων ευρώ. Τις φήμες περί διαρροής λιμάτων από το βιολογικό καθαρισμό του νησιού, τα οποία προκάλεσαν έξαρση γαστρεντερίτιδας, διέψευσε κατηγορηματικά χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκανε λόγο για αναλήθειες και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να δυσφημίσουν τη Ρόδο στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Τις πληροφορίες που τον έφεραν να ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού μέρος των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους, διέψευσε χθες ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, αλλά ζητήθηκε βοήθεια για την έβρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τα έργα της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά διεκδικεί ότι μπορεί για το νησί. Αυτό είναι αυτοδιοίκηση. Δεν είμαστε εκπρόσωποι καμίας κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την 3η 1η Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι και η παραχώρηση στη δεύτερη ΥΠΕ 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη ανομία στον καταβλισμό των Ρωμά στο Κορακόνερο εξέφρασε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την τελευταία μεγάλη φωτιά. Αν αυτά που γίνονται εκεί γίνονταν σε άλλη περιοχή, θα είχαμε συλλήψεις και αυτό φορατώνησε, ζητώντας να δραστηριοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δικογραφία σε βάρος 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του δράστη βρέθηκαν κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαίνη 16,6 γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και τα χρηματικά ποσά των 14.900 ευρώ και 100 λιρών Αγγλίας. Προκηρύχθηκε το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος σήμερα στην περιοχή μας, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 σε καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε. Η σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, η τίβα του Ένιο Μορικόνε, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα με

0: Όλες τις επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με το γυναικείο συμφωνικό σύνολο Λεμούς από την Ιταλία και το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι. Συμμετέχει η σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μορικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
1: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τρεις βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Dimos Dimitriadis Quartet featuring Lefteris Kurdis and Faith Kalulaku, Urka de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nilen, 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή, τύπου πιλίου, 850 γραμμάρια, 4,45. Γαστραφακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Πασιάς, σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,49. Τράτα, τόνο σελάντι ελιάς, 3 επί 70 γραμμάρια, ίσε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί 3 βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Dimos Dimitriadis Quartet featuring Blefteris Kurdis and Faith Halulaku, Kurka de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nilen. 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς, υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΘΑΝΑΕΚ, τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών.
2: Και αυτό το καλοκαίρι το φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τρεις βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Δήμος Δημητριάδης Quartet featuring Λευθέρης Κουρδής and Faith Χαλουλάκου. Κούρκα de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nilen. 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατέταξε την περιοχή στην κατηγορία κινδύνου 5. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, απευθύνει η πολιτική προστασία. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου άντρα στη Ρόδο, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert.

Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ μετά από πτώση. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελεχειακό, δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε χθες από τη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, τονίζοντας ότι φέτος το Υπουργείο διέθεσε το ποσό των 168 εκατομμυρίων ευρώ. Τις φήμες περί διαρροής λιμάτων από το βιολογικό καθαρισμό του νησιού, τα οποία προκάλεσαν έξαρση γαστρεντερίτιδας, διέψευσε κατηγορηματικά χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκανε λόγο για αναλήθειες και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, οι οποίοι είχαν ως στόχο να δυσφημίσουν τη Ρόδο στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Τις πληροφορίες που τον έφερε να ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού μέρος των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους, διέψευσε χθες ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, αλλά ζητήθηκε βοήθεια για την έβρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τα έργα της Μεσαιωνικής Πόλης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά διεκδικεί ότι μπορεί για το νησί. Αυτό είναι αυτοδιοίκηση. Δεν είμαστε εκπρόσωποι καμίας κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την 3η, 1η Σεπτεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι και η παραχώρηση, στη δεύτερη είπε, 9 κατοικιών στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη ανομία στον καταβλισμό των Ρωμά στο Κορακόνερο εξέφρασε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την τελευταία μεγάλη φωτιά. Αν αυτά που γίνονται εκεί γίνονταν σε άλλη περιοχή, θα είχαμε συλλήψεις και αυτό φορατώνησε, ζητώντας να δραστηριοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δικογραφία σε βάρος 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του δράστη βρέθηκαν κάναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαίνη 16,6 γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και τα χρηματικά ποσά των 14.900 ευρώ και 100 λιρών Αγγλίας. Προκηρύχθηκε το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος σήμερα στην περιοχή μας, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Η σοπράνο Σουζάννα Ρικάτσι, η τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα με όλες τις επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου. Με το γυναικείο συμφωνικό σύνολο Λεμούς από την Ιταλία και το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι. Συμμετέχει η σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά. Με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
4: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τρεις βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς.
5: Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Dimos Dimitriadis Quartet featuring Blefaris Kurdis and Faith Halulaku, Urka de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nilen. 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου.
3: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
4: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
3: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
4: Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τρεις βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Dimos Dimitriadis Quartet featuring Lefteris Kurdis and Faith Halilaku, Kurka de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nina, 27-28-29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

0: σου Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: 17ο Jazz on Dinos Festival. Το Ίδρυμα Κοινωνιακού Πολιτισμού φιλοξενεί 3 βραδιές γεμάτες jazz, μουσικές συναντήσεις και δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Art of the Duo, Nick Smart Quintet, Dimos Dimitriadis Quartet featuring Blefteris Kurdis and Faith Halilaku, Kurka de Lima Ghost Jazz, Γιώργος Φανταζόπουλος Trio featuring Alkis Nilen. 27, 28, 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Κοινωνιακού Πολιτισμού. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης σύζυγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυτόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις τους στα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη, mm-hmm, και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση, μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μια καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωάννη, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1784 στρέμματα στα 870, οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περσύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαΐδα. και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφτεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβει προς την Πτολεμαΐδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει, είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την εποχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο, και το βράδυ στις 6.30 ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους 3 νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς. Αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει, και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών, για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη. Ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον τέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα Κυριακάτικης Εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία Γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση. Δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός. Και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά κύριο Αγοραστού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα τέσσερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα, ναι.
10: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά σιγά χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπετιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου, και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το γιαβόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα φραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όδρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθριος. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Συγγύρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάξει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ευίωξης και Εξυγνίας Κλιμάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση τους τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, αλλά επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και τον Μεριγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φαίνονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσωπο ενός δίθεντα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας κουνικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα πάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος Χιτάτου, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ονογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημαίνεται ότι αποουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε δίκιο ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα από την πλευρά το πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κύριος Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά την δική του τη θέση δεν θα δεχτεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150 έως 200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κόστημα είτε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι με καιρό που φέτει τυχείως εκεί την νοτέστρα δεν γίνεται δυνατό να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας της Σάμου ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμο εκπέμπει ζώος». Ενώνω με τις φωνές μας υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαστο, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση, αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα μετεκατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα, συγγνώμη, στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου, προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζω ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, μπήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρεαστή από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου μισό εκατομμύριο επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλήν, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνα Σκοτεινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνα Δεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια όπως είπαμε υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9 αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυντεό και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις και Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 συγγνώμη, Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος ο Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κουστάλας, παρουσιαστής και θέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Με τη σειρά που θα εμφανιστούν είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Ethos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα. Ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου και πάλι εκτός συναγωνισμού, οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της EN20 Διεύθυνης Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι

νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδος 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς.

0: ενεργειακού σταθμού της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρομένη τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο, πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:04. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαϊδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, βέβαια, οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλιγνητική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
2: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις κυβερνήσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας. Και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρνα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
0: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
2: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρωτεύουσα, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομή, αλλά σας φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
3: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάριο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκη. Σε αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα ήταν και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα, στο κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και όπου αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
0: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλού και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
6: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
5: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
6: Ναι.
5: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
7: Ναι.
5: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις τάσεις στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατικοποίησης στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των σέρβισης, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους εντωμεταξύ ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαρλαίο Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαρλαίου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
0: ναι,
9: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
0: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Έτσι, πάμε, τώρα, πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
9: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής απομπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
9: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
0: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο, όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
9: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής, και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει, σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μενελά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
7: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Ναι. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
10: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι όνομα?
11: Φυσικά, είναι
10: πρόταση τη ζωή Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Κρήτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, τη θέση του Πασόκ εξήγησε ο Λευτέρης Κερχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
11: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι Αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Κρήτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Κρήτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή, επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για, για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρου της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην Ολομέλεια, εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρήτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της στάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρήτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
0: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαραθιά.
12: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
12: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
0: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
13: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί? Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
0: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
14: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διοντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
0: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρήτα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
15: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
0: Στο πλευρό της κυρίας Ακρήτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
0: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψη των δομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το Μεάρκια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντα ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
0: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και ανεχετίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής να σημειώσουμε οι παραβιάσεις οι οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρατησιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του δικού μας αεροπορικού χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
0: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
19: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
0: Γιώργο Διανυσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
20: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη. Mm-hmm. Λοιπόν, είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
0: για
20: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης, ο Ντάριος, σε λίμνη Αμερική. Ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία Λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
0: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
20: Ναι.
0: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
20: Ακριβώς.
0: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
20: στα χαρτιά. Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα Γρηγόρη θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τη αμόλυβη, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, ευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
0: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θέμα χρόνου, από μέρα σε μέρα, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και από την άλλη, είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Μείωση των Τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
0: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια. Ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ο ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφύης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε ότι τους προβληματίζει γενικότερο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
22: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50πλάσια ή εκατονταπλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
4: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
0: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
5: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτην η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
6: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112, στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράκτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων οδηγού σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
7: στελέχη της Τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠ θα συνεχίσουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπαίδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνους. Ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας. Αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
0: Τώρα τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος βέβαια ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάκιο των εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, ότι η υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
9: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
9: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές.
0: Και από την Κυριακή βεβαίως και από τη Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
9: Με 36 άρια ακριβώς.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπτήρας, ευρήματα Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τρίτη και Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Εστίας Ευβίας. Εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου. Εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω γρήγορα με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
20: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
0: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, έτσι, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος. Φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
20: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδιες σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση ΙΡΑΝ-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
20: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
11: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από την

0: Ο συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
4: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τα γρήγορα υπό τις σπυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και Λασκ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας. Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτσελαντ. Γρηγόρη.
3: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Μανώλη Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
4: Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντον του Μπλάντιτς, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond League στη Ζυρίχη.
3: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις για την ανάταξη των υποδομών υγείας. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτι, λέει ψέματα, τόνισε νωρίτερα από εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας στην Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για την στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το πρωί βρέθηκε στη βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, είπε χαρακτηριστικά. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο οπλιτοχώρι Ηλίας. Νωρίτερα έχησε το 112 για ετοιμότητα, καθώς η φωτιά πλησίαζε τρία χωριά. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη με το Δήμο

0: Ρίτσενας Κρεσταίνων να συνδράμει με υδροφόρες. Υπό έλεγχο τέθηκε σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5 αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και η Πελοπόννησος. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας η οποία έχει κατασβεστεί επί της οδού Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και είναι σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε αυξημένη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, όπου ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Το πρωί ολοκληρώθηκε η έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με επίγειο ψεκασμό εκνεφώματος από τουρμπίνες σε περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Αττική. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διέπραταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών με τις 3 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια μέρα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Κοντά μας ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τα θέματα. Και σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα από διαφορετικούς χώρους. Πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη εκλεκτή μας καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, διακεκριμένη ιστορικό ερευνήτρια και γενική γραμματέα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών και βέβαια καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Γιατί το Καστελόριζο ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 10η χρονιά το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκλεκτή μας καλεσμένη, την καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαρίογλου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μεγάλη τιμή και χαρά να μιλάμε με την Earth, με την Earth News. Είμαστε στο Καστελόριζο, είναι εδώ όλη η ομάδα, έχουν έρθει όλοι οι συντελεστές. 42 ταινίες διαγωνίζονται από τις 634 που λάβαμε. 53 χώρες διαγωνίζονται. Έχουμε μια ασύλληπτη προσέλευση κοινού. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν κατέλθει στο νησί για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και δεν σας το κρύβω ότι αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Και έχουμε πάρα πολλά καινούργια προγράμματα, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα για την ανάπτυξη συμπαραγωγών, το λεγόμενο Co-Production Development Forum, που έχει πάει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε του χρόνου όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να επεκταθεί.
0: Βέβαια, είναι πλέον θεσμός, κυρία Σαρίογλου, έχει γίνει θεσμός πια το Beyond Borders και πριν προχωρήσουμε, αν έχετε λίγο χρόνο, στο πρόγραμμα και γενικά στη φετινή εκδήλωση, ναι, ας κάνουμε μία αναφορά σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ σε αιτήσια βάση. Τι αναδεικνύει, πώς το σκεφτήκατε, πώς το συλλάβατε και κυρίως πώς εξελίχθηκε αυτό μέσα από το χρόνο.
1: Κοιτάξτε, ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε ντοκιμαντέρ και κάνουμε και ακαδημαϊκές εκδόσεις. Μία έκδοση και ένα ντοκιμαντέρ αφορούσε το Καστελόριζο πριν από 11 χρόνια. Και θέλαμε να έρθουμε να το παρουσιάσουμε το 2016 εδώ στο νησάκι μας. Mm-hmm. Αυτή η παραγωγή έγινε αιτία να θεσμοθετηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Mm-hmm. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πραγματικά θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε μέσω του φεστιβάλ την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά σαν ένα κέντημα γίνεται. Μόλις μετά από δύο μέρες θα ολοκληρωθεί και η 10η έκδοσή μας. Πάρα πολύ μας χαροποιεί ότι έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους, συνοδοιπόρους όπως το ΆΡΤΕ, το ΖΕΝΤΕΕΦ, τη ΦΥΠΡΕΣΗ, το ΡΑΙ, την TVSENC, φυσικά την ΕΡΤ, το ΕΚΟΜΕΔ. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αυτοί οι συνοδοιπόροι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται.
0: Mm-hmm, βέβαια. Βέβαια και αποκτά μεγάλο εύρος, μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς. Είναι εξαιρετική κίνηση αυτή γιατί προβάλλει και ένα νησί που είναι πολύ μακριά, είναι μακρινό νησί, έτσι, νησί και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Η Μεγίστη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμόμενη χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ελβετία, άρα ο πρόεδρος της Κεντρικής Κριτικής Επιτροπής είναι ο Κρίστιον Φρέι από την Ελβετία, ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Έχουμε τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα το Head Genève και τιμόμενο φεστιβάλ το Vision du Réel της Ελβετίας. Κατά συνέπεια κάθε χρόνο έχουμε την παρουσία πολλών πρεσβειών και στην έναρξη και στη λήξη. Μας τιμούν με την παρουσία τους οι ξένες αποστολές, όπως και οι συνάδελφοί σας από το εξωτερικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να έχει μια αλήθεια. Και νομίζω ότι εισπράττουν και οι συντελεστές και το κοινό και οι σκηνοθέτες. Νομίζω ότι νομίζω ότι εισπράττουν αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος και την αλήθεια που έχει το Beyond Borders.
0: Ναι. Και η φετινή θεματική πού επικεντρώνεται, τι επαναπροσδιορίζει.
1: Επειδή είχαμε μια περικοπή της τάξεως των 90% από τις κρατικές επιχορηγήσεις, το σύνθημα φέτος ήταν τιμένη αναφερέσεις στο προφανές. Το προφανές ήταν βέβαια η ενίσχυση που θα έπρεπε να υπάρχει χωρίς καν να το ζητήσουμε. Αυτό που μένει λοιπόν αναφερέσεις στο προφανές είναι...
0: Ναι.
1: Το πάθος προς αυτό το λειτουργήμα, αν θέλετε. Γιατί αν δεν έχεις αυτά τα συστατικά, ό,τι άλλο και να έχεις, νομίζω είναι δευτερεύον, είναι λιγότερο σημαντικό.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Οπότε τώρα θέλω, αν συμφωνείτε κι εσείς, έτσι πολύ γρήγορα, μήπως θέλετε να αναφερθούμε σε κάποια μία-δύο ταινίες έτσι, που έχετε ξεχωρίσει, κάτι πιο συγκεκριμένο από το πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, όλες οι ταινίες είναι συγκλονιστικές, πραγματικά. 42 διαγωνίζονται, εκ των οποίων 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά, ότι οι συντελεστές μας εμπιστεύονται τη διοργάνωση. Από τις 42 ταινίες που διαγωνίζονται, στα δύο τμήματα μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, οι 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από ώρα σε ώρα περιμένω και τα αποτελέσματα από τις κριτικές επιτροπές. Θα ανακοινωθούν την Κυριακή, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ ειδικά σε κάποια ταινία, αλλά είναι συγκλονιστικές ταινίες. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά.
0: Πολύ ωραία. Αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να επικεντρώσουμε κάπου πιο συγκεκριμένα.
1: Είναι μια γιορτή του πολιτισμού. Να πω αυτό, ότι παράλληλα με το φεστιβάλ έχουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδάκια του Καστελορίζου. Να πω επίσης ότι θεωρώ πολύ σημαντικό φέτος η ταινία έναρξης του φεστιβάλ της Μαριάννας Οικονόμου και η ταινία λήξης της Δανάη Έλλον είναι αποτέλεσμα του προγράμματος συμπαραγωγής του φεστιβάλ. Δηλαδή έχουν βρει τους απαιτούμενους πόρους από το φεστιβάλ για να κάνει την ταινία της Μαριάννα Οικονόμου, το Where Shadows Rest, και η Δανάη Έλλον, An Island, A Film and Me. Αυτές τις δύο ταινίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σαριόγλου, για αυτή την επικοινωνία μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στη συνέχεια του έργου σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε πάντα στο νησάκι μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα.

Το 11ο Beyond Borders άνοιξε πανηγυρικά την αυλαία του στο ακριτικό Καστελόριζο με μια πολύ δυναμική τελετή έναρξης, παρουσία δημιουργών, επαγγελματιών του κινηματογράφου, εκπροσώπων διπλωματικών αρχών και θεσμών. Και έτσι η τελετή σηματοδότησε την έναρξη μιας εβδομάδας αφιερωμένης στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ, τη σύγχρονη ιστορία, τη διεθνή συνεργασία και το διάλογο πέρα από τα σύνορα. Και παράλληλα, ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός ανεξάρτητου φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό, που 11 χρόνια από τη θεσμοθέτησή του συνεχίζει να φέρνει στο Καστελόριζο δημιουργούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε και η κυρία Σαρίογλου, με κεντρικό ερώτημα «Τι μένει?», αν αφαιρέσει το προφανές, η 11η διοργάνωση επιλέγει να στρέψει το βλέμμα της σε όσα συχνά παραμένουν αθέατα, στις ανθρώπινες εμπειρίες που διαφεύγουν των κυρίαρχων αφηγήσεων, στις λεπτές αποχρώσεις της ιστορίας και στη δύναμη που έχει το ντοκιμαντέρ να δημιουργεί χώρο για διάλογο, κριτική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση. Και να πούμε και για τα βραβεία. Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα θα απονεμηθούν συνολικά 10 βραβεία, με το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης, τα βραβεία του ΕΚΟΜΕΔ και Οδυσσέας και το βραβείο Θύσης EU της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και τα βραβεία Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φίνικας. Το Στεφάνι Μεγίστης αποτελεί πιστή χειροποίητη ρέπλικα ενός αρχαιολογικού ευρήματος που εντοπίστηκε σε αρχαίο τάφο στο Καστελόριζο το 1913 και χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Και να πούμε και για το Καστελόριζο, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι είναι η επισήμως, το όνομά της είναι η Μεγίστη, ελληνικό νησί των Δωδεκανήσων, στο Λύκειο Πέλαγος, και το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική παράδοση με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε και βέβαια απέκτησε παγκόσμια προβολή όταν γυρίστηκε εκεί η ταινία «Μεντιταράνεο», που βραβεύτηκε και με Όσκαρ. Σύμφωνα με την απογραφή του 21, έχει πληθυσμό 594 κατοίκους που διαβιούν στον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί και είναι η μεγαλύτερη, εξού και μεγίστη, νήσος, ενός μικρού συμπλέγματος που ονομάζεται Σύμπλεγμα Καστελόριζου ή Σύμπλεγμα Μεγίστης και περιλαμβάνει τις νησίδες και φραχονησίδες, τις πολύ γνωστές, καθώς και άλλες νησίδες. Και να πούμε ότι συνδέεται ακτοπλοϊκός 2-4 ώρες και αεροπορικός 45 λεπτά με τη Ρόδο.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μια αναφορά στην θεατρική παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη, παραγωγής Εθνικού Θεάτρου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδά. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλει το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Προλαβαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο και όπως ήδη σας ανήγγειλα, θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, την Άλκιστη του Ευρυπίδη, μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η οποία ταξιδεύει, συνεχίζει το ταξίδι της. Κοντά μας είναι ο διακεκριμένος και από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνομιλήσουμε μαζί του, που συμπροταγωνιστεί με έναν εκλεκτό θείασο σε αυτή την παράσταση, στο ρόλο του Φέρι, όπως ο ίδιος θα μας αναφέρει. Τον υποδέχομαι. Λοιπόν, κύριε Αβαρικιώτη, γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση και για τα όμορφα λόγια σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ανυπομονώ να σας ακούσουμε. Θέλω να μας δώσετε έτσι τη δική σας εντύπωση, τη δική σας εκτίμηση. Έχετε ήδη παίξει στην Επίδαυρο, έχετε ήδη συνεχίσει το ταξίδι όπως είπα. Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λύνουμε αυτό το κουβάρι της Άλκιστης.
1: Ναι.
0: Πώς το νιώσατε εσείς, πώς νιώσατε τη δική σας εμπειρία σε σχέση με το ρόλο? Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί όταν μιλάς με έναν ηθοποιό είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ας μην ξεκινήσουμε πολύ ακαδημαϊκά.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα περίεργο έργο, δύσκολο. Δεν είναι ούτε τραγωδία, ούτε κωμωδία, είναι κάτι ανάμεσα. Με αυτή την ιδιαίτερη και διάμορφη γραφή του Ευρυπίδη. Και αυτό που εγώ προσπάθησα κάπως να καταλάβω, αλλά και όλη η παράσταση φαντάζομαι, κάπως να δώσουν θέτη το τοπίο που διαδραματίζεται αυτό το έργο, γιατί ακριβώς διακυβεύεται. Ας πούμε, όλοι γνωρίζουμε τη θυσία της Άλκιστης, που για να αντί να πεθάνει ο άντρας της, δέχεται αυτή να πεθάνει στη θέση του. Και κυρίως λέγεται σε μια τραγωδία αυτοθυσίας και αυτά τα οποία νομίζω ότι δεν ισχύει. Και εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα, ας πούμε, ο πατέρας, το οποίο κλήθηκε τους πρώτους να πάρει τη θέση του γιού του και αρνήθηκε. Και όπως καταλαβαίνετε και στο έργο αναφέρεται πολύ συχνά θέμα πως ένας γέρος πατέρας δεν θυσιάζει τη ζωή του για να σωθεί και να συνεχίσει να ζει ο γιος του. Mm-hmm. Το οποίο φαντάζομαι και το κοινό όταν βλέπει την παράσταση ή το έργο, που το έργο όντως είναι ένα ερώτημα, μα γιατί ο πατέρας δεν θα πεθάνει για το παιδί του.
0: Που ήταν και μεγαλύτερο στην ηλικία.
1: Ναι, ναι, ναι, όλο αυτό ότι το γύρος, ο γέρος πρέπει να πεθάνει, γιατί δεν πέθανε ο γέρος. Που ακόμα και στους θεατές φαντάζομαι που είμαστε κάπως χριστιανοί, διαποτισμένοι από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, ναι, ότι ο πατέρας θα έπρεπε να θυσιαστεί για το παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι και μόνο σημείο στο έργο που ο Ευρυπίδης ξεμπροστιάζει το γιο, γιατί το πραγματικό κίνητρο είναι και το πρόβλημα, το μεγάλο, ότι ο γιος δεν θέλει να πεθάνει απλά. Δεν είναι ότι θα πρέπει να ζήσει ένας, ας πούμε, βασιλιάς που κινδυνεύει η πόλη, η χώρα, και αυτός αν πεθάνει παίρνει μαζί του όλη την πόλη και τη χώρα. Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο ζει σε μια πόλη με τρομερή ευμάρεια. Ο Απόλλωνας είναι φίλος του, τον βοηθάει, η γη ανθίζει, τα κοπάδια αυξάνονται, υπάρχει ένας πλούτος και γενικά ένας ύμνος στη ζωή. Οπότε ένας νέος που αρνείται να πεθάνει, αν και διέπραξε μια ύβρη απέναντι στην Άρτεμη και πληρώσει το χρέος του, υποτίθεται, μεταθέτει το ερώτημα στους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή, και μόνο που κάποιος λέει ποιος θα πεθάνει για μένα, υπάρχει ένα αγκάθι και ένα θέμα. Δηλαδή, δεν προσφέρονται οι άλλοι. Αυτός ρωτάει από τους άλλους, διαδοχικά, ποιος θα πάρει τη θέση του. Και ο Φέρι, νομίζω, ο πατέρας του, στη σκηνή που έχουν αποκαλύπτει το πραγματικό κίνητρο, που είναι απλά και μόνο ο εθισμός στη ζωή, στη χαρά της ζωής και τίποτα άλλο. Είναι σαν, μπορώ να το πω, σαν να ξέρει ότι ο γιος είναι ένα τζάνκι, ένα τζάνκι της ζωής, της ευμάρειας, της αφηγής του πόνου, της,
0: του
1: φωτός, αυτό που του λέει, της χέρια που βλέπεις το φως, εγώ δεν χαίρομαι, νομίζεις. Και γενικά, νομίζω είναι αυτό το... Είναι, προσπαθεί άνθρωπος να κρατηθεί από τη ζωή με νύχια και με δόλια.
0: Ναι.
1: Θεωρώντας πόστο στο δικαίωμά του ότι αυτό μπορεί να το κερδίσει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν κάποιο θυσιαστεί για χάρη του. Mm. Είναι συμπεριφορά σαν ένα τζάγκι που λέει ναι, ας πούμε πεθαίνει η γυναίκα του, λέει ναι, ναι, θα κάνω ό,τι μου ζητεί, γιατί και η άλλη τη θυσιάζεται για να σώσει τα παιδιά τη. Όχι γι' αυτό, δεν το λέει άλλο, δεν ξεκάθαρα.
0: Mm.
1: Υποσχέσου μου ότι θα ξαναπαντρευτεί και υποσχέσου ότι θα φροντίσει τα παιδιά. Και αυτό βλέπουμε ότι αν συνεχώς, ενώ λέει ναι, ναι, μετά από λίγο κάθε ευκαιρία ζωής που παρουσιάζεται είναι έτοιμος να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα που ήταν πριν. Δεν, όπως λέει και το όνομά του, ο άδμητος είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει, δεν θα γνωρίσει κάτι.
0: Mm.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα, αυτό που προσπάθησα λοιπόν εγώ να κάνω είναι με έναν πολύ απλό τρόπο να πω όπως ένας πατέρας που ξέρει πολύ το γιο του, με απλά λόγια, τι κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και δεν πάει με την προώθηση να το κάνει, πάει να αποδώσει τις τιμές στη νεκρή, αλλά ο γιος θέλει να τον ξεμπροστιάσει.
0: Και καλά,
1: ναι, γιατί επιτίθεται για να αποδείξει πόσο δηλός είναι. Mm. Που αυτό όμως γυρνάει μπούμερα, γιατί μόνο δηλός δεν είναι, γιατί είναι ακριβώς τους λόγους που αυτός είναι δηλός και τελικά φτάνει ο ίδιος να γίνει δολοφόνος της γυναίκας του. Δηλαδή, ο άδμητος του διαφεύγει ότι από τη στιγμή που δέχεται να πεθάνει η γυναίκα του για αυτόν, με κάποιο τρόπο τη σκοτώνει κιόλας. Δηλαδή, είναι υπεύθυνος για το θάνατο.
0: Mm-hmm. Βέβαια. Και εκείνη το δέχτηκε βέβαια. Για τα παιδιά, όπως είπαμε.
1: Γιατί είναι μια ξένη στο παλάτι. Δηλαδή, δεν είναι ντόπια, είναι μια ξένη που φιλοξενήθηκε ως μικρή ως ξένη στο παλάτι, mm. παντρεύτηκε έναν βασιλιά ο οποίος αν αυτή φύγει γιατί μέσα ξέρει πολύ καλά και δεν θα παντρευτεί, θα κάνει άλλα παιδιά, τελικά τα παιδιά τελειώσανε. Οπότε το λέει και ξεκάθαρα ότι ο μόνος λόγος που το κάνει είναι για να ζωήσει τα παιδιά.
0: Και να μην παντρευτεί, να μην έρθει άλλη γυναίκα στο παλάτι, το ζητάει και αυτό.
1: Αυτό να τον βάζει να ορκιστεί.
0: Άρα οπότε είναι τα παιδιά βέβαια.
1: Ναι, είναι, νομίζω ότι όλο αυτό το έργο το πιο έτσι, ουσιαστικό είναι το τι σχέση πια έχει ο άνθρωπος ως άτομο και ως κοινωνικό σύνολο με το θάνατο, ναι. Που εκτοπίζεται, παραμερίζεται, κάνει ο άνθρωπος να μην συμβιώνει μαζί του, ότι δεν αφορά εμένα, δεν θα έρθει ποτέ, αλλά όπως και στην παράσταση ο θάνατος είναι πάντα εκεί, η φιγούρα της Θεοδόρας Τζίμ που κάνει το θάνατο, που δει το θάνατο, είναι συνεχώς πάνω στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Και κλείνει και το έργο με έναν τρόπο. Δηλαδή είναι αυτό που ο άνθρωπος, η ανθρωπινική συνεχώς κλείνει τα μάτια. Το βλέπει, αλλά κάνει ότι δεν το βλέπει. Αλλά είναι εκεί. Και προσπαθεί απελπισμένα να κρατηθεί στη ζωή, στο φως.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον έργο. Από τα ωραιότερα έργα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο. Συγκεντρώνει πολύ περίεργα στοιχεία. Και αρκετά έτσι θα έλεγα μυστικιστικά, με μια έννοια που μας φέρνει σε επαφή με αυτό το επέκεινα συνεχώς, με αυτή την συνεχή έτσι ταλάντευση μεταξύ της αίσθησης της ζωής, ναι. Και του θανάτου.
1: Ναι, και κυρίως σε μια εποχή, όπως είπα και πριν, είναι σαν δεν υπάρχει κάποιος φανερός πόλεμος, δεν υπάρχει ένας εχθρός φανερός, μια κρίση που κάποιος θυσιαστεί, θα κτέψει κάποια ιδανικά για να σώσει τον εαυτό του, την ανθρωπότητα του γύρω του.
0: Είναι κάτι υπαρξιακό καθαρά.
1: Ναι, είναι όπως είναι η δικιά μας εποχή που όλα είναι καλά. Δηλαδή, μέχρι να πέσει τον τρόνο στο κεφάλι μας, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, κάπου παραδίπλα συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ευμάρεια και έχουμε το δικαίωμα ότι πρέπει να ζήσουμε και να είμαστε και όσο πιο πολύ ατομιστές και όσο πιο πολύ αυτός μας και να ζήσουμε, να απομυζήσουμε τα πράγματα όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Ναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι το μοναδικό έργο στο οποίο ο θάνατος στάται και η άλκης της ανακτάται. Επανέρχεται στη ζωή. Πάλι, αυτό έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: δεν έχει.
1: Ναι, το σκεφτόμουν πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Ηρακλής, ας πούμε, και σώζει την άλκη. Δηλαδή, έχουμε σε εκείνη την εποχή έτσι, που πια είναι. Υπάρχει δημοκρατία, άρα και οι θεοί έχουν μπει σε μια αμφισβήτηση. Πόσο μάλλον οι ήρωες, όπως ο Ηρακλής. Δηλαδή, σκεφτόμουν μερικές φορές ότι είναι σαν να είμαστε Αμερικάνοι και να πιστεύουμε στον Batman. Και ξαφνικά έρχεται ο Batman, λέει ο χορός, μακάρι να γινόταν σε φέρω πίσω, και έρχεται ο Batman. Και λέει ο Batman, θα πάω να τη φέρω εγώ. Και τη φέρνει ο Batman, και όλα καλά, και όλα ανθήρα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μερικές φορές ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι έτσι ήταν, ότι όντως ένας Ηρακλής πήγε και την πήρε. Και σκεφτόμουν, αν είμαστε στο Gotham City, δηλαδή, αν το κάνουμε πώς κάνουν τον Batman οι ταινίες, που το βλέπουμε και λέμε δεν είναι η Νέα Υόρκη, είναι το Gotham City. Είναι, αναγνωρίζουμε τη δυτική κοινωνία, τον πολιτισμό, αλλά σε ένα φανταστικό κομμάτι, ότι υπάρχει και ένας Batman και ένας Joker. Οπότε αυτή, ότι ο Ηρακλής της παλεύει με το θάνατο και τη φέρνει, νομίζω είναι λίγο σαν να βλέπουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, όντως τη φέρνει. Ή όλο αυτό είναι ένα φαντασιακό κομμάτι, το οποίο
0: και που γίνεται τη φέρνει, για να αποκαθίστατε.
1: Και που τη φέρνει είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτή δεν μιλάει.
0: Δεν μιλάει καθόλου, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Φανταστείτε τώρα ότι έγινε αυτό. Τη φέρνουν από τη χώρα των νεκρών και θα αντιμετωπίσει τη σκληρότερη αλήθεια και αυτός και αυτή.
0: Και πώς θα ζήσουν έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ένα ζευγάρι που πώς θα ζήσει από εδώ και πέρα. Αυτός είναι ευτυχισμένος. Πώς είναι ευτυχισμένος όταν ήδη πριν πει ότι είναι γυναίκα, το συνέχεια να τη βάλει σπίτι σε μια ξένη γυναίκα. Ή αυτή η ύπαρξη που τα ακούει όλα αυτά, ότι είναι ένα, δεν νομίζω ότι όντως την έφερε ή ότι όντως υπάρχει ένα αίσιο τέλος. Είναι σαν ένα πολύ περίεργο σκοτεινό παραμύθι. Το ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Και επίσης έχω την αίσθηση τώρα, έτσι που σας ακούω να μιλάτε, ότι αυτή η εκοφαντική σιωπή και η παρουσία της άλκης της μετά από το θάνατο και μέσα από το πέρασμά της στο θάνατο και στην επάνωδό της δεν είναι πια η ίδια. Είναι κάτι άλλο.
1: Και επίσης, αν θελάτε, ο Ηρακλής έχει φέρει το θάνατο μέσα.
0: Ακριβώς. Την αίσθηση όταν, αυτή, βέβαια.
1: Όταν κάποιος γυρίζει το χώρο των νεκρών, φέρνει το θάνατο. Δηλαδή, έχει φέρει το θάνατο πια. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, υπάρχει μια γυναίκα η οποία ξέρει. Έχει δίκιο.
0: Αυτό είναι. Τριχιαστικό αυτό που λέτε.
1: Ναι, οπότε είναι ένα. Πολύ,
0: ένα σχόλιο περίεργο και πολύ ενδιαφέρον από τον Ευρυπίδη.
1: Ναι, γι' αυτό και νομίζω ότι όλες οι σκηνές με τον Ηρακλή που είναι κωμικές, ότι είναι σαν από εμάς, νομίζω ότι λείπει αυτή. Αυτό που με τον Batman, δηλαδή αν έβλεπε στο Σούπερμαν ή τον Batman ξαφνικά στην παράσταση, θα έλεγες, αυτοί κάπου πιστεύουν, δηλαδή, όντως. Δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε ήρωες, ή αυτοί είναι ήρωες. Δηλαδή, κάποιοι ήρωες που θα σώσουν τον κόσμο, θα σώσουν την Αμερική, θα σώσουν τη Δύση από το κακό, και αναλαμβάνει αυτός ο σούπερ ήρωες την ευθύνη και εμείς μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, επάνω σκηνικά, πώς έτσι, θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία πώς το προσεγγίσατε? Είναι μια παράσταση η οποία εκφέρεται με έναν τρόπο ρεαλιστικό κατά κάποιο τρόπο? Πώς είναι έτσι ο λόγος των ηθοποιών, το στήσιμο?
1: Καθένα το σκηνικό είναι ένα κεκλειμένο επίπεδο, μερικλήση, που είναι σαν μια χωάνη που οδηγεί στο θάνατο, που μπροστά του στέκεται η Θεοδωρική που κάνει το θάνατο, η οποία, και το σκηνικό λειτουργεί και σαν μουσικό όργανο, γιατί υπάρχουν κάποιες χορδές πάνω στο σκηνικό, που και ο θάνατος και κάποια πρόσωπα του χορού χρησιμοποιούν το σκηνικό σαν το ήχο.
0: Ο Κωνσταντίνος Κουρλέτης,
1: Ναι, ηχητικό τοπίο. Οπότε όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, όλη την ώρα στο σκηνικό υπάρχει αυτό το πράγμα που σε τραβάει προς τα κάτω, η κλίση του σκηνικού προς το θάνατο, και η αντίσταση των όλων των ηθοποιών των ρόλων, εκτός από την άλκη τελικά που κυλάει προς τα κάτω, να μην καθρακυλήσουν προς το θάνατο. Οπότε αυτό επηρεάζει και το σώμα, πώς στέκονται τα σώματα και πώς μιλάνε.
0: Βέβαια. Ναι, και αυτή την αγωνία του να κρατηθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, και τα κοστούμια είναι κλασικά,
1: Είναι της Ιωάννας Τσάμι, είναι κάτι ανάμεσα στο σύγχρονο και κλασικό κάπως. Δηλαδή είναι σαν να το λίγο άχρονα, λίγο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε στιγμή.
0: Είναι ωραίο το κοστούμι, το δικό σας που βλέπω στη φωτογραφία. Και θα τη βάλω, βέβαια, ναι. Θα την ανεβάσω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι, το δικό μου, γιατί υποτίθεται ένα από την προσωπή, τον πλούτο, τη ζωή. Ας πούμε και μια τέλεια ιδέα, Ιωάννα, και αν δεν πήρε πριν πολλά. ήθελε κάπως να έχω άσπρα μαλλιά και ένα πολύ λεπτό μαύρο μουστάκι σαν αεροφλήν που δίνει την εικόνα στον ανθρώπου που ενώ γερνάει προσπαθεί να κρατηθεί απεγνωσμένο στην νεότητα. Το οποίο κάτι για λόγους οικονομικούς δεν μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και το κοστούμι μου έχει κάτι πολύ. Έχει έναν πλούτο, έχει κοσμήματα. Ένας άνθρωπος που κάπως δεν ντρέπεται κιόλας να παραδεχθεί. Γιατί εγώ χαίρομαι τη ζωή και αυτό είναι. Δεν αισθάνομαι τύψεις, ούτε θα έπρεπε να είμαι για κάτι άλλο. Ναι. Οπότε γι' αυτό το κοστούμι είναι έτσι κάπως.
0: Και είναι καθαρός, είναι καθαρός στη θέση του. Δεν είναι, δεν αντιθέσει με τον άδμητο, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό προσπαθώ να κάνω στην παράσταση και η σκηνή. Γίνεται κάπως με πολύ απλά μέσα. Δηλαδή δεν έχει κάτι εγκοφαντικό ή ούτε ακραία συναισθηματικό. Γίνεται με έναν τρόπο εντελώς σαν ένας πατέρας που ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει το κακοθυμένο παιδί. Δηλαδή ότι αυτά συμβαίνουν, αυτό είναι και σε ξεγυμνώνουν μπροστά στους άλλους. Μπας και καταλάβεις και κάτι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό που του λέει ότι το σφάλμα, του λέει ότι ήταν ασφάλις, του λέει ο άδμητος και λέει αυτός, μα το σφάλμα θα ήταν μεγαλύτερο αν πέθαινα για σένα. Ναι. Δεν θα του έδινε την ευκαιρία να καταλάβει τι ακριβώς κάνει μεταθέτοντας το ερώτημα σε κάποιον άλλον να πεθάνεις εσύ για μένα.
0: Ναι. Και θέλετε να δώσουμε και την ταυτότητα, να πούμε και κάποια ονόματα, μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλετε να τα πείτε εσείς, να κάνουμε μια αναφορά.
1: Ναι, να τα πείτε εσείς καλύτερα, έχετε προσθέσει, να μην ξεχάσω εγώ κάποιον, να έχετε κάποιο.
0: Ναι, ωραία. Να, είπαμε βέβαια για τη σκηνοθεσία και την απόδοση του Δημήτρη Καρατζά, σύμβουλος δραματουργίας Γκέλικα Λαμπάκα, σκηνικά Κωνσταντίνος Κουρλέτης, κοστούμια Ιωάννα Τσάμι, μουσική ηχητικές κατασκευές Παναγιώτης Μανουηλίδης, κίνηση Τάσος Χαραχάλιος, φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου. Και βέβαια παίζουν αλφαβητικά Κωνσταντίνος Σαβαρικιώτης, Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζιγούρης Ηρακλής, Ηρό Μπέζου Άλκιστης, Γιάννης Νιάρος Άδμητος, Κώστας Νικούλη Απόλλων, Ενίας Τσαμάτης Υπηρέτης και Θεοδόρα Τζίμου Θάνατος. Πλούσιος θίασος, υπάρχει και χορός βέβαια, έτσι, πολύ, πολύ πλούσιος χορός επίσης. Είναι πάντως μια πολύ συζητημένη παράσταση, πρέπει να πω, κύριε Αβαρικιώτη.
1: Ναι, και όπως όφιλε να είναι οποιαδήποτε παράσταση, νομίζω.
0: Όπως ναι, είναι και το έργο τέτοιο.
1: Είναι και το έργο.
0: Είναι και το έργο ιδιαίτερο. Πάντα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εσείς πάντως το χαρήκατε, έτσι δεν είναι, στην Επίδαυρο, όπως ήταν η αίσθηση?
1: Ναι, το χάρηκα. Το χάρηκα. Ποτέ δεν το χαίρομαι. Όταν κατεβαίνω τη σκηνή είναι πάρα πολύ. Όταν είμαι εκεί δυσκολεύομαι. Είναι και είναι μια αγωνία.
0: Είναι.
1: Και πάντα η Επίδαυρο για μένα έχει κάτι πολύ ξεχωριστό και μαγικό. Με έναν τρόπο πολύ δικό μου κάπως. Σαν να έχω μια προσωπική σχέση με αυτό το χώρο. Είναι σαν να πηγαίνω στην αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου.
0: Ναι,
1: οπότε με φορτίζει πάρα πολύ κάθε φορά και κάπως έχω πει πιο πολύ αυτή την αίσθηση παρά αν θα είμαι εγώ καλός ή όχι. Αλλά μετά, όταν καταφέρω βέβαια, νομίζω χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έχω αποδώσει αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι, βέβαια, μέσα σε ένα σύνολο που.
1: Ναι, τουλάχιστον ως προς τα δίκαια του.
0: Ναι, που πρέπει να ενσωματωθείς και μέσα σε ένα σύνολο, έτσι. Δεν είναι όλο μαζί, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Παίζεις το ρόλο σου, παίζεις το ρόλο σου μέσα σε ένα σύνολο.
1: Χωρίς όλο το σύνολο όλων αυτών των συνεργατών που ήταν και των ηθοποιών, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ο δικός μου ρόλος ήταν διαφορετικός αν τον Άδμητο τον έπαιζε κάποιος άλλος και όχι ο Γιάννης ο Νιάρος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ή την Άλκη, ή ο Αναχηρό, ή Μπέζο, κάποια άλλη. Οπότε έχει όλο συνομιλεί.
0: Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί πραγματικά αυτό καθιστά την ηθοποιό διαφορά σε μια παράσταση. Είναι η ερμηνεία του ηθοποιού. Η σκηνοθεσία, καλά, σίγουρα αν την κάνει άλλο σκηνοθέτης, είναι λογικό ότι θα είναι αλλιώς. Αλλά ο ίδιος σκηνοθέτης με άλλο ηθοποιό είναι άλλη παράσταση.
1: Βέβαια, επίση κάθε ηθοποιό με κάποιον άλλο συμπαίκτη είναι εντελώς άλλο.
0: Ακριβώς. Και η ενέργεια που έχει και όλα. Ακόμη και αν κάνει πανομοιότυπα βήματα, τα ίδια κινήσεις.
1: Εγώ θα κάνω αντίλογο στο σώμα, στη φωνή και στην. Του Νιάρου την προσωπική, τα στοιχεία που βάζει ο Γιάννης, δηλαδή θα βάζα κάτι άλλο με κάποιος άλλος, οπότε επηρεάζει το ένα το άλλο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα η συνέχεια ποια είναι?
1: Πηγαίνουμε στη Θέρμη 3 νομίζω μηνός, 4 κάπου εκεί. μετά έχουμε κάποιες, μια παρασύνδεση και μετά δύο παραστάσεις το Σεπτέμβριο στο σχολείο.
0: Στο σχολείο και παίζεται νομίζω και, στο, και στα, στα Εσχήλια.
1: Ναι, στην Ελευσίνα. Ναι.
0: Στην Ελευσίνα, βέβαια. Εντάξει, και θα τελειώσει μετά ο δρόμος αυτός και πάμε για άλλα. Έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι νέο, κάτι...
1: Ναι, ξεκινάω πρόβλημα με τον Δημήτρη τον Τάρολο για το φυσινό κήπο στο
0: Πόρτο. Α, τι ωραία, τι ωραία, μπράβο. Που μας το λέτε εδώ. Και τι, ποιος ρόλος?
1: Θα κάνω τον Γκάεφ, τον αδερφό της Λιούμπα. Την περιβόητη οικογένεια.
0: Άλλη παράσταση που θα συζητηθεί πολύ.
1: Είναι
0: βέβαια. Είναι σίγουρο.
1: Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά.
0: Βέβαια, και εγώ θέλω να δω πολύ την παράσταση. Μάλλον στα Εσχήλια θα τα πούμε.
1: Ωραία, τέλεια. Θα χαρώ πολύ να σας δω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Συνέχεια σε όλα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.

Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είχε την τεχνική επιμέλεια για το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στα θέματα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Τα φιλιά και τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους όρους για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Από τη Φλόρινα, όπου προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις, επεσήμανε ότι στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 επληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμε και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας αφού αισθάνθηκαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου ενώ βρίσκονταν σε πεδότοπο με πισίνες. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για την 60χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη του πεδότοπου και τον 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων υπήκοο Πακιστάν. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλίκους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22.

0: έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή ήταν η Interpol. Έχουμε παίξει και άλλη φορά τραγούδια από το άλμπουμ τους που είναι το 8ο και κυκλοφόρησε σήμερα. Το τραγούδι λέγεται Wings on Fire και είχαν να βγάλουν άλμπουμ από το 2022, τότε είχε βγει το προηγούμενο. Λοιπόν, επικαιρότητα πολύ γρήγορα για να παίξουμε όσο μπορούμε περισσότερα σήμερα και τη Δευτέρα. Τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio, και επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτή είναι η επιστροφή των Jungle.

Jungle. Έχει και διάφορα άλλα έτσι, καθώς τελειώνει το κομμάτι. Να φύγουμε από την χορευτική σκηνή και να πάμε τώρα σε έναν από τους δημοφιλέστερους σε συγκροτήματα rock τα τελευταία 20 χρόνια και ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers, ίσως ένα από τα 2-3 δημοφιλέστερα συγκροτήματα, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα με συνεχόμενες επιτυχίες από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, δεν είναι άσχημο, και έχει απόλυτα επηρεαστεί από την country. Αυτός βέβαια μεγάλωσε στη Γιούτα, οπότε είναι επόμενο να έχει αναφορές η μουσική του σε αυτή τη μουσική. Είμαστε βέβαια και στην εποχή που την τελευταία δεκαετία η country είναι παντού. Έτσι θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του τρίτου solo άλμπουμ τώρα του Brandon Flowers των Killers.

Tiger's Blood, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε κατευθείαν επηρεασμένο από την country, ο Brandon Flowers των Killers. Και μια και είπαμε country, να η καινούρια μεγάλη επιτυχία, που μάλιστα ένας φίλος εκπομπής μου έγραψε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι μάλλον θα την καταστήσει τη Ρένα Λάγκλεϊ στο νούμερο 1. Το έχουμε παίξει σε μια άσχετη στιγμή όταν είχε βγει το τραγούδι την Άνοιξη. Το άλμπουμ της βγήκε πριν μερικές εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, και λέγεται Long Way Home. Η τραγουδίστρια είναι 24 ετών και θα είναι το επόμενο μεγάλο όνομα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βλέπω και στη Βρετανία. Το όνομά της, Στέλλα Λέφτη. Η Στέλλα Λέφτη λοιπόν και το τραγούδι Boston, πιστεύω μας ακούει η καλή μας φίλη από τη Βοστόνη, θα το έχει ακούσει πολλές φορές στο αμερικάνικο ραδιόφωνο το τραγούδι αυτό ήδη, και το ακούσει πολύ περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες. Το έχει γράψει μαζί με τον Noah Gahan, είναι superstar κι αυτός από τους τελευταίους στον χώρο της folk country. Boston, Στέλλα Λέφτη.

Houston. Country pop που έρχεται με μεγάλη δύναμη ήδη στην Αμερική, χαλάει κόσμο. Από την Στέλλα Λέφτη. Και αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχει μεγάλη αποδοχή, παρόλο που είναι superstar στη Βρετανία. Τι λέτε εσείς? Πολλοί κόσμοι ξέρει τον Paul Heaton εδώ. Έχουν ακούσει αρκετοί ίσως το συγκρότημα House Martins, που ήταν ο τραγουδιστής και ο στιχουργός, και σε διάφορα άλλα, όπως ας πούμε Beautiful South. Κάτι είχαν κάνει οι Beautiful South και οι House Martins. Ο Paul Heaton τα τελευταία χρόνια που βγάζει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, δεν νομίζω ότι έχει και ραδιοφωνική κάλυψη αλλά και εμπορική κάλυψη. Δεν λένε να αγοράζουν το δίσκο, ποιος αγοράζει πια, αλλά να έχει κατεβάσματα στα Spotify. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ του είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία σήμερα, αυτή την εβδομάδα, και ακούμε από τον Paul Heaton το Favorite Kind of Idiot.

Αυτός ήταν ο Πολ Χίτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα που στέλνετε και σήμερα σε μια κουβή που έχει καινούργια και που δίνει το δυναμικό ακροατήριο που θέλει περισσότερο να ακούει τα παλιά. Αυτούς που έρχονται τώρα τους παίζαμε πριν από τους House Martins. Σε αυτή την εκπομπή στις αρχές δεκαετίας του 80 οι Dinosaur Junior, πολύ καλό γκρουπ, έβγαλαν και προσωπικά τα διάφορα μέλη από αυτό το συγκρότημα, ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Dinosaur Junior.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώ οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 είναι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα που έρχονται. Ιδιαίτερα το Βαγγέλη που μου γράφει πόσο όμορφο είναι να είσαι 72 χρονών και να ακούς αυτό εδώ τώρα που ακούτε κι εσείς έτσι όπως το άκουγες στα χρόνια της νιώτης. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Τώρα πάμε σε κάτι αρκετά προσωπικό, γιατί όταν είχα δει αυτό το έργο, τώρα προσέξτε, 1974, οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο διαφορετική ήταν η εποχή τότε και πόσο ο κόσμος ήταν διαφορετικός και πόσο πολύ μπροστά από την εποχή του ήταν αυτό το έργο. Θα αναφερθώ σε αυτό, θα ακούσουμε και τραγούδι και αυτόν που έφυγε από τη ζωή χθες και που κάποιοι τον γνωρίζουν, αρκετοί πιστεύω τον γνωρίζουν. Λοιπόν, εκεί σε ένα από τα ταξίδια μου το 1974 στο Λονδίνο, μέσα στις συναυλίες που έβλεπα στην εποχή πριν αρχίσει το πανκ, είδα μία παράσταση που διάβαζα σε επιμερίδες όταν πήγαινα στο Λονδίνο, μία, δυο, τρεις φορές που χαλούσε ο κόσμος και πεζόταν σε ένα απομακρυσμένο θέατρο στο Τσέλσι, απομακρυσμένο, δεν ήταν δηλαδή στο West End, εκεί στη Sloan Square αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, με αυτά που διάβασα, είμαι τυχερός που το είδα στην πρώτη παράσταση. Δηλαδή μετά από τους 6-7 μήνες που ανέβηκε σε αυτό το θέατρο. Μιλάω για το Rocky Horror Show. Ένα musical που είναι ένας φόρος τιμής σε διάφορες ταινίες B-movies που τις λένε, που σχετίζονται με επιστημονική φαντασία και τρόμο της δεκαετίας του 30, 40, 50. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Γι' αυτό λέω μερικά πράγματα εκεί είναι ήρωες πριν από αυτά που γίνονται τώρα τόσο φτιαχτά. Το musical αυτό αφηγείται την ιστορία, πρέπει να έχετε δει κάποιοι την ταινία με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Το musical λοιπόν αφηγείται την ταινία ενός νιώπατρου ζευγαριού. Στην ταινία είναι μία από τις πρώτες ερμηνείες της Σούζαν Σάραντον, της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, σπουδαία ηθοποιός. Στην ταινία παίζει. Στη θεατρική παράσταση εκείνη όχι, γιατί ήταν και στο Λονδίνο. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν, όπως είναι και τις ταινίες τρόμου με τον Δράκουλα, παγιδεύεται σε μια καταιγίδα και πηγαίνει στο σπίτι ενός τραβεστή επιστήμονα, του δόκτωρα Frankenfurter, που παραπέμπει και στο Young Frankenstein. Κάπως. αν θυμηθείτε το όνομα, και πώς γίνεται, κάτι ανάλογο είναι, διαφορετικό όμως. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουν αυτό, ας πούμε, τον τύπο εκεί, τον Φράγκενστάιν, με τη μορφή ενός τεχνητά φτιαγμένου και ανεπτυγμένου σωματικά τέλειου μειώδη άνδρα. Θα δείτε τις φωτογραφίες αυτού του καταπληκτικού τύπου που λέγεται Tim Curry και έφυγε προχθές, αφού είχε τυραννιστεί για 10 χρόνια. Δυστυχώς, να λέτε ότι είμαστε καλά όσοι μπορούμε να είμαστε ακόμα καλά. Ήταν πάρα πολύ άσχημα ο Tim Curry εδώ και 10 χρόνια. Έφυγε χθες από τη ζωή. Εδώ το γράψαν αρκετοί, αλλά αυτό που γίνεται ήδη στο Λονδίνο και την Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλειά του. Πού να πάμε τώρα? Να ακούσουμε ένα τραγούδι αρχικά από εκείνη την παράσταση που είδα τώρα. Αυτό θέλω να πω. Φανταστείτε τώρα κάποιο νέο από την Ελλάδα να βλέπει το Rocky Horror Show στο Λονδίνο το 1974, χωρίς να φαντάζεται αυτό που θα γινόταν με αυτήν την παράσταση στα επόμενα χρόνια. Γιατί στα επόμενα χρόνια, θα έχετε διαβάσει κάποιοι ψαγμένοι από εσάς, ότι για δεκαετίες, πραγματικά δεκαετίες, σε συγκεκριμένους κινηματογράφους, στα μεσάνυχτα παίζεται η ταινία αυτή και ντύνονται ανάλογα το κοινό και πάει και γίνεται ένα τρελό πάρτι. Έτσι γινόταν και μέσα στην παράσταση που είδα, γιατί ο ηθοποιός που υποδιόταν και οι άλλοι τους βασικούς ρόλους κατέβαιναν κάτω στην πλατεία και ανακατεμπότουσαν με τους θεατές. Να λοιπόν το βασικό τραγούδι του Tim Curry από το Rocky Horror Show.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the ray is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Απίθανος Τιμ Κάρι. Να είναι καλά εκεί που πήγε. Ήταν το Sweet Transvestite. Πολλά χρόνια πριν το τραγούδι αυτό και η υπόθεση αυτού του έργου, με αυτό το τραγούδι καλωσορίζει στον πύργο αυτό το απλοϊκό ζευγάρι και γίνονται τα θάματα μετά με αυτούς που έχει στον πύργο και με το ζευγάρι. Λοιπόν, από το The Rocky Horror Show ήταν αυτό. Να πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτα να πω ότι αυτό το έργο σήμερα στο Broadway έχει ανέβει και πάλι με επιτυχία. Χθες ή προχθές αποχώρησε ο πολύ γνωστός ηθοποιός, τον ξέρετε, ο Λουκ Ίβανς, παίζει το ρόλο τώρα του Τιμ Κάρι, αλλά έφυγε από την παράσταση, γιατί αυτά γίνονται για συγκεκριμένες παραστάσεις, και τον έχει αντικαταστήσει κάποιος άλλος εδώ και τρεις ημέρες. Ο Λουκ Ίβανς λοιπόν παίζει το ρόλο τώρα, έπαιξε πριν από μία εβδομάδα στο ανέβασμα το καινούριο του Rocky Horror Show. Είναι ένα διαχρονικό έργο αυτό. Ο Τιμ Κάρι που έφυγε από τη ζωή ήταν και στην αφεντική παράσταση και στην ταινία. Υποδίθηκε αυτό τον φοβερό ρόλο του Dr. Frankenfurter. Το 1973, όπως σας είπα, ανέβηκε στο Λονδίνο. Σε αυτό το θέατρο, στο Chelsea. Η περιοχή του Chelsea τότε, τώρα δεν είναι έτσι, εμπορικά όλα, ήταν το κέντρο της κίνησης των νέων. Ήταν από τη μια το Carnaby Street, από το 60 στο κέντρο του Λονδίνου, και από την άλλη η Sloan Square και όλα τα καταστήματα και όλα τα βραδινά, ας πούμε, κλαμπ, αλλά και καταστήματα με δίσκους και με άλλα πολλά στο Chelsea. Εκεί ανέβηκε και αυτό, μάλλον έγινε και αυτή η παράσταση που ήταν ένα off-Broadway, θα λέγαμε, έργο στο Chelsea και όχι στο West End. Μετά μεταφέρθηκε και σε άλλα θέατρα και στην Αμερική το 1974, ο ίδιος στο ρόλο στην αμερικάνικη θεατρική πρεμιέρα του, και μετά ταινία το 1975. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα από τα τρία προσωπικά άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Τιμ Κάρι.

ταξίδι στον σπουδαίο Tim Curry. Πολλά μηνύματα και για το Rocky Horror Show. Η Μαρίκα μας λέει από τις Βρυξέλλες που μας ακούει ότι ένας φίλος Ιταλός της Μαρίκας πριν 20 χρόνια είχε πει ότι στο Μιλάνο είναι ένα σινεμά που παίζει το Rocky Horror Show όλη την ημέρα. Και άλλοι επιβεβαιώνουν αυτά που σας έλεγα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι παίζεται ακόμα στην περίοδο του Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέχεια θα παίζεται αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη και πολύ καλή ταινία και πολύ καλό έργο. The Age of Everything, Johnny Marr.

Αγαλία συνακούς Johnny Marr και αυτόν τον ήχο το 2026 που δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα. Όχι μόνο εδώ, παντού. Άλλοι ήχοι κυριαρχούν. Τουλάχιστον υπάρχει ένα κοινό στην Αγγλία που τα παρακολουθεί αυτά και στην Αμερική που όμως δεν έχει διείσδυση στα ραδιόφωνα και στα site. Καινούριο, It's Time, από το The Age of Everything. Η U2 τιμούν τον Shane McGowan με μία διασκευή στο τραγούδι αυτό.

YouTube. Και άλλες απώλειες θα αναφερθούμε τη Δευτέρα, αλλά σήμερα θα παίξουμε μία από αυτές. Απώλειες που γίνονται γνωστές σε λίγους, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα, άλλες σε πολλούς, ενώ δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς, επειδή υπάρχουν στα διάφορα δελτία. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρουν εμάς όμως απώλειες αυτές των μουσικών. Έφυγε ο Λάτιμορ. Ο Λάτιμορ ήταν μουσικός πολύ καλός στον χώρο του Rhythm and Blues Soul Blues. Γεννήθηκε στο Charleston του Tennessee. Άρχισε να ηχογραφεί από τη δεκαετία του 60. Είπε τραγούδια όπως το Stormy Monday και άλλα τότε. Το 74 το τραγούδι που ακούμε ήδη, το Let's Straighten Out, έγινε νούμερο ένα R&B στην Αμερική. Ο Λάτιμορ λοιπόν, που το τραγούδι αυτό έχει γίνει sampling πάρα πολλές φορές αργότερα και πολλοί το διασκεύασαν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

αυτήν η σπουδαία soul της δεκαετίας του 70. Latty Moore δεν είναι πια μαζί μας. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα και την Κυριακή στο Κόσμος. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλωμα ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλώς ήρθατε, Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα, αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου, και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συνεγερμό για νέα πλημμύρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θεούτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και είναι σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο στενό καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες συννεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Δεν θα προσπεράσω το ότι είναι Παρασκευή, κάτι σημαίνει αυτό και να μην σημαίνει, το κάνουμε εμείς να σημαίνει γιατί στην πραγματικότητα μας φέρνει κάτι καλύτερο στην ψυχολογία μας. Ποιος ξέρει γιατί, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και ειδικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. I have a dream. Τόσα χρόνια μετά και ακόμα συγκινεί η θρυλική εκείνη ομιλία. I have a dream. Τόσα χρόνια μετά και ακόμα συγκινεί η θρυλική εκείνη ομιλία. 1963, Washington, Martin Luther King, από τις φωτεινότερες στιγμές για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα εκφωνήθηκε λοιπόν αυτή η ομιλία, ήταν 28 Αυγούστου του 1963. I have a dream. Και εμπνευστήκαμε από αυτό, όπως και πάρα πολύ πολιτική στη συνέχεια των δεκαετιών, από εκείνη την ομιλία, από εκείνη την ατάκα, από εκείνο το σκεπτικό. Εμείς το ρίξαμε λίγο στα όνειρα. Άλλωστε Αύγουστος είναι ακόμα και πολύ καλοκαίρι, οπότε τα όνειρα βρίσκουν χώρο. Βρίσκουν χώρο, βρίσκουν τόπο, βρίσκουν τρόπο. Όνειρα για άλλους που θάβονται στη λάσπη. Ή που πνίγονται σε ένα καταράκτη. Όνειρα για κάποιους βασιλικά μέχρι τα 89 ή μόλις μέχρι τα 34. Όνειρα για λίγους που πετάνε ψηλά ή μακριά 6, 20, 8, 45. Και για τους πολλούς παραμένουν όνειρα κάτω από την πανσέλινο του Αυγούστου.

έτσι που λέτε, για αυτή την ωραία φεγγαρόβολτα, στο ωραίο πανσέλινο, στην ωραία πανσέλινο, στο ωραίο φεγγάρι του Αυγούστου. Το λόγιο μου απόψε θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό. Η πανσέλινο του Αυγούστου, το φεγγάρι του Οξύριγχου, ή όπως αλλιώς και αν ονομάζεται, δεν έχει τόσο σημασία. Όπως έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δεν θέλω να το ονομάσω, θέλω να το παρακολουθήσω. Τουλάχιστον εδώ εντός Ελλάδας, και επειδή θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα φαίνεται από το βράδυ της Παρασκευής, θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα υπάρχουν από το Υπουργείο Πολιτισμού αρκετές εκδηλώσεις με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Μνημεία και μουσεία.

θα σας πούμε εμείς βέβαια και όλες τις εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις βρείτε οπουδήποτε. Σε γενικές γραμμές όμως μιλάμε για 126 χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα. Με ελεύθερη είσοδο θα ανοίξουν από τις 7.30-8 περίπου και θα κρατήσουν μέχρι τις 12. Από ό,τι διαβάζω και εγώ και μαθαίνω, δεν περιορίζονται μόνο στη βραδιά της Πανσελίνου.

πολύ καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» που μόλις έχει ξεκινήσει και έχει σκοπό να μείνει εδώ μαζί σας μέχρι τις 7. Λίγο μετά τις 5, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας, και σε άλλες ώρες μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Earth Echo, τη μαγική αυτή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth.

και πιάσαμε τα του φεγγαριού, ας τα ολοκληρώσουμε με τη βοήθεια και των ακροατών μας που έχουν στείλει ήδη τη δική τους πινελιά. Όντως το πρωί είχε μια δαγκονιά. Άντζελ, Άγχελ, Άντζελ. Στις 6 το πρωί η έκλειψη, η μερική έκλειψη σελήνης. Τι πάθαμε? Και εμείς πάθαμε έκλειψη. Λοιπόν, μερική έκλειψη σελήνης το πρωί, τα ξημερώματα, για την οποία σας έλεγα χθες, αλλά παρόλο που είχα ξυπνήσει και μετά ξανακοιμήθηκα, δεν το θυμήθηκα να την απολαύσω, τη δαγκονιά που λες.

Κυρίως Γεράσιμε, καλησπέρα και σε σένα. Συμβαδίζει και συνάδει το τραγούδι με την έξοδο. Αν θα πάτε κάποια βόλτα απόψε και αύριο, είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια. Και για αυτούς βέβαια που είναι ακόμα σε διακοπές και κάνουν το κομμάτι της άδειάς τους αυτές τις μέρες, ακόμα καλύτερα.

0: put it together. The original title of this song, let me tell you, was...
1: Όχι ότι η επικαιρότητα κυριαρχείται μόνο από αυτά που σας λέω τώρα, απλά έτσι πήραμε μια αφορμή για να συνδέσουμε τα όνειρα, την Παρσέλινο και το Σαν Σήμερα. Σε γενικές γραμμές όμως η επικαιρότητα έχει και τις φωτίτσες της, έχει κάποιες πυρκαγιές, για παράδειγμα αυτή που εντοπίσαμε νωρίτερα με τη Μαρία Σφυρόερα και έχει να κάνει με τα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το Δήμαρχο, δεν απαντά ακόμα, του Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Νωρίτερα στο πλουτοχώρι του νομού Ηλίας είχε σηκωθεί ελικόπτερο. Φαίνεται εκεί να μην έχουμε κάποιο άλλο επεισόδιο, κάποια εξέλιξη χειρότερη. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τις ακραίες και μετεωρολογικές συνθήκες. Ο καιρός και του Σαββάτου, γενικά του Σαββατοκύριακου, θα έχει και πολύ ψηλά, πολύ δυνατά μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες και γενικά όλες αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν το εκρηκτικό κοκτέιλ που λέμε συνήθως, που σας λέμε και που παρακολουθούμε όλοι έτσι, με πολύ φόβο όλο το καλοκαίρι.

Και φρέσκο το ρεπορτάζ μόλις μίλησε η Μαρία Σφυροέρα με τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο, του Δήμαρχο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο οποίος μας είπε, μας μετέφερε την ικανοποίησή του από τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, επειδή ενήργησαν το ελικόπτερο και τα πτυτικά μέσα, αλλά παραμένουν φυσικά σε επιφυλακή όλα τα υπόλοιπα μέσα για να την ελέγξουν απόλυτα.

λέγαμε για φωτιά. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Νετανιάχου, ο οποίος διαμηνύει ότι η Συρία και η Τουρκία δεν έλαβαν το μήνυμα και γι' αυτό και τους χτυπήσαμε. Πάνω που ήταν τελείως αλλού η διεθνής ειδησιογραφία, βγήκε πρόσφατα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και αφού επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Συρία για λόγους ασφαλείας, χτες εξαπέλυσε πυρά κατά της Συρίας. Επομένως συνεχίζουν να βρίσκονται στο κόκκινο οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Μην περιμένετε από εκεί κάποιο πιο ήρεμο μέτωπο.

Τις πρωινές ώρες είχαμε και αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Τα πράγματα ήταν λίγο ανησυχητικά, καθώς ένα drone τουρκικό παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Άμεση φυσικά ήταν η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας με F-16 να απογειώνονται για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν το τουρκικό UAV, όπερ και έγινε. Και στο μεταξύ, επειδή η πτήση του τουρκικού ντρόουν συνέπεσε με απογείωση πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, δεν υπήρξε παρενόχληση αυτής της πτήσης, της πολιτικής.

είμαστε λοιπόν και με τα τραγούδια μας και με τη μουσική μας, τη συνοδεία την καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και με Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και βλέπω και ένα κεφαλάκι και ένα χεράκι να με χαιρετάει. Με ξεχάσεις εμένα, σου λέει Μαριάτζελα Μεταλινού, γενικών καθηκόντων στο συντονισμό εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη, με ακούτε και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σε όλων των ειδών της πλατφόρμες, τα mail, Messenger, Facebook, Instagram και φυσικά πιο άμεσα τώρα στο Viber, Earth News και No Radio.

γενικότερα από το παρελθόν, σήμερα, μια μέρα σαν τη σημερινή, την 28η του Αυγούστου, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Γενικώς τα γεγονότα εννοώ, ποτέ δεν είναι ευκαταφρόνητα. Αλλά είχαμε και τον Παύλο Μελά, τον επωνομαζόμενο Μίκη Ζέζα, που σαν σήμερα πέρασε κρυφά στη Μακεδονία. Ήταν η τελευταία είσοδος του Μελά στη Μακεδονία, προκειμένου να συντονίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την αντιμετώπιση των βουλγαρικών σωμάτων των Κομιτατζίδων. Υπάρχει και μια επιστολή προς τη σύζυγό του Ναταλία που την έγραψε την ίδια μέρα από το Μακροβούνι. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, της έγραφε μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Ναταλίας Μελά για τη ζωή του σύζυγου της. Και σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ανακαλύφθηκε η Pepsi Cola. Η Coca-Cola έτσι κι αλλιώς είχε ανακαλυφθεί και αυτή από φαρμακοποιό, το ίδιο και η Pepsi Cola. Δεν το γνώριζε ότι κι άλλος φαρμακοποιός είχε προχωρήσει σε αυτή την ευρεσιτεχνία. Και δημιούργησε τότε, το 19ο αιώνα, ένα από τα διασημότερα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Δεν αποτελεί διαφήμιση. Coca-Cola, Pepsi-Cola, ξέρετε, είναι πια τέτοιο κομμάτι, τίτλος αναψυκτικού που δεν χωράει καν διαφήμιση. Όσο και αν προσπάθησαν ένα σωρό άλλες εταιρείες να το αντιγράψουν, νομίζω ότι δεν το κατάφεραν τόσο, με τόση επιτυχία. Και υπάρχουν, νομίζω, οι υπέρμαχοι του ενός ή του άλλου είδους. Όσοι δηλαδή αγαπούν την Coca-Cola δεν θέλουν την Pepsi, και όσοι θέλουν την Pepsi δεν αγαπούν την Coca-Cola. Εδώ τα κορίτσια λένε κόλλα να είναι και ό,τι να είναι. Δεν θα πω άλλη μάρκα, αλλά ξέρω και μια ελληνική μάρκα που είναι εξαιρετική. Βρε κάτι διλήμματα που έχουμε. Κουνάει το κεφάλι του με τρόπο, δηλαδή, ο Θάνος Τσιμέκας. Σου λέει, πού κολλήσαμε τώρα, σε ποια κόλλα κολλήσαμε.

τελευταία στη δεκαετία του 90, επειδή είχαμε την, πρόσφατα την είδηση για τον θάνατο στο τμήμα εκεί στη Χάγη του Μλάντιτς. Σαν σήμερα το 1995, βλήμα όλμου πλήττει την αγορά Μαρκάλε στο Σαράγεβο, προκαλώντας φυσικά δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ο Κάρολος και η Νταϊάννα πήραν επίσημα διαζύγιο. Σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67,09 μέτρα. Θα σας πω μετά, αν προλάβω και αν δεν το ξεχάσω, τι σκέφτομαι για όλα αυτά τα κορίτσια και για όλα αυτά τα αγόρια που έχουν κατακτήσει χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, χάλκινα, και φυσικά για τον εαυτό τους είναι μια κορυφαία νίκη, αλλά και γενικότερα χάνονται μετά, τους χάνουμε αν δεν προχωρήσουν πολύ. Το έχει αυτό ο πρωταθλητισμός. Τώρα από γεννήσεις έχουμε, σήμερα ήρθαν στον κόσμο και ο Γκέτε και ο Κίρμπι. Ο Κίρμπι σας λέει κάτι, Marvel, Captain America, Fantastic Four, Hulk και τέτοια. Ο David Fincher, που με κάτι σκοτεινές ταινίες όπως ας πούμε το Fight Club ή το Seven μας είχε αφήσει άφωνους, και η Μελίνα Σλανίδου. Ενώ έφυγαν από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή ο Αλέκος Ακελάριος, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Ασλάνης.

πιάσαμε τα ευδόδημα και αναφερόμαστε και στις κοκακόλες και στις πεψικόλες, να σας πω για την ελληνική φέτα κάτι. Πολύ πολύ φρέσκια αυτή η είδηση σχετικά με την ελληνική φέτα, που βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο μαζί με άλλα ευρωπαϊκά τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης pop. Πού νομίζετε? Στο Μεξικό. Ναι, το Μεξικό είναι ένας από τους κορυφαίους καταναλωτές τυριού στον κόσμο, με συνολικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα να ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει, λέει, μια νέα εμπορική συμφωνία του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία αντιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλασικά. Αυτή η συμφωνία θα προσπαθήσει να επεκτείνει την ειδική προστασία σε εκατοντάδες ευρωπαϊκά προϊόντα με ονόματα προέλευσης, όπως η παρμεζάνα, η φέτα και το μαντσέγκο, και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά μέσα κατά των παραβιάσεων. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχονται να τον μπλοκάρουν αυτό. Εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι αυτές οι ονομασίες των τυριών είναι γενικές. Θα έπρεπε να εξειδικεύονται, να λένε, ας πούμε, για την παρμεζάνα ότι προορίζεται για την Parmigiano Reggiano από τη Βόρεια Ιταλία, ή τη φέτα από επιλεγμένα μέρη της Ελλάδας. Και μόνο έτσι να μπορούν να προχωρούν τα τυριά στο Μεξικό. Τι να σας πω, μπερδεμένο μου φαίνεται. Εγώ κατάλαβα πάντως ότι η φέτα προωθείται στο Μεξικό, όπως και τα άλλα τυριά με ονομασία προέλευσης, και αυτό για καλό μου ακούγεται.

Τελικά και εγώ βρήκα αναπάντηχους υποστηρικτές, αναπάντεχους υποστηρικτές στους ακροατές. Μου λέτε για την Green Cola, μου λέτε για διάφορα άλλα είδη, ειδικά στην ελληνική της εκδοχή. Μην υποπέσω σε κανένα σφάλμα και κάνω γκρίζα διαφήμιση. Μέχρι εδώ. Ο άλλος ο ακροατής, ο Γεράσιμος, λέει «Και αν δεν πίνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο». Πράγματι, Μαρία μου, η Μαρία Σπυρόρα σου απαντά Γεράσιμε, τόσο το καλύτερο, λέει, για σένα. Γιατί εδώ μεταξύ όλα αυτά είναι αρκετά εθιστικά. Πηγαίνουν από διάφορες συνάψεις του εγκεφάλου και διαδρόμου σε διάφορα κέντρα και είναι εθιστικά εδώ που τα λέμε, και αυτού του είδους τα ποτά και η νικοτίνη και άλλες ουσίες. So το έπιασα αυτό και μέχρι να έρθουν οι τίτλοι να προλάβω να πω μια καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική συνέχεια με καθημερινότητα όπως πάντα μου εύχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Στο Γεράσιμο που σε λίγο θα συζητήσω κάτι περισσότερο για το σχόλιο του σχετικά με την εκπομπή. Και στον Angel, για να δω. Ναι. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πρώτα με τίτλους και μετά στο δεύτερο μέρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Γεια σας, καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Είναι Παρασκευή στο απόγευμα. Εγώ σήμερα άρχισα να βλέπω περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, λίγο περισσότερη κινητικότητα προς το μεσημεράκι ειδικά. Και σημαίνει αυτό ότι επέστρεψε ο περισσότερος κόσμος ή έχει σκοπό να επιστρέψει την άλλη εβδομάδα ή ακόμα καλύτερα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ψάχνεις τώρα αυτά εκατομμύρια. Είμαστε τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπέδιο. Πάμε, ερχόμαστε. Δεν θα σου δώσουμε και λογαριασμό για το τι θα κάνουμε. Πάντως γενικά αρχίζει να γυρίζει το πράγμα. Είμαστε στις 28 του Αυγούστου. Αν δεν πάμε πολύ μακριά, αν δεν σκεφτώ καθόλου τις ημερομηνίες και τον ορίζοντα της ερχόμενης εβδομάδας, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο του Αυγούστου και με τη Μανσέλινο είναι πάρα πολύ ωραίο, το παρακολουθούμε, εύχομαι να το περάσουμε καλά και με σχετική ηρεμία, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τις πυρκαγιές, αυτό πάντοτε υπάρχει ή με οποιαδήποτε άλλη λίγο έκτακτη κατάσταση τέτοιου τύπου. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα του Νεπάλ, γιατί μετά τις 6 θα συζητήσουμε με την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο για όλα τα νεότερα. Έχουμε μείνει εμβρόντιτοι μπροστά σε αυτό το σοκ και δέος. Τα συζητούσαμε και χθες, τα παρακολουθούμε και σήμερα. Δεν ξέρω τι απ' όλα εσείς παρακολουθήσατε και σας έκανε εντύπωση. Το εντύπωση βέβαια με πολύ αρνητικό πρόσημο. Εγώ έβλεπα αυτή την 94χρονη κυρία, την ανοϊκή, έχει άνοια η γυναίκα και αυτό που λέει ο λαός, όποιου του μέλι να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Παιδιά, την κρατούσαν στα χέρια, κατάφεραν να τη βγάλουν μέσα από τις λάσπες, της έσωσαν τη ζωή, η ίδια δεν πολύ αντιλαμβανόταν τι γίνεται, αλλά σε αυτή τη φωτογραφία όπως κυκλοφόρησε στα μέσα, εγώ κρατώ το βλέμμα και το νιάξιμο του διασώστη. Κοιτάξτε το και πείτε μου. Είναι ένα νέο παιδί, την έχει πάρει αγκαλιά όπως θα έπαιρνε τη γιαγιά του, την προγιαγιά του, και με αγωνία και ανακούφιση ταυτόχρονα, αλλά συγκλονισμένος, προσπαθεί να την πάει κάπου, να την αποθέσει και να είναι ασφαλής.

0: αν δεν ανοίξατε από νωρίτερα το ραδιόφωνο ή τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Air News Radio 105,8, γι' αυτό το λέω πάλι και πάλι. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, που είμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα, κυρίως όταν έχουν και ένα χρηστικό υπόβαθρο, όπως είναι αυτό που αφορά την δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της ΔΥΠΑ, δηλαδή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ. Εμάς μας είχε κολλήσει, τον ξέραμε ΟΑΕΔ, όσο πάμε και το συνηθίζουμε πια τον φορέα ως ΔΥΠΑ. Έτσι κι αλλιώς εμπλουτίζεται, ανανεώνεται, εξυγχρονίζεται και επικαιροποιείται η υπηρεσία μέσα από τις προσπάθειες του προσωπικού και των ηθινόντων. Εν προκειμένου, έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Είναι μια μεταβατική περίοδος επαγγελματικά και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, εκπαιδευτικά, για την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση πάρα πολλών νέων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην βρήκαν κάποια διέξοδο σε μια θέση στα ΑΕΗ ή δεν ξέρω τι, στα πανεπιστήμια της χώρας ή όπου αλλού ό,τι άλλο ακολουθήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε για τις σχολές της ΔΥΠΑ και για την εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτές. Φοίτηση, εκπαίδευση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επάνωδο σε όλες και όλους. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε με το καλό το Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι εμείς στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τις αιτήσεις για τις σχολές. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά πιθανότατα επειδή έχουμε και μεγάλη ζήτηση θα δοθεί και παράταση για να εγγραφεί στις σχολές. Να πούμε ότι έχουμε ειδικότητες εχμής, τεχνικές ειδικότητες που ζητάει η αγορά, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και κομμωτές, μάγειρες, αρτοποιοί. Είναι επαγγέλματα που ζητάει η αγορά, υπάρχει ζήτηση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνεχόμενη πορεία αυτών των παιδιών στον επαγγελματικό στήριο.
0: Άρα λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ?
1: Μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, είναι dipa.gov.gr, όπου είναι μια πάρα πολύ εύκολη αίτηση, γίνεται πολύ γρήγορα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να συμπληρώσει και σε ποια σχολή θέλει και σε ποια ειδικότητα θέλει. Να πούμε ότι ακριβώς όπως το είπατε είναι δωρεάν η φοίτηση στη σχολή, είναι 2 χρόνια. Απλά πρέπει να έχει βγάλει το γυμνάσιο ένα παιδί είναι ακριβώς, είναι επιδοτούμενη και στο 80% του κατώτατου μισθού. Το πρωί πηγαίνει στην επιχείρηση, είναι στο πλαίσιο της μαθητείας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, το βοηθάμε να βρει εργασία όπου θα πηγαίνει και το απόγευμα πηγαίνει κανονικά στο σχολείο.
0: Συγγνώμη, η εργασία στην οποία απασχολείται το πρωί είναι σχετική με τη σχολή και το αντικείμενό του ή όχι?
1: Ακριβώς είναι σχετική. Επομένως, σε αυτόν που θέλει να γίνει υδραυλικός, θα του βρούμε μια εργασία που είναι συναφής με το επάγγελμα του υδραυλικού. Στον ηλεκτρολόγο θα βρούμε σε κάποια επιχείρηση που είναι ακριβώς συναφής στο χώρο.
0: Από να αυτή πούμε... την άποψη δηλαδή το λέτε. Συγγνώμη που σε παρεμβαίνω, αλλά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε καλά και θα σας πω τώρα και τι δεν έχει γίνει πολύ καλά κατανοητό. Θα σας το παρουσιάσω σε πολύ λίγο. Άρα, παρέχεται δωρεάν η φοίτηση και η μαθητεία είναι αμοιβόμενη μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες κατευθύνετε εσείς τους μαθητές τα πρωινά.
1: Ακριβώς. Υπάρχει, είναι αμοιβόμενη, είναι περίπου στο 80% του κατώτατου μισθού. Η ΔΥΠΑ συνεισφέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό. Και να πούμε επίσης ότι δίνεται και δυνατότητα για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις,
0: ναι,
1: επίδομα σίτησης και στέγασης. Είναι 240 ευρώ το μήνα για κάποιο παιδί που έρχεται από άλλη πόλη και 9 ευρώ την ημέρα για τους δικαιούχους του επιδόματος σίτησης. Οπότε όλο αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα δελεαστικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, πακέτο για να μπορεί κάποιος να στραφεί στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να πούμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια στροφή. Δεν θέλουν όλοι να γίνουν γιατροί δικηγόροι. Προσωπικά έψαχνα προχθές να βρω υδραυλικό, δυσκολεύτηκα.
0: Το ίδιο μου λέει και η συνάδελφός μου, η Μαρία Σφυρόερα. Όλοι μας.
1: Ακριβώς, οπότε νομίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά παιδιά θέλουν και είναι πρώτη επιλογή. Είναι πολύ συνειδητή η επιλογή να γίνουν υδραυλικοί, να γίνουν ηλεκτρολόγοι, να γίνουν ψυκτικοί, αλλά και νέα επαγγέλματα όπως είναι οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Είναι επαγγέλματα που τα ζητάει η αγορά, τα ζητάει η βιομηχανία, με την οποία να σας πούμε ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία, έχουμε συνάψει πολλά μνημόνια συνεργασίας και σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε δουλειά σε πολλά παιδιά. Παράλληλα, να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και τα πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ.
0: Λοιπόν, ακούστε, τώρα θα παρεμβληθώ εγώ, γιατί κάποια μέρα, κάποια φορά στην εκπομπή που παρουσιάσαμε τα ΣΑΕΚ, υπήρχε μια διχογνωμία εδώ με τους ακροατές που μου έλεγαν ότι μα είναι τα πρώην ΙΕΚ, τα δημόσια, τα έτσι, τα αλλιώς. Άρα αυτό που είναι, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό κατά τη δική μου άποψη, κύριε Πολυμενόπουλε, είναι το δίκτυο σχολών της ΔΥΠΑ. Δηλαδή ακούμε αυτές τις ακροστοιχίδες, ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ, ΠΕΠΑΣ, και στην ουσία δεν έχουμε καταλάβει, εκτός αν τα ψάξουμε στο Google. Να πούμε λοιπόν ότι να τα πούμε και όλα μαζί πριν να πάτε στη ΣΑΕΚ.
1: Δεν χρειάζεται να τα ψάξουμε στο Google, να σας τα πω όπως έχει. Λοιπόν, έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματικές σχολές, τις ΕΠΑΣ. Αυτές είναι οι σχολές οι οποίες είναι η διετής φοιτηση, όπως σας είπα, είναι η αμοιβόμενη μαθητεία, 2 χρόνια, οποιοδήποτε έχει βγάλει το γυμνάσιο μπορεί να εγγραφεί και να έχει εργασία ουσιαστικά άμεσα. Αυτό είναι το σημαντικό πλεονέκτημα. Ξεκινάει με αμοιβόμενη απασχόληση.
0: Όπως αυτά που είπαμε πριν. Αυτές είναι οι ΕΠΑΣ, οι επαγγελματικές σχολές.
1: Μετά είναι η, για κάποιο παιδί που έχει βγάλει και το Λύκειο, μπορεί να γραφτεί στις πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, στις δημόσιες ΣΑΕΚ. Εμείς στη ΔΥΠΑ έχουμε ένα δίκτυο 30 σχολών ΣΑΕΚ σε όλη την χώρα, οπότε μπορεί κάποιος να γραφτεί κανονικά και εκεί τρέχουν οι εγγραφές, είτε από το παράλληλο μηχανογραφικό, πολλά παιδιά συμπληρώσαν το παράλληλο μηχανογραφικό και τις
0: από
1: επόμενες
0: Λύκειο,
1: μέρες
0: μάλιστα,
1: ακριβώς
0: ναι.
1: που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό πρέπει να εγγραφούν, τους έχει έρθει ήδη και κάποιο σχετική επικοινωνία, είτε οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ελεύθερα αίτηση για τη ΣΑΕΚ να δει πάλι ειδικότητες που τον ενδιαφέρουν, είναι ειδικότητες αιχμής, 2 χρόνια η φοιτηση, συν 1 εξάμηνο η πρακτική, για να κανονικά να ξεκινήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν οι πειραματικές σχολές της ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι πιο πολύ στο κομμάτι του τουρισμού και αυτές γράφονται 7 σχολές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να γραφτεί με την ίδια διαδικασία που σας ανέφερα στο site μας. Και τέλος έχουμε και 2 σχολές για άτομα με ειδικές ανάγκες και 6 κέντρα διαβίου μάθησης. Αυτό είναι το πλαίσιο σχολών της ΔΥΠΑ. Είναι
0: πολύ,
1: όπως σας είπα, σε όλη
0: τώρα
1: τη χώρα.
0: Το καταλάβαμε, ναι. Το διευκρινίσαμε. Ποιοι τομείς έχουν αυξημένη ζήτηση, κύριε Πολυμενόπουλε?
1: Βλέπουμε πολύ ζήτηση στα τεχνικά, αμυγός τεχνικά επαγγέλματα, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί, αλλά και κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες. Αυτά είναι νομίζω τα ειδικότητες που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Βλέπουμε δηλαδή σε όλη τη χώρα, επειδή παρακολουθούμε συνεχώς τις αιτήσεις, βλέπουμε έτσι μια έντονη ζήτηση σε όλη, από την Ορεστιάδα μέχρι το Ηράκλειο, από την Κέρκυρα μέχρι τη Μυτιλίνη. Μπορεί κάποιος στο site μας, στο schools.dipa.gov.gr, να μπει και θα δει ένα χάρτη ο οποίος έχει και όλες τις σχολές μας.
0: Ωραία. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ειδικότητες που μας είπατε και φαντάζομαι ότι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω του ότι και εσείς προσωπικά αλλά και όλοι οι ΔΥΠΑ όσοι απασχολούνται σε αυτό το τομέα παρακολουθούν τις όποιες εξελίξεις στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στον επιχειρηματικό κλάδο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και με την βοήθεια της διοικητριάς μας, της Γιάννας της Κορμόβα, έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση το τελευταίο καιρό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είχαμε και μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. πριν από 2-3 μήνες ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη βάσει της οποίας η προϋπηρεσία που κάνουν τα παιδιά στην μαθητεία, δηλαδή σε αυτά τα 2 χρόνια, να μετράει για να πάρουν πιο γρήγορα το χαρτί για την επαγγελματική τους άδεια. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν για πολύ καιρό έτσι ένα αίτημα από όλα τα παιδιά που τελειώσαν αυτές τις σχολές και αυτά που φοιτούν τώρα, να μετρήσει αυτός ο χρόνος για να μπορέσουν πιο γρήγορα να βγουν, να σταθούν στα πόδια τους, να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί, να δουλέψουν στην επιχείρηση που θέλουν. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ευχαριστές να το ανακοινώσουμε επίσημα ότι είναι πλέον νόμος του κράτους.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί όλο ό,τι αφορά επαγγελματικά δικαιώματα και στη συνέχεια κατοχύρωση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας χωρίς άλλες περιπέτειες, είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους μαθητές.
1: Είναι ασφαλώς και είναι. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή όπως το είπατε ακριβώς και στην αρχή της εκπομπής, κυρία Καραγιάννη, είναι μια εποχή πάντως Σεπτέμβρης που έρχεται, που ψαχνόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, τι διεξόδους θα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε νέος και οποιαδήποτε νέα σήμερα από 15 έως 29 για τις σχολές, αλλά και σε οποιαδήποτε ηλικία για τις ΣΑΕΚ, μπορεί να μπει και να ξεκινήσει και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχει ζητούμενο για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι άμεση απορρόφηση. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση έχει το πλεονέκτημα ότι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μάγειρας, αρτοποιός θα βρεις σχεδόν σίγουρα δουλειά. Δηλαδή πάνω από 9 στους 10, 92-93% έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα ακροατή μας που το θεωρώ πολύ σοβαρό, σημαντικό και θέλω να σας το μεταφέρω, αν και νομίζω ότι εσείς έχετε να κάνετε περισσότερο με τις σχολές μαθητείας, αλλά ωστόσο αναφέρεται στους ανέργους που λέει ότι ως φαίνεται είναι αόρατη για τη ΔΥΠΑ, σαν να μην έφτανε η ανεργία, λέει, αντιμετωπίζουν και άμεσο κίνδυνο αστεγίας ή είναι ήδη και άστεγοι. Για τους ανέργους αυτούς που γερνούν προσπαθώντας να ορθοποδήσουν και που αναζητούν ένα τρόπο να αποφύγουν την ακρίβεια της Αττικής, ουδεμία υπάρχει πρόνοια.
1: Επιτρέψτε μου, παρόλο που όπως το είπατε πολύ σωστά, πιο πολύ είμαι στο κομμάτι των σχολών, σίγουρα μπορώ να πω ότι βλέπω, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια, ότι δίνεται μεγάλη έμφαση, οπότε επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, στο κομμάτι της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η ΔΥΠΑ δίνει πολύ μεγάλη, έχει ένα πλαίσιο προγραμμάτων. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε το πρόγραμμα για τους 55 συν, για ανθρώπους που είναι πάνω από 55 ετών να απασχοληθούν στο δημόσιο, 8.000 θέσεις εργασίας. Να πω ότι επίσης έχουμε για πρόγραμμα άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα, είναι σε εξέλιξη, 10.000 θέσεις πρόγραμμα για τις γυναίκες, 5.000 πλήρους απασχόληση, 5.000 μερικής για τον ιδιωτικό τομέα, πρόγραμμα απασχόληση των πτυχιούχων από 25 έως 54 ετών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις, πρόγραμμα για ανέργους 30 ετών και άνω με επιδότηση απασχόλησης και πολλά βάουτσερ κατάρτισης. Επομένως, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και για να μπορεί οποιοδήποτε να μπορέσει να βρει εργασία. Επομένως, η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ. Προφανώς δεν εφησυχάζουμε, αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για να πιάσουμε σε κάθε μεριά της χώρας μας την κάθε ηλικιακή ομάδα και την κάθε κοινωνική ομάδα, να τη βοηθήσουμε για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει εργασία καλά αμοιβόμενη και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την απάντηση και για την παρουσία σας εδώ. Μας ενημερώσατε για πράγματα που θέλει να ακούσει πάρα πολλοί κόσμος και να βρει, μακάρι να βρει διέξοδο στο επαγγελματικό του μέλλον. Κύριε Πολυμενόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. schools.dipa.gov.gr. Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις, μπορείτε να κάνετε έτσι και τώρα.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας αποχαιρετούμε.
1: Γεια σας.

Αν τυχόν δεν το ακούγατε από την αρχή, ο κύριος Πολυμενόπουλος είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, λοιπόν, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για όλο αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή για τη μαθητεία, τη φοίτηση στις σχολές της ΔΥΠΑ.

δεν θα πάμε πουθενά. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και στο AirTeco μας βρίσκεται www.airteco.gr. Πολύ βρηματικός είναι αυτός ο τίτλος, AirTeco, αυτή η ονομασία. Για όλα τα ραδιόφωνα της Earth, εν προκειμένου για το Earth News Radio και την εκπομπή Μένουμε Εδώ, μπορείτε να μας ακούτε αυτή την ώρα ζωντανά, αλλά και on demand, δηλαδή κατόπιν απαίτησης, από δική σας επιλογή, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Είναι αλήθεια, Γεράσιμε, πολύ διερωτώμεθα πού να πάμε. Το πού να πάμε μπορεί να είναι πραγματικό, μπορεί να είναι αλληγορικό. Και πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι έκφραση απελπισίας ή απορίας. Το απορίας το λέω με την κυριολεκτική έννοια, αλφα στερητικό και πόρος, πέρασμα, δρόμος δηλαδή. Δεν είναι απορία, είναι καμιά φορά και λίγο ψυχολογικό και λίγο υπαρξιακό. Καλό θα είναι... Καλό θα ήταν, για να είμαι πιο ακριβής, να είναι μια ρητορική ερώτηση και να μην είναι και ερώτηση ανάγκης, έτσι. Δηλαδή, όχι να μην να λέμε πού να πάμε επειδή δεν υπάρχει κάπου καλύτερα, αλλά να καταλαβαίνουμε και να εκτιμούμε πολλές φορές αυτό που έχουμε από το μικρό κοσμό μας, από το σπίτι μας μέσα ας πούμε, και το γύρω-γύρω μας, το λίγο γύρω-γύρω μας, μέχρι το πιο έξω, το πιο γύρω. Εδώ που λέω τώρα μέσα, έξω και διάφορα, προσπαθώ να τα βάλω εγώ έτσι σε όρια γεωγραφικά και δεν μπαίνουνε. Κυριολεκτικά μετρώει η γλώσσα μου για να σας πω και κάποια θέματα από το εξωτερικό. Αλλά επειδή αργότερα, δηλαδή ακριβώς μετά τις 6, θα έχουμε τέτοια συζήτηση με την Δέσποινα Συριοπούλου, προσπαθώ να κάνω οικονομία. Τέλος πάντων, αυτό που με ενοχλεί αρκετά θα το πω τώρα. Και αυτό συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς, με όλη την έκφραση της πολιτικής επικοινωνίας και ορθότητας, όλες τις δεκαετίες, όλους τους αιώνες, δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι συγκεκριμένοι οι κανόνες εδώ πέρα. Γιατί το λέω? Διότι ο πολύς, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, το όνομα του οποίου νομίζω ότι αγνοούσαμε μέχρι να αναλάβει καθήκοντα Πρωθυπουργού της Βρετανίας, από τη θέση λοιπόν που ήταν και τον μάθαμε μόνο και μόνο επειδή υποστήριζε αρκετά, με αρκετό σθένος, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχε πει πριν από 3 χρόνια γιατί αυτά που λέγονται μένουν ή τα σκρίπτα μάνουν, δεν ξέρω αν το είχε γράψει και πουθενά, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Και μάλιστα πιο πριν είχε υποστηρίξει, αρκετά πιο πριν, ότι η αλλαγή νομοθεσίας θα πρέπει να γίνει στη Βρετανία προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, που έγινε πρωθυπουργός, τώρα που έγινε πρωθυπουργός, τη γύρισε την πιφτέκα, με συγχωρείτε για τη φράση. Δηλαδή, επαναχώρησε του τέστην, λέει τώρα ότι το μέλλον των 2.500 ετών γλυπτών είναι θέμα που θα πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο.

Είδατε ο Μπέρναμ πώς το γύρισε και έδωσε συνέντευξη, λέει, στους Financial Times αυτή την εβδομάδα και λέει: μα δεν είναι ένα ζήτημα νομικό που πρέπει να το λύσει το Βρετανικό Μουσείο, γιατί εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης της πολιτιστικής διπλωματίας κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, το μέλλον των γλυπτών αναμένεται να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας την επόμενη εβδομάδα. Δεν το λέμε τυχαία, δηλαδή ούτε εμείς ούτε ο Μπέρναμ το είπε τυχαία. Καθώς τα βλέμματα θα στραφούν στη μεγάλη έκθεση της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία εγκαινιάζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στα εγκαίνια αναμένεται να παραστούν ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Άντι Μπέρναμ. Και αυτό όλο θα φανεί, θα παρουσιαστεί ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θυμίζω ότι η χώρα μας, και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, στεναρός αρνείται την ανταλλαγή και το δάνειο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επεσήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανηλικές ηλικίες 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: εδώ λοιπόν, πρέπει να βρίσκω και την ευκαιρία να μιλάω και με τους συναδέλφους εκτός ραδιοθαλάμου λιγάκι, γιατί δεν τους βλέπω και άλλη φορά. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έχουμε τις εναλλαγές της βάρδιας, δεν βλεπόμαστε και όσο θα θέλαμε. Και έτσι λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είχαμε ζητήσει από την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο, από τα διεθνή, τη Δέσποινα Σιριοπούλου, να είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε, να κουτσοβολέψουμε, να πούμε και τα σοβαρά, να πούμε και τα λιγότερο σοβαρά. Μέχρι να μπω εγώ στο στούντιο, τη βλέπω εδώ δίπλα. Λέω, α, πολύ συνεπής. Ο επισκέπτης πιο γρήγορα από τον οικοδεσπότη. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κάνεις πιστή περιγραφή όμως.
0: Πιστή
1: έτσι.
0: Περιγραφή. Εγώ τίποτα δεν κρύβω, παιδί μου. Είναι να μην μου πει. Είμαι εχέμηθη, πιστεύω. Αλλά είναι να μην ξεκινήσω να περιγράφω. Πιστή περιγραφή, Δέσποινα Σιριοπούλου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Λοιπόν, είναι τόσα πολλά τα νέα που μαζευτήκαμε.
1: Ναι, σήμερα έχει.
0: Και εσύ, Βίδα, είχε μεγάλη προθυμία και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που είσαι μαζί μας. Αλλά και εγώ σε αναζήτησα. Από τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Που θα ξεκινήσουμε από την.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Να λίγο από το Νεπάλ, να,
0: να πούμε
1: γίνεται,
0: τα δύσκολα
1: ότι...
0: πρώτα. Νεπάλ.
1: Ανεβαίνουν. Οι αριθμοί ανεβαίνουν. Πλέον ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 570 και οι αγνοούμενοι είναι, κοντεύουν στις 2.000.
0: Αυτό εντάξει, είναι ασύλληπτο είναι και ασύλληπτο. Μάλλον δεν είναι και σταθερό. Δεν πρέπει να είναι σταθερά αυτά τα νούμερα.
1: Όχι βέβαια. Όχι,
0: και, αλλά δεν έχει τόσο σημασία από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι τόσο υψηλά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για αγνοούμενους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι περιγράφουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, Δέσποινα, όσον αφορά δηλαδή το είδος της καταστροφής?
1: Μια διακοπή που έγινε από τα σωστικά συνεργεία, γιατί υπήρξε κίνδυνος, μια λίμνη που δημιουργήθηκε από το φαινόμενο αυτό που είδαμε, να συμπαρασύρει πάλι τα πάντα. Σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, βέβαια αυτό ήταν για πολύ λίγο, και μετά ξανέπιασαν δουλειά. Μήπως
0: και...
1: βρουν κάποιον επιζώντα κάτω από τα συντρίμια.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνουν διάφορες χώρες τώρα, στέλνουν ομάδες βοήθειας. Η Ιαπωνία, το Πακιστάν επίσης στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί πλέον τα δείγματα της ανθρωπιστικής κρίσης θα αρχίσουν να τα βλέπουμε πολύ άμεσα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί τα πάντα.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και τώρα, αν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ανοικοδόμηση της περιοχής, το πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει.
0: Είναι σαν κινούμενη άμμος η ιστορία όλη.
1: Με μια πρώτη ματιά, η UNICEF ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επιγόντως ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Τρομερό. Λοιπόν.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό που είδαμε δεν.
0: Ναι,
1: κάτι σαν προϊόν φαντασίας.
0: Το είπαμε πραγματικά σαν τεχνητή νοημοσύνη και τελικά δεν ήταν καθόλου. Ξεπέρασε κάθε εικονική πραγματικότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μακάρι να ήταν εικονική πραγματικότητα, να ήταν ταινία.
1: Όντως.
0: Αλλά κατά τα άλλα έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε βασιλιάδες τώρα. Ιστορίες για βασιλιάδες, για βασιλείς. Όπως μου είπες, δεν σε είδα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν είναι ακριβώς ενθουσιασμένη. Βέβαια, γιατί μιλάμε για δύο θανάτους, ακραίους θανάτους ηλικιακά και γεωγραφικά.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε από την Ουγκάντα, έτσι.
0: Μπράβο,
1: τη δυτική Ουγκάντα, όπου πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Όγιο Ρουκίτι ο Τέταρτος, βασιλιάς του παραδοσιακού βασιλείου του Τόρο.
0: Πού
1: στη δυτική Ουγκάντα.
0: Πώς λέμε, πρίγκιπα στη Ζαμούντα, δεν θέλω να το διακομωδήσω, αλλά ναι, θέλω να πω μια χώρα μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Που δεν τη γνωρίζαμε.
1: Ακριβώς, πέθανε 34 χρονών. Μάλιστα, νοσηλευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέθανε λόγω καρκίνου. Είχε γίνει βασιλιάς, είχε στεφτεί βασιλιάς το 1995 σε ηλικία μόλις 3 ετών, μετά το θάνατο του πατέρα του από ανακοπή, ο οποίος ήταν βασιλιάς. βασιλιάς.
0: Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το περίεργο, ότι ο άνθρωπος αυτός που δεν τον ξέραμε, εγώ τουλάχιστον δεν τον ήξερα μέχρι σήμερα, ούτε στη μορφή του, ούτε στο όνομά του, ούτε τίποτα, έφυγε από τη ζωή σχεδόν την ίδια μέρα με τον άλλο συνάδελφό του, να το πω έτσι, αλλά σε ηλικία 34 ετών.
1: Και μάλιστα το 2025 είχε αναγνωριστεί από το βιβλίο Guinness ως ο νεότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο.
0: Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν ο νεότερος και από τότε που έγινε 3 ετών και ήταν μονάρχης, και τώρα που έφτασε σε αυτή την ηλικία, αλλά έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα. Για τον άλλον τώρα που λέγαμε,
1: στον πλήρη ημερομηνία, το Χάρλαν τον πέμπτο, ο γιος του λοιπόν, ο 56χρονος, ναι, 56χρονος,
0: το 73,
1: 20 ναι. Ιουλίου του 73, ο Χάκον Μάγνους, ήδη είναι βασιλιάς πια. Εδώ δεν υπάρχει, στην Νορβηγία δεν υπάρχει το τελετουργικό. Διαβάζω δεν υπάρχει το τελετουργικό με τη στέψη.
0: Παράδοση παραλαβή που λέω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα γελάμε λίγο, αλλά ο άνθρωπος έφτασε 89 ετών. Πάρα πολύ μακρά περίοδος βασιλείας από τα 53 του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα πω τώρα και την αδικία, έτσι. Γιατί με είδες ότι τα διάβασα και εγώ, τα διάβασα, τα ξέρω. Υπάρχει και μεγαλύτερη σε ηλικία απόγονος, αλλά είναι η γυναίκα. Δηλαδή
1: ναι,
0: η αδερφή
1: μέχρι
0: του...
1: το 95 δεν ίσχυε. Ίσχυε ο πρώτος...
0: Ηλικιακά?
1: Όχι.
0: Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο.
0: Ο Άρεν από
1: όμως. Ο Άρεν, μπράβο. Και μετά από το 95, αλλά δεν είχε αναδρομική ισχύ. Οπότε
0: τη φάγανε τη βασιλεία από την κοπέλα.
1: Ο Χάκον, ο 8ος πια, γίνεται βασιλιάς. Έχει μια πολύ έτσι...
0: ταραχώδη ιστορία κι αυτός.
1: Πορεία για πες που, μας. Καταρχήν δεν ήθελε να φαίνεται, ήθελε από μικρός προσπαθούσε να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά μπορούσε.
0: Δεν γίνεται.
1: Πήγε στο δημόσιο σχολείο.
0: Αυτό το καταγράφουμε ως καλό.
1: Στο πολεμικό ναυτικό σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley. Επίσης φίτησε στο London School of Economics, σε πολύ σημαντικά και γνωστά πανεπιστήμια, που βέβαια πρέπει να έχεις και μια οικονομική επιφάνεια.
0: Αυτό πήγα να πω. Είχε και τη δυνατότητα να το κάνει, εκεί, αλλά τέλος έτσι. Πάντων, ναι. Okay.
1: Μεγάλη του αγάπη είναι το σερφ, και αν δεν ήταν βασιλιάς, θα ήθελε να είναι σερφερ.
0: Δεν νομίζω. Εγώ έτσι δεν τον πιστεύω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα, ως προς την προσωπική του ζωή, το γνώρισε τη Μέτε Μάριτ σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια ανύπαντρη μητέρα. Στην αρχή βέβαια δεν την αποδέχτηκε η βασιλική οικογένεια. Και μετά τελικά αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν, έκαναν και δύο παιδιά, υιοθέτησε και το έναν γιο που είχε η Μέτε Μάριτ. Το ζήτημα είναι όμως ότι υπήρχαν κάποια... Έχει βρεθεί η οικογένεια αντιμέτωπη με πολλές δοκιμασίες. Πρώτον, είναι η Μέτε Μάριτ πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό, αρκετά σοβαρή ασθένεια.
0: Πήγε να πεθάνει. Μέχρι πρόσφατα βγαίνει στα νοσοκομεία και τελικά έκανε πετυχημένη, από ό,τι φαίνεται, μεταμόσχευση πνεύμονα. Πολύ πρόσφατα το έχει κάνει αυτό.
1: Μακάρι να μην ταλαιπωριέται, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό είχε περιορίσει πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις, τις δημόσιες υποχρεώσεις και γενικότερα ό,τι έπρεπε να κάνει στο πλευρό του
0: διαδόχου,
1: του Χάκον. Ο γιος της όμως αντιμετώπισε πολλές σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και για ενδοοικογενειακή βία. Αρνήθηκε βέβαια τις κατηγορίες, αλλά τον Ιούνιο του 2026 καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και για 1 κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βρίσκεται στην διαδικασία της έφεσης. Βέβαια, ο βασιλιάς ο Χάκον στάθηκε δίπλα του. Και επίσης ένα πολύ βασικό
0: πρόβλημα
1: ήταν ότι η Μέτε Χάριτ είχε επικοινωνία με τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Και αυτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναφέρεται το όνομά της στα αρχεία,
1: ακριβώς,
0: ότι
1: αναφαίνεται...
0: είχε κάποια επαφή με κάποιο από τα πρόσωπα που πάσαρε, να το πω έτσι, ο Έπστιν, έτσι.
1: Ωστόσο ο σύζυγός της ήταν δίπλα της,
0: υποστηρικτικός.
1: Ναι.
0: Είχανε μπλέξιμο δηλαδή όλη η οικογένεια η νορβηγική. Οπότε τώρα έχουν καινούριο βασιλιά και, και βασίλισσα. Αυτή την κυρία, τη Μάριτ, πώς την είπαμε.
1: Τη Μέτε Μάριτ.
0: Ωραία, αυτά με την Νορβηγία. Βέβαια και η ζωή του αποβιώσαντος μονάρχη και αυτή είχε ενδιαφέρον, γιατί όπως μου έλεγες, ο γιος, ο νυν βασιλιάς που θα στεφτεί, παντρεύτηκε μια κοινή θνητή, να το πούμε έτσι, όχι γαλαζοαίματη εν πάση περιπτώσει, αλλά και ο πατέρας είχε δεσμό με κόρη φασματέμπορα τα χρόνια εκείνα, δεν την ήθελε, η γνωστή ιστορία. Και τελικά την επέβαλε στο παλάτι.
1: Όπως επέβαλε και ο γιος της, ο γιος του το.
0: Ναι, ναι,
1: ακριβώς. Την Μέτε.
0: Αλλά
1: λοιπόν,
0: ξέρω που θα με πας. Τον αγαπημένο μας, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αχ ναι.
0: Κοίτα χαμόγελο. Ναι, ναι.
1: Σήμερα αποφάσισε λοιπόν, εντάξει μας έχει λίγο αναστατώσει τις τελευταίες 24 ώρα μάλλον με αυτά που κάνει. Ναι. Καταρχήν μετονόμασε την Λίμνη Οντάριο, έτσι. Mm-hmm. Σε Λίμνη Αμερική είχαμε και τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπο. Αμερική θέλει να πάρει και έναν ωκεανό τώρα να τον κάνει και αυτόν
0: αμερικανικό. Μου έλεγε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον, τη νομική υπόσταση
1: αυτό
0: του θέματος.
1: Δεν μπορεί να το επιβάλλει σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm. Ουσιαστικά οι δικές του οι ομοσπονδιακές αρχές, μόνο οι ομοσπονδιακές, γιατί οι πολιτικές έχουν άλλη διαδικασία. Ας πούμε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είπε ότι αυτό εγώ δεν θα το κάνω, δεν θα αλλάξω. Mm-hmm. Τουλάχιστον όμως τα ομοσπονδιακά έγγραφα μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξουν όλα και να
0: μετονομαστεί
1: Λίμνη Οντάριο.
0: Τι μανία τώρα είναι αυτή, τι μπορεί να σημαίνει, καλέσουν ψυχολόγους.
1: Κοίταξε να δεις. Πριν από λίγο στο Truth Social έκανε μία ανάρτηση που είχε τους 5 προέδρους που έφτιαξαν την Αμερική και τους 5 προέδρους που τη διέλυσαν την Αμερική. Λοιπόν, έχει κάνει μία αναδρομή. Βέβαια, φαντάζεσαι σε ποια κατηγορία ανήκει ο ίδιος.
0: Ναι, αμέ. και δεν έχω και πολύ πλούσια φαντασία.
1: Ωραία,
0: για φαντάσου.
1: Λοιπόν. George Washington, Abraham Lincoln, Jefferson, Reagan και Donald Trump είναι οι 5 πρόεδροι που έφτιαξαν την Αμερική.
0: Α, ανατροπή μου κάνεις τώρα. Δεν θα μαρτυρήσω τι σκέφτηκα εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και στους... σε αυτούς που διέλυσαν, Ομπάμα, Μπάιντεν, Κάρτερ, Βίλσον και Μπουκάναν.
0: Α, κατάλαβα. Είναι πολιτικό το θέμα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά και αποφάσισε πολιτικό. Και επίσης άλλη μια ανάρτησή του, που είναι εδώ είναι η φωτογραφία ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει με έναν όπλο, με ένα όπλο
0: Σιλβέστερ
1: στα χέρια.
0: Σιλβέστερ Σταλόνε, κανονικός.
1: Αυτό
0: και... με κοστούμι.
1: Και γράφει No more Mr. Nice Guy. Όχι πια το καλό παιδί.
0: Ήτανε μέχρι τώρα το καλό παιδί.
1: Ξέρω εγώ, έτσι.
0: Και αποφάσισε
1: έτσι
0: να μην είναι και επισήμως. Okay.
1: Έτσι νομίζει.
0: Πολύ μου άρεσε αυτή η είδηση που μου είπε με τους καλύτερους και τους χειρότερους προέδρους. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Λίνκολν και ο Ουάσιγκτον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τον Τραμπ. Θα μου πεις, ο ίδιος
1: τα έκανε. Ο ίδιος τα έφτιαξε.
0: Εντάξει, πες μου έτσι.
1: Ο ίδιος.
0: Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές την παρουσίαση των ειδήσεων, για την κουβέντα, για την παρουσία σου εδώ. Σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Βλέπω τώρα και ταυτόχρονα την ώρα που κάνουμε ραδιόφωνο, παρακολουθούμε και στις οθόνες, σε διάφορες οθόνες, διάφορα δίκτυα, γιατί έτσι οφείλουμε. Βλέπω τα άλματα, βλέπω αυτό το διαγωνισμό, ή δεν λέγεται έτσι, το tag of war, ναι, τη δίλκιστήμδα νομίζω, κάπως έτσι. Μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντης, Ντουμπλάντης και Καραλή. Εντάξει, τα παιδιά ζωγραφίζουν και τα δύο. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης νευρίασε κάποια στιγμή, δεν κατάφερε το παγκόσμιο ρεκόρ χτες να το καταρρύψει και είναι περίεργο για αυτόν να νευριάζει. Γρήγορα όμως επανήλθε, γιατί είναι τρομερός επαγγελματίας. Ο Καραλής, ο δικός μας, ο Μανώλο, είναι λίγο πιο συναισθηματικός, πιο αυθόρμητος, αλλά και παρορμητικός μάλλον θα έλεγα, αλλά τα καταφέρνει καταπληκτικά με αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20. Ουσιαστικά έχουν καταλάβει και οι δύο ήδη τις θέσεις των κορυφαίων επικοντιστών όλων των εποχών. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να δίνεις τέτοιους αγώνες, να είσαι τόσο ψύχρεμος και τόσο ικανός και μετά να κατακτάς τέτοιες κορυφές, να μην είναι για σένα τίποτα το... να μην αρκείσαι σε τίποτα λιγότερο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα μετάλλια, με τις διακρίσεις, με τον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για το πώς κάποια παιδιά ξεκινούν από μικρή ηλικία, μπορεί και από το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί και να το πηγαίνουν και λίγο, ξέρετε, σαν κληρονομικό το πράγμα, το χάρισμα. Και ο Ντουμπλάντης έχει γονείς που ένας ήταν επικοντιστής και άλλη ήταν αθλήτρια, πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκης νομίζω, οπότε δεν μπορούσε και να ξεφύγει. Τέλος πάντων, καθόλου άσχημα δεν τα καταφέρνουν ο Μανόλο, ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής, συγγνώμη, ο Τεντόγλου και τα άλλα παιδιά. Και ήταν χθες τέτοια ώρα, καθώς βλέπαμε και την κατάκτηση του Χρυσού στο Σκιφ στην Κοπηλασία, εκεί στο Άμστερνταμ, από τον Πέτρο Γκαϊδατζή και τα σημαίνια από τις κοπέλες μας. That's life, αυτή είναι η ζωή για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα. Θα πάω στα μηνύματά σας. Δεν θέλω καθόλου να μου ζητάτε συγγνώμη για την πληθώρα των μηνυμάτων. Είναι μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή σας και ας υπάρχει και πληθώρα, είτε από το ίδιο άτομο είτε από πολλά. Είναι, ξαναλέω, μεγάλη μου τιμή αυτή η συμμετοχή. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, όσοι δεν το κάνετε. Στο Viber είναι πάρα πολύ εύκολο, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμα και το βλέπουμε αμέσως. Απλώς ήθελα να πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πω μια λίγο αιρετική άποψη. Ξέρω ότι θα ξεσηκώσω λίγο το ανάθεμα, ή μπορεί και όχι. Πρώτον, λίγο αργήσαμε με αυτούς τους φοβερούς τώρα ψεκασμούς. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και να πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Εντάξει, ατομική προστασία. Κανείς δεν είναι υπερβολικός, αλλά ένα-δυο σπρέι που θέλεις για να ψεκάζεσαι, θα πας να τα πάρεις από το φαρμακείο, ναι. Για πηγαίνετε σε φαρμακείο τώρα, πηγαίνετε να δείτε πώς έχουν βάλει, γιατί οι άνθρωποι φυσικά, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, έχουν και επιχειρήσεις, έτσι. Έχουν τοποθετήσει μπροστά στα ταμεία, στο ταμείο, στη μηχανή, ξέρω εγώ, έχουν τοποθετήσει συστάδες από έντομο αποθητικά, αντικουνουπικά, όλων των κατηγοριών, μάρκες, άοσμα, όπως τα θέλει ο καθένας, σε διάφορα ML και τιμές. Και τιμές είναι τσιμπημένες. Δεν είναι απλό, αν κάνει, ξέρω εγώ, 8-9 ευρώ τα 100 ml, δεν είναι λίγο. Και έλεγα εγώ τώρα, έλεγα με το φτωχό μου το μυαλό. Μήπως θα έπρεπε να πάρουμε καμιά επιδότηση. Γελάτε, καλά. Γιατί θα σου πω, Γιώργο, ο Γιώργος ρωτάει κιόλας, συγγνώμη, επιδότηση για τα αντικουνουπικά σπρέι, παιδί μου. Άμα θέλει ο καθένας μας ένα-δυο μπουκάλια και είναι, ξέρω εγώ, μια οικογένεια τετραμελής, δεν φτάνουνε και είναι αρκετά ακριβά, αυτό λέω. Καλώς τον, Γιώργος Καριωτάκης, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Έχεις συνοψίσει την επικαιρότητα έτσι επαρκώς. Ναι. Μη με κοιτάς εμένα, στο μικρόφωνο κατευθείαν, για να ακούμε τη φωνή σου. Τι.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Το ετοιμαζόμαστε για τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ο Γιώργος Καριωτάκης και όλοι οι συνάδελφοι. Εμένα μου αρέσει να αυτό παρουσιαζόμαστε ή να τους παρουσιάζω εγώ, γιατί ξαφνικά ακούτε μια φωνή. Τι έχουμε, τι έχουμε από άποψη ενώ μηνυμάτων. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να μην τα κατακερματίσω. Και ας αφήσουμε λίγο το τραγούδι να παίξει.

Μας μένουν κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου για να πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο και την συνοψισμένη επικαιρότητα. Και τι δεν είπαμε, δεν αφήσαμε και κάτι που να μην το πούμε. That's what the people say.

τώρα κυκλοφορούν και κάτι άλλες ειδήσεις πιο χρηστικές. Επειδή δεν τις κατέχω, προτιμώ να μην τις πω, να αφήσω άλλους ειδικότερους σε μου. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Αχ, αυτός ο Ορφέας Περίδης με τους στίχους του. Γεράσιμος λέει, μεταξύ πολλών άλλων, σεμνός ο Γιώργος Καριωτάκης. Πράγματι, σαν τον Ορφέα Περίδη, να σου πω την αλήθεια, Γεράσιμε, είναι η ίδια κατηγορία.

Και προς επίρρωση αυτού που λέμε για το τραγούδι, αυτό που ακούμε, ο Βασίλης Νικολόπουλος, ως πολύ καλός μουσικός, μου λέει ότι έχουν κάνει και τρομερή ενορχίστρωση, τρομερή επιλογή οργάνων και μουσικής και εξαιρετική επιλογή βέβαια από το Θάνο Τσιμέκα, αυτό το τραγούδι Paradise Ορφέας Περίδης. Είπα, βέβαια ο Γιώργος θα με μαλώσει, επειδή και ο Γιώργος ασχολείται με τη μουσική. Είναι και δύο σεμνοί. Είχα συναντήσει, το έχω πει νομίζω και άλλη φορά, τον Ορφέα Περίδη στο δεύτερο πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια. Τον είχαν καλέσει σε κάποια εκπομπή. Εγώ λοιπόν ενθουσιασμένη, γιατί είμαι πολύ φαν, πήγα να του μιλήσω και πραγματικά ήταν τόσο ντροπαλός και μετρημένος που ένιωσα άσχημα ότι σχεδόν εισέβαλα στον κόσμο του. Όμως αυτός πολύ καλά κάνει και εισβάλλει στο δικό μας κόσμο με τη μουσική και τους στίχους του.

0: Angel κάνει και λογοπαίγνιο. Λέει τσιμπημένη τιμή, μη τσιμπημένο πάντω. Τσιμπημένη, μη τσιμπημένη τιμή για το αντικουνουπικό. Από τριετία λιγμένο και δουλεύει. Ευτυχώ μα το λε. Και εγώ το έχω δοκιμάσει και όντω δουλεύει. Δεν ξέρω αν είναι από τριετία, πάντω δουλεύει. Εδώ που τα λέμε. Αλλά κάποια στιγμή τελειώνει. Και το λιγμένο τελειώνει. Πρέπει να πάρει άλλο. Angel. Ο Σπύρο λέει και το έχω αγνοήσει. Δεν το έχω αγνοήσει. Το μήνυμά του έλεγε πολύ νωρίτερα πολλά πράγματα. Ένα από τα τελευταία είναι ότι να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις οι θάνατοι αμάχων στη Γάζα ξεπερνούν τις 70.000 και ότι δεν προέρχονται από κάποια φυσική καταστροφή αλλά από τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος απαρτχάι του Ισραήλ, η οποία συνεχίζεται κανονικά, λέει. Έχει αναφερθεί και σε άλλα θέματα ο Σπύρος. Ναι, ωραία. Και ο Σταμάτης που νωρίτερα λοιπόν είπε όλο του το μήνυμα, αλλά εγώ στάθηκα μόνο στην Coca-Cola και τα όλα σε κόλλα, είναι τζάμπα θερμίδες, λέει, πράγματι. Τουλάχιστον να μην πίνεις θερμίδες, αν είναι να φορτωθείς θερμίδες, καλύτερα να τις φας. Δεν προσφέρουν τίποτα, λέει. Όσο και τις κατηγορίες 3, 4, 5 στην επικινδυνότητα φωτιάς, σημαίνουν τους ισχυρούς ανέμους, γιατί χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι είναι δύσκολες, να είναι δύσκολες οι κατασβέσεις. Ο Άγγελος νωρίτερα, νομίζω υπερβολικό το ρήμα περί ευγνωμοσύνης, όφυλα να ρωτήσω και σε ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση για τον κύριο Πολυμενόπουλο και την ΔΥΠΑ. Προφανώς ο ίδιος λέει δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή η διοικήτρια της ΔΥΠΑ θα ακούσει το να είναι αόρατη για την υπηρεσία αυτή η άνεργη, και θέτεται και θέμα εντοπιότητας από ό,τι βλέπω. Θα το κρατήσω το μήνυμά σας να το μελετήσω, αγαπητέ Άγγελε. Ο Γιάννης, καλό Σαββατοκύριακο λέει, μαζί με τους συνακροατές. Τι άλλο, ο Σπύρος το είπαμε, ο Άγγελος, ο Γεράσιμος, είναι ευπρόσδεκτη, είναι η... Δεν το βλέπω, συγγνώμη, θα το δω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο και τελευταίο μας θέμα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η εκπομπή είναι το «Μένουμε εδώ», είναι το Air News Radio 105,8, μας ακούτε και on demand μέσα από το AirTeco. Επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με άστρα, ουσιαστικά με την έκλειψη Σελήνης αλλά και την Πανσέληνο και την θέασή της από πολλούς χώρους σήμερα από τις 7.30-8 και μετά, σε μία ώρα από τώρα, με δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα, ιστορικά μέρη και μνημεία. Μετά είπαμε να πάμε λίγο πιο μακριά στο σύμπαν και να πιάσουμε λίγο αυτό που πρόκειται να γίνει την Κυριακή από την NASA. Φυσικά έναντι πάρα πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μας τα εξηγήσει πολύ περισσότερο ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, γεια σας κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τόση ώρα έψαχνα τις σημειώσεις μου γιατί και εγώ δεν τα ήξερα καλά. Ένα τηλεσκόπιο λοιπόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτοξεύει η NASA στο διάστημα και θέλαμε να μάθουμε έτσι κατά πόσο είναι σημαντικό, προφανώς για να γίνεται μια τέτοια ενέργεια, και ποια δουλειά θα κάνει αυτό το τηλεσκόπιο που λέγεται εν συντομία Roman, δηλαδή Nancy Grace Roman Space Telescope.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν να σας απαντήσω όμως την ερώτησή σας, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχουμε την Πανσέληνο του Αυγούστου και φυσικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα κάνει τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και από το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης, όπου καλούμε τον κόσμο να έρθει, αλλά και νομίζω οποιοδήποτε όπου και να βρεθεί, α σηκώσει ψηλά τα μάτια στον ουρανό να θαυμάσει την Αυγουστάτικη Πανσέληνο.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ που το λέτε, γιατί βέβαια αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο. Η Πανσέληνος απόψε. Το άλλο είναι πιο μακρινό. Καλά κάνετε και το λέτε και που καλείτε και τον κόσμο στα κέντρα σας και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι, τώρα για το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, πράγματι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη υποδομή, για μια σημαντική αποστολή της NASA. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο θα εκτοξευτεί αύριο περίπου στις 2.30 ώρα Ελλάδος και θα πάει στο διάστημα. Μιλάμε για ένα υπέρυθρο τηλεσκόπιο διαμέτρου 2,4 μέτρα, το οποίο θα παρατηρεί στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος, όχι στο οπτικό. Θα είναι δηλαδή έξω από την ατμόσφαιρα, σε τροχιά γύρω από τη Γη, και έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο στόχος είναι, ο ένας είναι να χαρτογραφήσει το σύμπαν. Έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο παρατήρησης αυτό το τηλεσκόπιο και με αποτέλεσμα να μπορεί να χαρτογραφήσει πολύ πολύ μεγάλες περιοχές μέσα στο σύμπαν. Από αυτή τη χαρτογράφηση, εμείς οι επιστήμονες και ειδικότερα οι αστροφυσικοί αλλά και οι κοσμολόγοι θα εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τρία ανοιχτά θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην επιστήμη. Το πρώτο είναι πώς και γιατί επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Το σύμπαν λοιπόν δημιουργήθηκε περίπου πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια η διαστολή του, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος, η ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το σύμπαν αυξάνει, ενώ αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια λοιπόν έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Δεν γνωρίζουμε το μηχανισμό που επάγει αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή, mm-hmm. τον φυσικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε. Τον μελετούμε, έχουμε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα κλπ. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο λοιπόν μέσω της μεγάλης χαρτογράφησης στο σύμπαν θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς για να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο δεύτερος πυλώνας είναι να κατανοήσουμε την κατανομή της ύλης που υπάρχει μέσα σε αυτό το τεράστιο, στον τεράστιο κόσμο που ζούμε και τον ονομάζουμε σύμπαν. Όταν λέω την κατανομή της ύλης, τους γαλαξίες, τα σμήνη γαλαξιών, πώς δημιουργήθηκαν όλες οι κοσμικές δομές. Θέλουμε να ελέγξουμε λοιπόν τις θεωρίες μας και για να ελέγξουμε τις θεωρίες μας χρειαζόμαστε πολύ καλές παρατηρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι αυτός είναι ο δεύτερος στόχος του συγκεκριμένου τηλεσκοπίου, του Nancy Grace Roman όπως λέγεται. Και ο τρίτος βασικός στόχος είναι η μελέτη των εξωπλανητών.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε εξωπλανήτες, μιλάμε για πλανήτες που είναι έξω και πέρα από το δικό μας πλανητικό σύστημα, το ηλιακό πλανητικό σύστημα. Γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα τα τελευταία 10-20 χρόνια, θα έλεγα, στην προσπάθεια να ανακαλύψουμε νέους εξωπλανήτες και με ειδικές μεθόδους που έχουμε να δούμε εάν κάποιοι από αυτούς τους εξωπλανήτες προσομοιάζουν συνθήκες που επικρατούν στη Γη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες. Άρα συγκεντρωτικά θα λέγαμε αυτοί είναι οι τρεις επιστημονικοί στόχοι αυτής της πολύ σημαντικής αποστολής.
0: Και τους περιγράψατε με τόση σαφήνεια που νομίζω ότι έγιναν εύληπτοι από όλους, άρα είναι πολύ σημαντική κίνηση γενικότερα για την ανθρωπότητα και την προσπάθειά της να απαντήσει, να αναζητήσει απαντήσεις στο ερώτημα το διαχρονικό και το αέναο, αν μου επιτρέπετε κύριε Βασιλάκο, δηλαδή αν υπάρχει εξωγήινη ζωή τελικά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική αποστολή. Γι' αυτό κοινά σας δαπάνει σε αυτό το ποσό που είπατε, 4
0: δισεκατομμύρια.
1: Βέβαια, είναι πολύ πολύ λιγότερα από ένα αεροπλανοφόρο. Ένα αεροπλανοφόρο που στοιχίζει πάνω από 10 με 15 δισεκατομμύρια. Επομένως, εδώ μιλάμε για ένα επιστημονικό, ένα ερευνητικό, αν θέλετε, εργαλείο, το οποίο θα έχει η διεθνής επιστημονική κοινότητα στα χέρια της, γιατί αυτό δεν προορίζεται μόνο για τους συναδέλφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα θα ανοίξουν σε όλους, οι ερευνητές θα μελετήσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας στην αστροφυσική, στην κοσμολογία, για να απαντήσουμε όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα τα οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο.
0: Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε, θα γίνει την Κυριακή 2:26 ώρα Ελλάδας από το γνωστό διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Υπάρχει περιθώριο, εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αλλά υπάρχει περιθώριο, υπάρχει περίπτωση αποτυχίας, κύριε Βασιλάκο?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε πριν την εκτόξευση μιας διαστημικής αποστολής γίνονται διάφοροι έλεγχοι, τόσο στο διαστημόπλιο το οποίο μεταφέρει το τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο μεταφέρεται πάνω σε μια διαστημοσυσκευή για να μπορέσει να ξεφύγει από τη βαρύτητα της Γης και να τεθεί σε τροχιά.
0: Ναι.
1: Παίζουν ρόλο φυσικά και οι μετεωρολογικές συνθήκες και άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε, έχουν αναβληθεί εκτοξεύσει, διότι μπορεί να συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή και να επανακαθοριστεί η ημερομηνία. Μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι φαίνεται από τις ανακοινώσεις που παρακολουθούμε και εμείς, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα εκτοξευστεί αυτή η σημαντική ερευνητική αποστολή, όπου όπως είπαμε θα λειτουργήσει στο επίπεδο της κοσμολογίας και της βασικής έρευνας. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm.
0: Είναι δηλαδή, για να το πω εγώ ακόμα πιο απλά, αν το κατάλαβα σωστά, σαν να ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση, γιατί από ό,τι διαβάζω ο κ. Βασιλάκο ετοιμάζουν και το άλλο, το πώς το λένε αυτό, το... το HWO, το Habitable Worlds Observer.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική τόσο στην NASA όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος αναφορικά με το επίπεδο της έρευνας και των τηλεσκοπίων που χρειάζεται για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα. Το 1993 είχε εκτοξευθεί το Hubble, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το θυμόμαστε,
1: το οποίο έδωσε πολύ σημαντικά δεδομένα και πραγματικά ανέτρεψε πολύ βασικές, αν θέλετε, πολύ βασικά στεγανά που υπήρχαν εκείνη την εποχή αναφορικά με τη φυσική που επικρατεί στο σύμπαν. Για να δείτε που έχουμε φτάσει, που έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο για το οποίο μιλάμε, έχει 100 φορές μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανότητα χαρτογράφησης του σύμπαντος από ό,τι είχε το Hubble. Πριν λίγα χρόνια εκτοξεύτηκε βέβαια και το James Webb και ένα άλλο μεγάλο τηλεσκόπιο, το οποίο αυτό έχει την ικανότητα να βλέπει πολύ πολύ βαθιά, πολύ πολύ μακριά στο σύμπαν. Ενώ το τωρινό, το αυριανό, ας το πούμε, που θα εκτοξευθεί, έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πολύ μεγάλη περιοχή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, συνδυαστικά τα τηλεσκόπια, τόσο βέβαια τα τηλεσκόπια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, όσο και τα επίγεια τηλεσκόπια, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα τηλεσκόπια και πάνω στη Γη που παρατηρούν στο οπτικό μέρος του φάσματος, διότι υπάρχει η ατμόσφαιρα που απορροφά την υπερήθεια ακτινοβολία, τις ακτίνες Γη κλπ. Συνδυαστικά λοιπόν όλος αυτός ο επιστημονικός εξοπλισμός παρατηρεί το σύμπαν σε πολλά μήκη κύματος και παίρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα και εμείς οι επιστήμονες αναλύουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε το μηχανισμό που ουσιαστικά κυριαρχεί μες στο σύμπαν. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, οι γαλαξίες, τι θα συμβεί στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο το σύμπαν στο μέλλον.
0: Γιατί όπως το αντιλαμβανόμαστε βέβαια, αλλά υπάρχει μία σειρά, μία χρονική σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή όπως είπατε ξεκίνησε από το Hubble, μετά πήγε στο Webb και μετά τώρα στο Roman και πάει λέγοντας. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα και πολύ σωστά, εμένα με συγκίνησε πολύ που είπατε ότι δεν αφορά μόνο την NASA ή γενικά τους Αμερικανούς. Είναι για όλη την ανθρωπότητα συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι όπως το λέτε και για να σας δείξω για τη δική μας συνεισφορά της Ελλάδος. Στην Ελλάδα, στο αστεροσκοπείο Χελμού που έχουμε υπό την ευθύνη μας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, βρίσκεται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων, το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Επιρροτικής Ευρώπης, διαμέτρου 2,4 μέτρα, ο Αρίσταρχος. Συνεπώς και με τις δικές μας παρατηρήσεις μέσω συνεργασιών που έχουμε, δίδουμε τα δεδομένα μας στην επιστημονική κοινότητα, έρχονται συνάδελφοι από το εξωτερικό, κάνουν παρατηρήσεις και έχουμε και εμείς συγκεκριμένα προγράμματα μελέτης όλων των βασικών θεμάτων που απασχολούν την αστροφυσική.
0: Σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Χαιρετώ σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να απολαύσετε την απόψινή Πανθέληνα.
0: Όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε τώρα λίγο να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που μιλάει σε πολίτες της Κοζάνης.
2: Οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από το λιγνίτη. Μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω, χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγουν το θερμοκήπιο το ίδιο την ηλεκτρική του ενέργεια, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση στη Δράμα μόνο δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε 700 περίπου επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία, μεγάλα, επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η περιφέρεια αυτή από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Τότης. Αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Το ξινό νερό είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, από εκεί που είχε 8 εργαζόμενους, έχει 70 και θα τους αυξήσει πολύ περισσότερο. Έχω επισκεφθεί στο παρελθόν επιχειρήσεις ηνοποιίας, ανταγωνιστικά ηνοποιία τα οποία βραβεύονται στο εξωτερικό, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται, γιατί τώρα η Δυτική Μακεδονία είναι πιο προσβάσιμη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στα Γρεβενά και μόνο φτιάχνουμε το δρόμο στη Βασιλίσσα, ιδιωτικοποιήσαμε το χιονοδρομικό, επενδύουμε στο Πισοδέρι. Όλες αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ τα νέα.
3: Ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας.
0: Ακούσαμε λοιπόν από την τηλεόραση του ΕΡΤ News ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που πραγματοποιεί περιοδεία στην Μακεδονία. Είναι έτσι κι αλλιώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, ένα εντατικό πρόγραμμα περιοδιών για όλες τις μέρες που ακολουθούν, για τις επόμενες 10 μέρες, ξεκινώντας λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον απότερο σκοπό η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα θετικό αφήγημα, να προσεγγίσει ψηφοφόρους, πιθανούς ψηφοφόρους που πιθανόν να έχουν μετακινηθεί από τους αναποφάσεις τους και γενικά να προλάβει τις όποιες διαρροές, λέει το ρεπορτάζ. Η Βόρεια Ελλάδα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους γαλάζιους, καθώς στις περιφέρειες αυτές βρίσκεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος.

Φυσικά νομίζω πως θα κλείσω την μεγάλη παρέλαση των μηνυμάτων με τον Θανάση, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα και σε σένα και σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης αναφέρεται στο Νεπάλ, όπου η δυστυχία ενός λαού έγινε, λέει, πραγματικά ανυπέρβλητη.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και της δεύτερης ώρας της εκπομπής και γενικά της εκπομπής που ακούσατε από τις 5 ως τώρα και ακούτε, έχουμε και άλλα νέα, ένα πολύ περίεργο νέο, μια είδηση που αφορά από το αστυνομικό δελτίο, έτσι, την σύλληψη, τον εντοπισμό και τη σύλληψη μιας ψυχολόγου από τον Πειραιά, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Μεταξύ των πελατών της ήταν, λέει, και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα θα πουλήσει πολύ, θα περιγραφεί ιδεόντως από τα ανάλογα sites ή τα ανάλογα μέσα ενημέρωσης. Στη Σαλαμίνα, τρία παιδάκια μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, καθώς ενώ κολυμπούσαν σε πισίνα παιδότοπου, ένιωσαν έντονη τη μυρωδιά του χλώριου και μεταφέρθηκαν λοιπόν στο κέντρο υγείας. Ο πατέρας ενός από τα τρία παιδιά, μιλάμε για τρίχρονο κορίτσι, έτσι, που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα, λέει ότι το παιδί μου ζει από θαύμα. Ήτανε δύο παιδιά και δύο ενήλικες, Μαρία μου. Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι το ρεπορτάζ. Πάντως προσοχή και στις πισίνες, μπορεί να είναι απολαυστικές, μπορεί τώρα το καλοκαίρι όλοι να προστρέχουμε, να μας αρέσουν, να είναι ένα ωραίο μέσο αναψυχής και δροσιάς, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς και από ποιον έχουν συντηρηθεί. Μπορεί να πέσει σε ένα κενό ασφαλείας και απόλυτης αμέλειας, εγκληματικής πολλές φορές αμέλειας. Βλέπω και άλλα μηνύματα τα οποία πραγματικά ή απαντάτε μόνοι σας, δηλαδή τροφοδοτείτε την κουβέντα πάνω σε αυτά που λέμε ή είναι καινούρια. Θα μείνω και σε αυτό του Εμμανουήλ. Καλησπέρα Έλενα, λέει, όταν έχεις καλούς φίλους είσαι σε χωριό του Ψιλορίτη και αλλού, πας στο καφενείο, πίνουμε τις ρακές μας, τσακωνόμαστε για οποιαδήποτε πεζά θέματα, ίσως λέει η πολιτική και όχι μόνο, και μετά πάμε αγκαλιασμένοι για ύπνο. Τι μας ενδιαφέρει μας τι γίνεται στο σύμπαν, χαχα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ Εμμανουήλ και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές, όλοι όσοι στείλατε μηνύματα. Αυτό ήταν, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εμείς πάλι με το καλό Δευτέρα μετά τις 5. Φιλιά σε όλους.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Βοργινάκη, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πτωλεμαίδα, Φλόρνη και Κοζάνη, περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε πολίτες για δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων. Περισσότερα από 1.600 τα προϊόντα που θα μειωθούν από τη Δευτέρα βάσει της Εθνικής Συμφωνίας συμμετέχουν σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αλυσίδες σχολικών ειδών. Θα ξεπεράσουν το 7% οι μεσοσταθμικές εκπτώσεις, ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Προκλήσεων συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας στον αέρα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που απογειώνονταν επιβατικό αεροσκάφος. Το ντρόν αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε ολοένα και περισσότερους δήμους εντοπίζονται κρούσματα. Συνεχίζονται μέρα νύχτα οι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στην Ιμαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της, κλειδί κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τα γυρνάει αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πτωλεμαίδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Αυτή την ώρα μιλά σε πολίτες. Να συνδεθούμε την Κοζάνη και να τον ακούσουμε.
1: Αλλά κυρίως έχουν εμπιστοσύνη, έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, στο επανειδή, θα ξαναέρθω αρκετές φορές στην Κοζάνη από τώρα με τις εκλογές. Καλή δύναμη και εδώ στα παιδιά μας θα ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους πολίτες στην Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση, τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σεκελάρη.
2: Την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
3: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας.
4: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη.
2: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτωλεμαίδα, ενώ παρέστησε την εκδήλωση θεμελίωσης της επένδυσης της εταιρείας Wonder Plant στην Πτωλεμαίδα για την κατασκευή μεγάλου θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, επένδυση η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της γης και στην ενίσχυση της οικονομίας στη μεταλιγνητική εποχή.
5: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
2: Επόμενος σταθμός για τον Πρωθυπουργό, το νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους.
6: Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Πολλά πράγματα λοιπόν γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα.

0: πρόβλημα υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούριο νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα.
1: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καλοκαιρινό κάμπ Ξυπασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος της Φλόρινας.
2: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών είναι λίγο πάνω από το 7% και αφορούν περισσότερα από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε τη Γουκατσέλη.
3: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ, θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
2: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μιλήσε στην ΕΡΤ3.
4: Επειδή λήγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
2: Ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, δήλωσε για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, καθώς λήγουν οι φυστάμενες παρεμβάσεις για την ενέργεια, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τους πολίτες χωρίς προστασία.
5: Δεν θα αφήσουμε χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Προφανώς η θέλησή μας και η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη. Το δείξαμε με τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και προφανώς θα τοποθετηθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών μας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη ρήτρα διαφυγής. ώστε να υπάρξει ανακούφιση των αγορών και της κοινωνίας. Αυτό μην το ξεχνάμε, έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις τιμές της ενέργειας και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο την Ελλάδα την απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο και πάντοτε επιδιώκει στο δημόσιο διάλογο να βάλει τα πράγματα σε σειρά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία σήμερα με τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να εισέρχεται εντός του ελληνικού FIR και συγκεκριμένα στα θαλασσιπεριοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ενώ κάποια στιγμή εισήλθε και στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη δικασία απογείωση επιβατικού αεροσκάφους. Πάμε στον κύριο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν μια νέα πρόκληση, όπως προανέφερες, από την πλευρά της Τουρκίας, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το πρωί, σήμερα το πρωί, παραβίασε το ΘΑΙ Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πέταξε, όπως προανέφερες, και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς ωστόσο να σημειώσουμε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την εμπορική πτήση που ετοιμαζόταν να απογειωθεί εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και στη Σαμοθράκη, πλησίων της Λίμνου και επέστρεψε και πάλι στην Τουρκία. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση δύο ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Να πω ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας οσύθησε κάθε φορά που υπάρχει κάποια παραβίαση του εθνικού μας αναέριου χώρου. Είναι άμεση και στην προκειμένη περίπτωση. Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αναέριο χώρο, προκειμένου βεβαίως αρχικά να το αναγνωρίσουν και συνεχεία να το αναχαιτήσουν. Να σημειώσουμε πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως μια μεμονωμένη ενέργεια. Εξάλλου, κάθε μέρα υπάρχουν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μόνο σήμερα, να σημειώσω, πέρα από τη συγκεκριμένη, είχαμε άλλες τρεις παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο από τουρκικά μη επανδρομένα. Επίσης, όπως μας τονίζουν από την πλευρά του Πενταγώνου, η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας, θα λέγαμε, την πίεση στο Αιγαίο, επιχειρεί να δοκιμάσει, θα λέγαμε, την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, κυρίως με την πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε και βλέπουμε και τουρκικά μαχητικά F-16, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και οπλισμένα, να πετούν πάνω από το Αιγαίο, ενώ συχνές είναι και οι πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών.
2: Το θέμα είναι ότι οι προκλήσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Προχτές είχαμε νέα πρόκληση από το Υπουργείο Άμυνας με επίκεντρο τη Ρόδο, όπως ξέρεις, με ανακοίνωσή τους ότι που στέφτε κατά τις δημιουργίες βάσης ντρόν στο νησί. Τα θαλάσσια πάρκα, το χωρητοεξικό νομοσχέδιο και ένα σωρό πράγματα.
7: Υπάρχει μια κλιμάκωση, σημειώνουμε αυτό, και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε ελεκτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Όπως είχαμε τις, όπως σωστά προανέφερε, για το χωροταξικό αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή εκεί ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που ανακοίνωσαν ανήμερα μάλιστα το 15 Αύγουστο. Υπάρχει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα υπάρχει ένα φθινόπωρο. Τουλάχιστον αυτές είναι οι κινήσεις που μας γίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Επιλέγει τους υψηλούς τόνους η τουρκική πλευρά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Αθήνα ήδη έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία. Αντίθετα, βεβαίως, στο διεθνές δίκαιο, όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθερωτικών ενεργειών της Άγκυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι, σήμερα το πρωί, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του Αλέξανδρου Καζαμία, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στο θέμα της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε και απάντησε ιδιαίτερα για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλασσίων, τουρκικών εντός εισαγωγικών θαλασσίων πάρκων, που έχει με εσωτερική νομοθεσία καθορίσει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει και σε νέες ενέργειες η Αθήνα αντίδρασης, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί και μάλιστα είναι γνωστό το ζήτημα αυτό σε όλους τους θεσμούς. Όπως ήδη προανέφερες, ήδη η Αθήνα έχει προχωρήσει σε διαβήμα, σε ρηματική διακίνωση και μάλιστα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρχουν και νέες ενέργειες της Αθήνας.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών.
9: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
10: Την ερχόμενη Δευτέρα εγκυνεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
2: Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεργών της Ελλάδας συνόψη της ΔΕΘ. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το ρεπορτάζ.
11: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την Εθνική Ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλεσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας ερημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ με το κυβερνητικό επιτελείο να κλειδώνει και τα τελευταία μέτρα του καλαθιού με έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την οικονομία και τη φορολόγηση και παράλληλα αποδόμησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Νότι, καλησπέρα.
12: Δεν είναι μόνο αυτά που σωστά ανέφερε εισαγωγικά. Υπάρχει αντιπαράθεση και σχέση με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Ελλάδα Κρήτα. Ο κ. Μανάκης θύμισε ότι σε διαστολή με αυτή την απόφαση το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει τον εξισαρκός του προερχόμενο Γιάννη Στορνάρα λίγους μήνες νωρίτερα για τη θέση του πρόεδρου του διοικητή μάλλον της Τραπέζης Ελλάδας. Υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση της Κολοτούμπλες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει του κ. Τσίπρα, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ελλάδα, θυμίζει. Το ΠΑΣΟΚ είχε μετατραπεί, σημείωσε ο Παύλος Μανέκης, σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήθελαν Ελλάδα τελικά εκτός Ευρώπης, που έβριζαν και το ίδιο ΠΑΣΟΚ ως προδότης και γερμανοσουριάδες υπογραμμίζει. Από εκεί έπειτα κατηγορεί τον ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την προτινόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ για
2: πριν πάμε πρόεδρο. Στο θέμα, επιτρέψε μου ότι στο θέμα της κυρίας Ακρήτα να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
13: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
2: Ναι, Νότι.
12: Παρόμουν στο δεύτερο μέρος από το γεγονός ότι η κυβέρνηση, διακού κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μια σειρά από μέτρα που έρχεται να υποστηρίξει και να προτείνει το ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα το έτοιμα για 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξεδικαστικού μηχανισμού παρέχονται και 240 δόσεις. Αλλά να επιστρέψω στην αντιπαράθεση, την καθαυτοπολιτική αντιπαράθεση, καθαυτή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει να κάνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου, θυμίζοντας ότι και επιτιθέμενος ο κ. Μανάκης στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, προσωποτήπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια αντίφαση, διότι για τον κύριο Χουρδάκη, που είχε προσφερθεί από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, το 32 από τους 24 βουλευτές δεν τον υπερψήφισαν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χουρδάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα συνέχεια εντάχθηκε στο ίδιο του ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε λοιπόν ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει, γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαντινάκη.
13: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
14: Φυσικά, είναι στο ΠΑΣΟΚ.
13: Πρόταση της ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει, γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σχολιάζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλυπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το πακέτο της ΔΕΘ τώρα, που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οριστικοποιείται ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο ότι στην αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Ενώ ρωτήθηκε και για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για έκτακτη ενίσχυση.
5: Θα δούμε τη μέσα τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι. Κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
15: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
5: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
15: Ναι.
5: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
16: Ναι.
5: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
2: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, που συμμετείχε στην παρουσίαση μιλώντας στο Έρθνιος 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει ως νέα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
14: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
2: Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπλήσε πειρά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με μήνυμά του στο TikTok.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φορά απαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
2: Κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που μίλησε στο Open.
17: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως σημείωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Για παραχολογή έκανε λόγο από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμίας.
18: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να έρθει στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
19: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
2: Αλλαγή στάση στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα καταγράφεται από τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανεφόρων επιστροφής του στην Ελλάδα. Πλέον όμως παραπέμπει την υπόθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Ευδοξία Λιμπέρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πριν περάσει στο παρελθόν, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα το 2002 είχε συνυπογράψει ένα έγγραφο για να αλλάξει ο περίφημος νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο ουσιαστικά να δίνει τα αντικείμενα, τα αρχαία αντικείμενα που κατέχει. Τώρα σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times ο Άντι Μπέρναμ, μεταξύ άλλων ήταν μια εφόλυτη σύλλη συνέντευξη. Μόνο μια ερώτηση του απίφθηνε ο δημοσιογράφος για τα γλυπτά του Παρθενώνα και εκεί είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Δηλαδή τώρα δηλαδή μετατοπίζει εντελώς αυτό που έλεγε. Πρόκειται για τέλεια μεταστροφή του.
2: Και δεν ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο γιατί αλλάζει τη στάση του.
20: Όχι, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη. Τι έκαναν οι Financial Times, πήραν αυτή τη συγκεκριμένη απάντηση που έδωσε και φτιάξαν ένα καινούριο άρθρο αποκλειστικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου έχουν και τον Ed Vasey, ο οποίος είναι επικεφαλής του Parthenon Project, μιας καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών, ο οποίος όμως αξίζει να πούμε για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Ναι. Ο ίδιος ο Ed Vasey, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού με τη συντηρητική κυβέρνηση, και εκείνος δεν ήταν υπέρ της επιστροφής του Παρθενώνα, κρατούσε την ίδια στάση. Και μετά που έφυγε από την πολιτική, τώρα ηγείται καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών. Τώρα είναι μια πάγια τακτική.
2: Θα είναι άδικο να σκεφτούμε ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, κάποιος εκτός υπουργικού θόκου έχει άλλη αντίληψη για το θέμα αυτό. Το παρατηρούμε.
20: Ναι, σαφέστατα. Να. Και όταν είχα κάνει εγώ συνέντευξη για την ΕΡΤ στο NetVeizy, του είχα πει ότι και εσείς αλλά και άλλοι που έχουμε δει, όπως είχε αποκαλυφθεί και ο Μπόρις Τζόνσον το ίδιο, είναι η ίδια στάση. Και μου λέει είναι διαφορετικό να είσαι εκτός και διαφορετικό να είσαι εντός της κυβέρνησης και σε υπουργική ή ακόμα και πρωθυπουργική θέση. Τότε υπάρχουν πολλά που διακυβεύονται, καταλαβαίνουμε όλοι, και είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι τα γλυπτά ανήκουν εδώ στο Βρετανικό Μουσείο, τις ξέρουμε τις θέσεις αυτές. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια τέλεια μεταστροφή του, οπότε όταν θα επισκεφθεί, φανταζόμαστε όπως κάθε χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Λονδίνο, συνήθως το κάνει στο τέλος του έτους, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μια έτσι φιλική και θετική.
2: Δεν θα έχει δίκο όταν λοιπόν.
20: Ναι, επειδή ακριβώς άλλαξε η θέση του Άντι Μπέρναμ, δεν βλέπουμε θετική ανταπόκριση. Δεν έχει και καμία πρόθεση να αλλάξει το νόμο, που αυτό είναι ουσιαστικά που πρέπει να γίνει για να δούμε κίνηση. Οι συζητήσεις όμως, όπως αναφέρει και βρετανική πηγή στους Financial Times, λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν διαφαίνεται άμεσα.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Καλή συνέχεια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στο Νεπάλ, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα διασωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 570, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.000, Δέσποινα Συριοπούλου, και δεν ξέρουμε πραγματικά αυτή η λάσπη τι κρύβει.
0: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, όμως κοντά στους 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται, και σύμφωνα με τις αρχές 579 μέχρι στιγμής είναι οι νεκροί. Να σου πω ότι τα διασωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους προσωρινά νωρίτερα σήμερα εξαιτίας φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ φάνηκε ότι άρχισε να υπερχυλίζει, οπότε οι αρχές έδωσαν εντολή οι διασώστες και στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η διακοπή ήταν πολύ προσωρινή και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα, και πλέον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με τους κατεστραμμένους δρόμους, γέφυρες να δυσκολεύουν ακόμα το έργο των σωστικών συνεργείων. Τώρα να σου πω, από τις διάφορες χώρες η Κίνα στέλνει ομάδες διάσωσης στην περιοχή καταστροφής. Από την η Ιαπωνία επίσης στέλνει ομάδα βοήθεια. Στο Πακιστάν επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Από την άλλη, να σου πω, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρο την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την αποστολή 2 εκατομμυρίων ευρώ στις πληγήσεις περιοχές. Η UNICEF ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστικής βοήθειας, και οι διασώστες πλέον από πολλές χώρες φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια, φαίνεται ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει, έτσι. Είναι μια μεγάλη τραγωδία. Μάλιστα, σήμερα είδαμε τους διασώστες να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής γύρω στους 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ, ενώ είδαμε και στο Νεπάλ 100 ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μία σύραγγα.
2: Πάντως κάνει το γύρο όλων των μέσων αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία με την 90χρονη γυναίκα στο Νεπάλ που διασώθηκε. Ήταν η μοναδική που σώθηκε, ήταν σε ένα οίκο ευγύρια που είχε καταστραφεί, έτσι. Ήταν μοναδική επιζήσασα και έχει και άνοια. Και βέβαια αυτό, η φωτογραφία αυτή έγινε σύμβολο της πρωτοφανούς καταστροφής στον Νεπάλ, αλλά και της ελπίδας.
0: Και της ελπίδας.
2: Ναι,
0: καλύτερα να κρατήσουμε την ελπίδα.
2: Νομίζω της ελπίδας, ναι. Να πάμε τώρα και στη Θεούτα. Εκεί είναι έκριθμη η κατάσταση.
0: Είναι.
2: Με κατοίκους εικόνες που βλέπουμε να στρέφονται εναντίον των μεταναστών με κάθε μέσο, με ρόπαλο, με ό,τι βρουν, καταστρέφοντας αυτοσχέδιους καταβλισμούς.
0: Μάλιστα, να συμπληρώσω ότι κάτοικοι προσπάθησαν να εμποδίσουν και τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες. Έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδιες σκηνές και καταλήμματα. Με 2.000 κατοίκους της Θέουτα να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου είχαμε περισσότερα από 70 ανθρώπους που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους και μέσα σε 2-24 ώρα. Μέσα σε 24 ώρα η περισσότερη, η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών είχε επιστρέψει. Τώρα, να σου πω ότι το όλο θέμα έχει γίνει και πολιτικό, γιατί η Ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας, την ώρα που η αντιπολίτευση επιρρύπτει ευθύνες στον Πέτρο Σάντζες για την αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού συντονισμού, ενώ εξετάζεται η ανάπτυξη νέων δομών φιλοξενίας. Και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αθνάρ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται πολύ αδύναμη απέναντι στο Ραμπάτ.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.
6: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον χάρτη εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεγαλώνει με τους 13 νέους δήμους να προστίθενται σε μόλις μία εβδομάδα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τους επιστήμονες η περίπτωση του 13χρονου παιδιού με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς μέχρι σήμερα οι πιο σοβαρές περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Στη μάχη κατά των κουνουπιών είναι η περιφέρεια Αττικής, επιστράτευσε πλέον και ειδικές τουρμπίνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Με δεδομένο τον πολυπλησιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα από αυτά να είναι στην Αττική, η περιφέρεια έχει κάνει ψεκασμούς με τουρμπίνες, δηλαδή εξειδικευμένα μεγάλο μεγέθος ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, ενώ τακτικούς ψεκασμούς κάνει και ο Δήμος Αθηναίων. Να σου πω ότι οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τον χειμώνα, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά, όπως λένε οι ειδικοί, είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι κατά το πλάσεις, όπως λένε, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Ελτέμπρος με καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε μία με δύο εβδομάδες.
2: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ τώρα για τα κρούσματα. Μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
21: Το
3: θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50πλάσια, 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
2: Τώρα, για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού, μιλήστε στο Έθνους Radio και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, η Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
21: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσικικούγια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, mm-hmm. Το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
2: Για τους ψεκασμούς μίλησε στην Κάμερα του Ερτνιός ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Κωνστάντος.
22: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
2: Σε πνίγμο οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταρράκτες Δαρματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε η κοπέλα τελικά να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να την σώσει. Πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, Ευρυπηρική, στους καταράκτες Δερματά. Ένα χιλιόμετρο περίπου μετά από τα ριζώματα. Βρήκε τραγικό θάνατο η 18χρονη Κατερίνα. Σήμερα θα γινόταν 18 ετών, σήμερα θα είχε γενέθλια. Ανταυτού έχασε τη ζωή της και σκόρπισε το θρήνο στα δύο χωριά των γονιών της, ριζώματα και σφικιά. Από τα σφικιά ο πατέρας, από τα ριζώματα η μητέρα. Εκεί κοντά, στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, ήταν με το 17χρονο φίλο της, φωτογραφιζόταν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν ήθελε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μάθει κάποιος ακριβώς γιατί
2: πνίγηκε η κοπέλα. Δεν έχουμε μάθει τίποτα τελικά.
23: Ναι, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το τι ακριβώς είπε ο 17χρονος.
2: Ναι.
23: Φυσικά εξετάζεται και το κινητό του, καθώς έβγαιναν πριν φωτογραφίες. Μήπως υπάρχει μια πιο χειροπιαστή εικόνα που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, η κηδεία της θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο χωριό του πατέρα στη Σφικιά και φυσικά όλοι σε αυτά τα δύο χωριά έχουν να λένε για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία, το κάνουν και άλλοι, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν αρκετοί. που βγαίνουν εκεί κοντά για να καθίσουν, για να δουν το μέρος, και κάποιοι πιο τολμηροί, οι οποίοι βουτούν, τα νερά είναι βαθιά, περνάει το βάθος στα 4 μέτρα, είναι θολά, μέχρι να φτάσουν οι άντρες της πυροσβεστικής, και μάλιστα από τη Βέρεια, γύρω στα 30 χιλιόμετρα, σε έναν δρόμο με πάρα πολλές στροφές, και να κάνουν αυτό το χιλιόμετρο.
2: Άρα θέλει ιδιαίτερα προσοχή το σημείο, μάλιστα.
23: Πρόβο, σε πολύ δύσβατο σημείο, έπρεπε να κάνουν άλλο ένα μισάωρο, ήταν σχεδόν απίθανο να δουν το κορίτσι ζωντανό, και δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Δύσκολο διήμερο με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού, με αρκετούς ανέμους?
4: Ακριβώς έτσι είναι. Στο Αιγαίο είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, φτάνουν τα 7 και στα νοτιοανατολικά και τα 8 μποφόρ, είναι θυελώδης δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές σήμερα αλλά και αύριο που είναι στο κόκκινο στην επικινδυνότητα, δηλαδή σε επίπεδο συναγερμού. Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος. Για σήμερα πορτοκαλί αρκετές περιοχές που αύριο είναι μέσα και η Αττική. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή για σήμερα και για αύριο, μέχρι αύριο το βράδυ περίπου, που θα αρχίσει σιγά σιγά η εξασθένιση, για να μην έχουμε πυρκαγιές. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, φτάσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο με την ενίσχυση των βοριάδων γενικά έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, όπου θα φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μικρότερη πτώση θα φτάνει τους 38. Για να έχουμε τώρα την Κυριακή περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων και μια σταθεροποίηση της θερμοκρασίας περίπου στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος σήμερα προσοχή, και αύριο μου είπατε ότι μπαίνει και η Αττική.
4: Αύριο η Αττική είναι στο πορτοκαλί, αλλά η Κρήτη, η Κάρπαθος και Ρόδος παραμένουν στο κόκκινο και αύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμβρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
7: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμβρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμβρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, που είχαμε χθες το μεσημέρι μία πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
2: Και να βράσουμε τώρα στον διεθνή χώρο και να πάμε στο Ιράν, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν και Ιράν, και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίησης των δύο πλευρών για επανάναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του δηλώνει ότι θα πάψει να είναι το καλό παιδί. Δέσποινα Συριοπούλου.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, συνεχίζουν την επιχείρηση για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε νέα μέτρα εναντίον του Ιράν. Τώρα στο στόχαστρο βρέθηκε η Bank Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς. Ο Μπέσετ δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, με στόχο να αποκοπούν όλες οι εναπομείνασες οικονομικές δίωδοι του Ιράν και να αποκλειστεί από το αμερικανικό δολάριο και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
0: καταστατικό σύστημα. Παράλληλα, επευλήθηκαν κυρώσεις στο Ρεζά Μοχάματ Ταϊντή, διευθυντή της Bank Melli στο Ντουμπάι, καθώς και σε μια εταιρεία βιτρίνα με έδρα το Hong Kong, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν υπεύθυνη ότι ξέπλαινε χρήματα για λογαριασμό του Ιρανικού Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος, που βρίσκεται ήδη υποκυρώσεις. Επίσης, κυρώσεις επευλήθησαν και σε Αιγυπτιακή τράπεζα που συνεργάζεται με το Ιράν. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι έναντι στο Ιράν στα στενά του Ορμούζ, έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι τα στενά είναι πλέον ουσιαστικά ανοιχτά και ότι η Ιρανική αντίδραση παραμένει περιορισμένη. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός των Εξωτερικών έστειλε ένα πιο συμφιλειωτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι η επιστροφή στη διπλωματία δεν είναι αδύνατη, αλλά προϋπόθεση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, να δείξει σεβασμό και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ιράν.
2: Και να κλείσουμε με το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, και είχαμε ένα ακόμα περάζει επιθέσεων τη νύχτα.
0: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη, η Ρωσία εκτόξευσε 164 drones εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Ένας νεκρός και 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι. Από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχαμε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 512 drones και πάνω από 18 ρωσικές περιφέρειες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά Συριοπούλου. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Για το θέμα αυτό, μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Αχιλλέας Γραβάνης, ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
9: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
10: Βέβαια.
9: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
10: Μάλιστα.
9: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
2: Μια μαγική μουσική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου θα παρουσιάσει απόψε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου, σε διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή της ψηφώνου Τζίνας Φωτεινοπούλου. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα. Αθανασία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, και καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Προετοιμάζεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και προετοιμάζεται και ο κόσμος για τη μαγική αυτή βραδιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου. Το πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης θα ανασυστήνεται σήμερα σε επισκέπτες, σε κατοίκους και σε φορείς, μετά την αναστήλωση και την ολοκλήρωση των έργων, αφού είχε πρόβλημα με την στασιστικότητά του. Η
10: πορεία των έργων κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Το υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αναμένουμε σε λίγο την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Όπως σου είπα, ετοιμάζονται και οι μουσικοί προκειμένου να απολαύσουμε όλοι εμείς αυτή την Αυγουστιάτικη, την πιο όμορφη πανσέλινο του τελευταίου Αυγούστου, του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Και να πούμε ότι ζωντανά θα μεταδοθεί όλη η εκδήλωση 9.30 ώρα το βράδυ από την ΕΤ 3. Την παρουσιάζει η Μαριλένα Γεραντώνη, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Και θα είμαστε κι εμείς εδώ οι τυχεροί προκειμένου να δούμε αυτές τις μαγικές εικόνες. Όσοι δεν μπορείτε να βρίσκεστε στην Άφακτο, γυρίστε τους δέκτες σας στην ΕΤΡΙΑ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία Σταμακούλου. Τίτλοι τέλους υπάρχουν για το θέατρο Badminton, καθώς ταχύτατα εξελίσσονται οι εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή αλλά παρέμεινε για πάνω από 2 δεκαετίες. Ακούμε περισσότερα από την Καταρίνα Φάκα με δηλώσεις του Δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα.
12: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
13: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
12: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
15: Ξεκίνησε η κατεδάφιση. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στη Βουδή.
12: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του έμεινε στο τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ωστόσο, όταν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη 2 ετών. Η κηδεία του έγινε σε στενοκύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
2: Έχουμε Ολυμπιακό και Όφη με αντιπάλους στην League Phase και του Europa League.
24: Ναι, μόνο που και τον Παναθηναϊκό, έτσι μην το ξεχνάμε. Ενώ χθες είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ, βεβαίως. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, στο ημίχρονο, η εθνική είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος, η εθνική μπάσκετ των ανδρών. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Μουντομπάσκετ του 2027. Ουκρανία-Ελλάδα στο ημίχρονο, 40-37. Καθοριστική αναμέτρηση, όπως και αυτή που θα έρθει την ερχόμενη Δευτέρα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση αυτή με την Ουκρανία διεξάγεται στη ρήτρα της Λετωνίας, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή. 40-37 είναι στο ημίχρονο. Και να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα αγωνιστικά, καθώς χθες είχαμε και κρύο και ζέστη και χαρμολύπη, χαρά για τον Όφη, ο οποίος νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λεύσκη Σόφιας, συγγνώμη, την Τσέσεκα Σόφιας με 2-0. Είχε νικήσει και 3-0, είναι ο κόλλος σκορ 5-0, επιβλητική το πέρασμα του Όφη στο Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντζετ Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε και αυτό στο εισιτήριο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Νορβηγία, γνώρισε την ήττα 3-2 και μοιραίος ο αποκλεισμός για το δικέφαλο. Να πάμε τώρα και στις κλήρωσεις, να πούμε και τις ομάδες που κληρώθηκαν, οι ελληνικές ομάδες. Να θυμίσουμε, η ΑΕΚ, οι 8 αντιπάλους της ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ. εκτός έδρας την Dortmund, τη Manchester City, τη Σαχτάρ και την Κόμο, ενώ για το Europa League που έγινε και το μεσημέρι η κλήρωση, ο Όφι θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim, δύο γερμανικές ομάδες δηλαδή, και ενώ εκτός έδρας θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία με την Benfica, στη Γαλλία με τη Ρεν, στην Αυστρία με τη Στουρμ Γκρατς και στο Ισραήλ σε ουδέτερη έδρα θα γίνει με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Για τον Ολυμπιακό τώρα η κλήρωση, που επίσης είχε ισχυρούς αντιπάλους, εντός έδρας αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας αντιμετωπίσει τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένσε. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, οι αναμετρήσεις αυτές, και θα ολοκληρωθούν 28 Ιανουαρίου του 27. 16-17 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική, 28 Ιανουαρίου του 27 η τελευταία αγωνιστική αυτή τη League Phase των αγώνων, δηλαδή κατάταξης που θα παίξουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, με 6 αντιπάλους ο Παναθηναϊκός, όχι 8, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Brighton, την Πόρα της Τσεσεκά Σόφιας, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Freiburg, την Καϊράτ και την Νόρτζενταλ από τη Δανία.
2: Λοιπόν, τόσο ακριβώς το χρόνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξή Βαγγέλη Σαρή, συνταξή και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Πυροσερέτη, στα διεθνή δέσπινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνο Τσιμέκα, επεξεργασία ηχητικών Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά την εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλικούς προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με την χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο τώρα στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας. Καλώς ήρθατε, Ethnews Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 και 10. Ακούτε το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια στην παρέα μας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο επίσης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Υπάρχει ένα τρομερό βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου την επιβεβαίωσε το BBC Verify. Είναι, ξέρετε, μια υπηρεσία του BBC για να ξέρουμε ότι αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε είναι αληθινά. Όπου το βίντεο αυτό το κατέγραψε drone και είναι η στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα στα Ιμαλάια, η οποία συνδέεται με τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ και είναι ένα αληθινό βίντεο και στην πραγματικότητα καταγράφεται η κατολίσθηση του παγετώνα σε υψόμετρο πάνω από 7.000 μέτρα. Είναι απίστευτο και ειδικά όταν γνωρίζεις τι έγινε μετά, έτσι, τι προκάλεσε αυτό.

άλλα νέα, οι Νορβηγοί κλαίνε, γιατί έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς τους, τον οποίον τον αγάπησαν πάρα πολύ, τον συμπαθούσαν πάρα πολύ, τον αποκαλούσαν βασιλιά του λαού. Τώρα εμείς δυσκολευόμαστε αυτά να τα καταλάβουμε, αλλά okay. Άλλος λαός, η Νορβηγή. Είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να είναι δίπλα στον κόσμο, ήταν απλός και κάπως είχε κερδίσει και τις νέες γενιές. Πράγμα έτσι σημαντικό. Οπότε γίνεται χαμός στην Νορβηγία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φτάνουν μπροστά στο παλάτι, αφήνουν ένα λουλούδι, ένα μήνυμα, μια χειρονομία αγάπης και αποχαιρετισμού. Και κάποιοι πιο πρακτικοί σκέφτονται την επόμενη μέρα, διότι τώρα ο διάδοχος θα γίνει βασιλιάς και ο διάδοχος έχει παντρευτεί μία τη Μέτε Μάρε, η οποία μέχρι πρώτη συμπαθητική ήταν, αλλά τους τελευταίους μήνες πολλά προέκυψαν οι σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπστιν, ο γιος της, ο οποίος κακοποίησε διάφορα κορίτσια. Αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα.

έχει γίνει σήμερα χαμός με ένα δημοσίευμα της New York Post που λέει ότι οι ερευνητές που έκαναν ανασκαφές κάτω από την εκκλησία του Πανάγιου Τάφου βρήκαν ένα αρχαίο χώρο ταφής με τάφους, τέλος πάντων σε βράχο. Υπήρχαν και κάποιες ενδείξεις κήπου κτλ. Και τα ευρήματα αναλύθηκαν λεπτομερώς σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα αρχαιολογικό περιοδικό, Λιμπεράνους της Ιερουσαλήμ. Και φαίνεται ότι όλα αυτά ταιριάζουν με τις βιβλικές περιγραφές της περιοχής όπου σταυρώθηκε και θαύτηκε ο Ιησούς. Άρα τα ευρήματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο περιγραφεί ένα κήπο, γι' αυτό σας είπα για τον κήπο, ένα νέο τάφο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έτσι προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και αδημονία να δούνε τι γίνεται.

Εγώ κρατάω το σχόλιο που έκανε επικεφαλής αρχαιολόγος αυτής της έρευνας, που λέει ότι είτε πιστεύει κανείς στην ιστορικότητα του Πανάγιου Τάφου είτε όχι, η ιστορία αυτού του μέρους είναι η ιστορία της Ιερουσαλήμ, η ιστορία της λατρείας του Ιησού Χριστού. Και έχει δίκιο.

Αν σας άρεσε το Once Upon a Time in Hollywood, η ταινία του Quentin Tarantino που τα πήγε πάρα πολύ καλά, έρχεται η δεύτερη ταινία, το sequel, με τον Brad Pitt. Δηλαδή έχουμε τίτλο, έχουμε ημερομηνία πρεμιέρας 25 Νοεμβρίου. Και μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα. Είδατε πως γίνονται πάρα πολύ γρήγορα τώρα sequel και τα λοιπά, γιατί μπαίνουν οι πλατφόρμες και οι παραγωγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αυτό αν είναι θετικό ή όχι. Τέλος πάντων, είμαι διχασμένη. Την ταινία υπογράφει ο David Fincher. Εντάξει, δεν το συζητώ. Σενάριο Ταραντίνο. Και θα ακολουθηθεί η πολύ γνωστή μέθοδος. 2 εβδομάδες κινηματογραφική προβολή, πρεμιέρα, promotion, όλα, να υπάρχουν και αίθουσες, και μετά θα γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα 23 Δεκεμβρίου.

0: ξεκινήσαμε με το θέμα της Νορβηγίας. Τέλος πάντων, το θίξαμε και το θάνατο του βασιλιά, τον νέο βασιλιά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας, ο οποίος είναι, άρα είναι ο πλέον κατάλληλος να μας πει έτσι για το κλίμα και το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
0: Πολύ καλά. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τον νέο βασιλιά, θέλετε λίγο να μας πείτε για τον βασιλιά Χάραλαντ που πέθανε και καταλάβαμε τώρα κι εμείς ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο.
1: Ναι. Ναι, ο Χάραλντ έφτασε τα 89 χρόνια του. Ήταν από το 1991 βασιλιάς της Νορβηγίας, αφού ανέλαβε τη βασιλεία μετά από τον πατέρα τον Ούλαφ τον Πέμπτο. Ο Χάραλντ αυτός ήταν ο Χάραλντ ο Πέμπτος. Και τώρα έχει έρθει ο Χόκον Μάγνους, ο οποίος θα είναι ο όγδος. Mm-hmm. Ο Χάραλντ ήταν αγαπητός βασιλιάς, διότι ήταν, πώς να το πούμε, η βασιλεία στην Νορβηγία είναι περισσότερο θεσμική θέση, δηλαδή δεν έχουν κάποια πολιτική λειτουργία. Απλώς είναι για να κοιτάζουν το σύνταγμα και να έχουν κάπου μια συνάντηση με το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά στην ουσία δεν έχουν κάποια δύναμη που μπορούν να ανακρεθούν πολιτικά.
0: Ναι, είναι λίγο συμβολικός ενωτικός ο ρόλος του, σωστά?
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Okay. Λέγαμε λοιπόν, πώς έγινε τόσο αγαπητός, τι είναι αυτό που κατάφερε, τι είναι αυτό που έκανε σωστά κατά τη γνώμη σας?
1: Όπως σας είπα, ήταν αγαπητός διότι πάντοτε προσπαθούσε να μην αναμειγνύεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική. Mm-hmm. Πάντοτε προσπαθούσε να μιλήσει για τους αδύνατους. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν επίμαχο θέμα ότι όλοι οι Νορβηγοί είναι ίσοι, δηλαδή άσχετα αν ήταν straight, ήταν. Uh-huh. Λεσβιακοί, ήταν ομοφιλόφιλοι κτλ. Είπε, έτσι κι αλλιώς λέει, οι Νορβηγοί μπορούν να αγαπούν τη γυναίκα του, να αγαπούν ο άντρας τον άντρα του και η γυναίκα τη γυναίκα. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία ίσως εμείς οι Έλληνες τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Αλλά οι Νορβηγοί και πρώτος ο βασιλιάς ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες μας ίσους, άσχετα. Ποιοι είναι και αν είναι.
0: Ναι. Ό,τι και αν είναι, τέλος πάντων. Ναι. Okay. Τώρα λοιπόν έχουμε μια υποχρεωτική μετάβαση. Και θα έλεγα εγώ, θα κάνω ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μια περίεργη μετάβαση με την έννοια ότι είναι πρόσφατα όλα τα σκάνδαλα και πέσαν και μαζί. Δηλαδή η σύζυγος, κατά τα άλλα συμπαθέστατη σύζυγος του διαδόχου και τώρα βασιλιά που έγινε βασιλιάς, ο γιος, ο Χάκον, Τζέφρι Έπστιν, ο γιος της που καταδικάστηκε, κάπως παραμαζεύτηκαν.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο το σκηνικό να πούμε έτσι, αλλά ο θεσμός της βασιλείας συνεχίζεται και παρόλα αυτά ο Χόκον, ναι, το λέμε Χάκον εμείς, αλλά όταν είναι δύο άλφα μαζί γίνεται όμικρον.
0: Χόκον
1: Μάγνους ήταν αγαπητός πρίγκιπας και τώρα θα γίνει και αγαπητός βασιλιάς, διότι θα συνεχίσει στο ίδιο στυλ που ήταν ο πατέρας του και μάλιστα ο παππούς του ήταν το ίδιο στυλ και αυτός, ο Ούλαβ.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα ήταν λίγο περίπτωση, γιατί και ο Χάραλντ όταν παντρεύτηκε την βασίλισσα τη Σόνια, η οποία ήταν η σύζυγός του, και αυτή δεν ήταν από βασιλική οικογένεια, ήταν από μια οικογένεια του Όσλο, δηλαδή που σπουδάζανε μαζί και αποφασίσαν να παντρευτούν. Παρότι ο πατέρας του Χάραλντ είχε αντιρρήσει, στο τέλος αφού επέμενε και τα λοιπά, έδωσε την άδεια να παντρευτεί την Σόνια και έγινε η βασίλισσα της Νορβηγίας βέβαια.
0: Μάλιστα. Άρα το έκανε και ο πατέρας, το έκανε και ο γιος στην πραγματικότητα. Να διαλέξουν. Εντάξει, ο γιος το πήγε, πια το έφτασε στο ταβάνι.
1: Το έφτασε πιο πέρα, ναι, διότι ρωτεύτηκε μία κοπέλα η οποία βέβαια ήταν όμορφη από τη Νότια Νορβηγία, η οποία είχε ήδη κάνει ένα παιδί από πριν, τον νεαρό που μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Αυτόν που έχει προκαλέσει τα διάφορα ζητήματα γιατί καταδικάστηκε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι. Και
0: ναι.
1: Μαζί κάνα δύο άλλα παιδιά, την πρίγκιψα την Ίγκριτ Αλεξάνδρα, η οποία τώρα θα είναι η διάδοχος του θρόνου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τον άλλο ένα γιο ακόμα, ο οποίος είναι ο μικρότερος γιος του, ναι, βασιλιά.
0: Αυτή τώρα ποια είναι τα συναισθήματα για την πριγκίπισσα με το, και τώρα θα γίνει βασίλισσα και αυτή, σωστά, μετά από όλα αυτά με τον Τζέφρι Έπστιν, με το γιο της, τι, ο κόσμος τι νιώθει για αυτήν, έχουν επηρεαστεί τα συναισθήματά τους?
1: Ναι, έχουν, είχαν μάλλον επηρεαστεί, και ήταν αρκετοί που ήταν βέβαια αντίθετη με όλα αυτά, και ότι ίσως να μην να γίνει βασίλισσα, και λόγω των σκανδάλων αυτό που αναφέρατε, αλλά είναι όμως και πολλοί που την είχαν υποστηρίξει και την υποστηρίζουν. Και αφού και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας ποτέ δεν είπε κάτι το αντίθετο από αυτά τα πράγματα, τώρα ήδη το ανακοινώσανε μετά το συμβούλιο που έκανε η κυβέρνηση, ότι είναι η βασίλισσα της Νορβηγίας, η Μέτε Μάριτ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γενικά η Νορβηγή είναι πιο ήρεμη, πιο μετριοπαθής από εμάς, οπότε σε αυτά τα αντιμετωπίζουν λίγο πιο, δεν ξέρω, και ποια είναι τα όρια τους, και είναι κάπως διαφορετική.
1: Είναι σε πολλά θέματα που είναι πολύ μετριοπαθές. Εμείς εδώ πέρα ξεσκυνόμαστε πολύ πιο εύκολα για, εδώ πέρα, δηλαδή στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: όχι εδώ πέρα στην Νορβηγία που είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά παραδείγματος χάρη όταν ήταν τα οικονομικά προβλήματα, να σηκώσουμε τις μπάρες στα διόδια, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ενώ στην Νορβηγία ποτέ δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό που είναι να γίνει το κάνουν. Βέβαια έχουν ορισμένοι αντιρρήσεις και κάνουν κάποια αντίδραση, αλλά όχι στο δικό μας το στυλ.
0: Ναι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα ότι είναι μια η νορβηγική μοναρχία. Έχει και αυτή αρχίσει να μετασχηματίζεται, έτσι. Και θα δούμε τώρα, ναι, την επόμενη φάση της.
1: Ναι. Ίσως την επόμενη φάση να είναι ακόμα πιο δύσκολα πράγματα για αυτούς. Πρέπει να εξαρτάται αν θα συνεχίσουν να κάνουν σκάνδαλα τα παιδιά
0: του. Τώρα θα δείξει.
1: Θα δείξουμε, δεν ξέρουμε.
0: Τι ωριμότητα έχουν. Ναι.
1: Είναι φρέσκο, εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο βασιλιάς. Μην ξεχνάτε και ότι ο πατέρας του Χάραλντ, ο Ούλαφ, όταν υπήρχε η κρίση το 60 με τα πετρέλα και τα λοιπά, μπήκε μέσα στο τραμ που λέμε εμείς, και πήρε στο εισιτήριο του κανονικά, όταν ήθελε να πάει να κάνει σκις έξω από το Όσλο. Δηλαδή, παρότι ήταν βασιλιάς.
0: Τέλος πάντων, έκανε αυτά τα, τα επικοινωνιακά, βέβαια, μεταξύ μας.
1: Μπράβο, ναι. Έχουν άλλη νοοτροπία και ακόμα έχουν σε αυτά τα θέματα, είναι πολύ διαφορετική η πολιτική της Νορβηγίας. Μπορεί να το συναντήσει στον δρόμο και να του πεις, παραδείγματος χάρη, του Πρωθυπουργού, γεια σου Γιούνας. Δεν έχει ούτε πολλούς σωματοφύλακες, ούτε μπορεί να το δεις στο μαγαζί μέσα και να του πεις γεια σου Πρωθυπουργέ, ή με το μικρό το όνομα. Δεν μιλάνε ποτέ πληθυντικό, δεν έχουν αυτό το δικό μας το στυλ.
0: Δεν έχουν.
1: Κρατάμε μια μεγάλη απόσταση, παραδείγματος χάρη, ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είμαστε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα ποια θέση κατέχει στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Ο Σύλλογος Ελλήνων Νορβηγίας πόσα μέλη έχει, πώς είστε?
1: Γραμμένοι δεν είμαστε πολλοί, αλλά όταν κάνουμε γιορτές μεγάλες, τότε μαζευόμαστε αρκετοί και δεν έχουμε χώρο να τους βάλουμε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν εγώ ήρθα στην Νορβηγία το 1984, είμαστε στο Όσλο 180 άτομα. Τώρα έχουμε περάσει τις 2.500-3.000.
0: Α, είστε. Πολύ ωραία.
1: Ναι, μετά την κρίση γίναμε πάρα πολύ.
0: Το φαντάζομαι, μετά την κρίση.
1: Και ακόμα, παρόλα αυτά, και ακόμα έρχονται. Είναι Έλληνες που θέλουν να φύγουν για εργασία στην Νορβηγία, γιατί είναι μια εύπορη χώρα. Ο νόμος εργασίας και τα εργασιακά είναι πολύ πιο...
0: Πόσο εύκολο είναι να έρθει κάποιος εκεί?
1: Εύκολο είναι να έρθει, γιατί εφόσον είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη...
0: Ναι, ενώ να έρθει και να βρει εργασία, να κάπως να κάνει ένα ξεκίνημα. Πόσο Έτσι, ρεαλιστικό είναι, είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ορισμένες εργασίες οι οποίες είναι εύκολα ανάλογα τι ειδικότητα έχεις. Να. Αλλά αν ξέρεις νορβηγικά, πρέπει να βρεις καλύτερη εργασία. Αν μόνο με αγγλικά, είναι λιγάκι πιο δύσκολα. Τώρα για σερβιτόρος και τέτοια πράγματα μπορεί να βρεις εύκολα δουλειά. Mm. Αλλά δεν, πώς το πω, είναι δύσκολο να βρεις.
0: Ναι, ναι, κάτι να προοδεύσεις, να μείνεις. Να... Σας ευχαριστούμε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Να πω ότι ναι. Πολλοί που θέλουν να έρθουν, αλλά το πρόβλημα είναι προσχάρι ότι για να σου νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι εκεί πέρα, σου ζητάει να έχεις τον προσωπικό αριθμό, δηλαδή όπως είναι εδώ πέρα, το αφημί το δικό
0: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά σου ζητάνε ότι να δώσεις μια προκαταβολή 3 μήνες.
0: Κατάλαβα. Και... τέλος πάντων υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Σας
1: ναι,
0: ευχαριστούμε είναι πάρα είναι πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αλιφέρη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Γιάννης Αλιφέρης, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας, για το θάνατο του βασιλιά Χάραλαντ, για αυτή νέα φάση, έτσι, για τα σκάνδαλα, για όλα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8. Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, που ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 1.924 ο αριθμός των αγνοωμένων, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ-μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός, γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

μετά την Νορβηγία πέθανε ο βασιλιάς και στην Ουγκάντα. Και αυτός είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν ο νεότερος βασιλιάς του κόσμου. Είχε αναλάβει το ρόλο του όταν ήταν μόλις 3 ετών. Δηλαδή το 1995 πέθανε 34 ετών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος, τέλος πάντων. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια ανακοίνωση. Πάντως η Ουγκάντα είναι μια δημοκρατία, κυβερνάται από έναν εκλεγμένο δηλαδή αρχηγό κράτους, αλλά διαθέτει αρκετές παραδοσιακές μονορχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

μία αποζημιώνει γυναίκες από τη δεκαετία του 60, όπου για πάρα πολλά χρόνια είχαν υποστεί μια μορφή, τρομερή μορφή κακοποίησης, διότι οι γιατροί καλούσαν γυναίκες και κορίτσια από τη Γροιλανδία για γυναικολογικές ιατρικές εξτάσεις και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς καν να τους εξηγήσουν τι θα κάνουν, τι συμβαίνει, τους τοποθετούσαν εντομήτρια σπιράλια αντισύλληψη. Τα κορίτσια δεν το γνώριζαν καν. Έχει μπει στη δημόσια συζήτηση πάρα πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα, το οποίο πονάει ακόμα, και ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο της Δανίας νομοσχέδιο που προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση περίπου 47.000 δολαρίων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

μόμπι που κάποιοι τον είδαν φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα και άλλοι τον είδαν απλά από τα social media γιατί έκανε παγκόσμια περιοδία και ήταν υπέροχος. Ξέρω γιατί τον μόμπι δεν του συμπαθούν κάποιοι. Είχε γράψει μια αυτοβιογραφία, αυτή είχε σχολιαστεί, κάποιες συνεντεύξεις του. Εγώ τον πάω τρομερά.

0: θέλετε να καλησπέρισουμε τον κύριο Παναγιώτη Δενδρίνο, είναι θαλάσσιος βιολόγος και πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης MOM, είναι εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό, σπάνιο και μας προκαλεί τεράστιο ενθουσιασμό όταν δούμε σε παραλία φώκια να λιάζεται. Συνέβη και αυτό το καλοκαίρι, το είδαμε να αποτυπώνεται και στα social media. Τώρα βέβαια πάμε σε αποκαλό καιρό, δεν πειράζει. Ίσως κάποιοι συναντήσουν λοιπόν φώκια. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα ακόμα σημαντικότερα που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, βεβαίως, πολύ καλά τα λέτε. Καταρχήν, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ένα σπάνιο και πανέμορφο ζώο. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι ένα άγριο ζώο. Οπότε καλό είναι να, και για το ζώο αλλά και για εμάς να μην το πλησιάσουμε, να μην προσπαθούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί φυσικά αν φοβηθεί το ζώο μπορεί να γυρίσει και να μας δαγκώσει. Γι' αυτό το λόγο δεν αφήνουμε να πάνε κοντά και μικρά παιδιά, όπως και κατοικίδια ζώα. Συν το ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθούν αρρώστιες από το κατοικίδιο στο άγριο ζώο και το αντίθετο. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι φώκες δεν είναι σαν τα δελφίνια. Κάποιο μέρος της ζωής τους το περνάνε έξω από το νερό. Βγαίνουν δηλαδή σε βράχια, σε σπηλιές και τώρα τελευταία σε παραλίες για να ξεκουραστούν και να λιαστούν. Άρα το ζώο για να είναι έξω θέλει να είναι έξω. Οπότε δεν προσπαθούμε να το βρέξουμε, γιατί το ζώο έχει βγει έξω για να στεγνώσει και να ξεκουραστεί. Ούτε προσπαθούμε να το διώξουμε να πάει προς τη θάλασσα νομίζοντας ότι έχει πρόβλημα όταν είναι στη στεριά. Και φυσικά δεν προσπαθούμε να το ταΐσουμε. Γιατί ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να ταΐζουμε γενικώς τα αγρία ζώα, αλλά και τις φώκες ειδικά που είναι πολύ εξειδικευμένη η τροφή τους και είναι κυνηγοί και τη βρίσκουν στην ελεύθερη θάλασσα.
0: Αυτό τώρα που περιγράψατε, το να προσπαθεί να σώσει κάποιος άσχετος τη φώκια, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή ότι η φώκια, ας πούμε, κάπως έχει αποπροσανατολιστεί και τώρα ξέρω εγώ κάποιος θα τη.
1: Ναι. Ακριβώς. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή το ζώο είναι στη στεριά, αυτό είναι λάθος, ότι δεν είναι σωστό και το ζώο έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, οι φώκες βγαίνουν στη στεριά για να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να αλλιαστούν, πολλές φορές να αλλάξουν το τρίχωμά τους. Άρα το ζώο για να βγει θέλει να είναι. Ναι. Τώρα φυσικά δούμε ένα ζώο το οποίο είναι τραυματισμένο, έχει πληγές, τρέχουν αίματα.
0: Καλά, ειδοποιούμε.
1: Ειδοποιούμε τους ειδικούς, ειδοποιούμε τη MOM που έχουμε το δίκτυο με τους κτηνιάτρους και τους εθελοντές μας και εμείς όταν μπορούμε. Βρισκόμαστε στο σημείο και του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες.
0: Από την εμπειρία σας που τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε, γενικά οι συναντήσεις φώκιας με ανθρώπους πώς έχουν πάει εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή είχαμε παρατράγουδα.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχουν πάει και πολύ καλά και πολλές φορές όχι καλά. Εννοώ ότι, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολλές φορές οι άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και λένε και στους άλλους οι οποίοι είναι παρευρισκόμενους και τους δίνουν τις σωστές οδηγίες. Άλλες φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν παράξενα. Έχουμε δει ακόμα και σκηνές ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να το κλωτσίσει το ζώο για να πάει πίσω στη θάλασσα, που προφανώς είναι λάθος και είναι τελείως λάθος. Ναι. Έχουμε δει επίσης ανθρώπους οι οποίοι να σώζουν φώκες. Έχουμε δει και ψαράδες αλλά και ψαραντοφεκάδες που είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις που τα ζώα ήταν μπλεγμένα σε δίχτυα και παλεύανε να ξεμπλέξουν και ευτυχώς μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια για να πάρουν αέρα. Και πήγαν οι άνθρωποι και τα ξεμπλέξανε, κόψαν τα δίχτυα κλπ. Που είναι πολύ σωστά παραδείγματα. Αλλά πάντα θέλει προσοχή γιατί είναι ζώα τα οποία και μπορούν να δαγκώσουν. Και πολλές φορές και στη θάλασσα έχει πάει λάθος. Κάποιοι προσπαθούν να τα πλησιάσουν, να παίξουν μαζί τους όταν είναι στη θάλασσα και το ζώο μπορεί να δαγκώσει.
0: Γενικά
1: οι φώκες πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι επιθετικές, δεν πρέπει να τις φοβόμαστε στο νερό. Κρατάνε τις αποστάσεις τους, αλλά και εμείς πρέπει να κρατάμε τις δικές μας.
0: Τις δικές μας και να σεβόμαστε το χώρο τους. Ναι.
1: Να τις φωτογραφίζουμε από μακριά, να τις βιντεοσκοπούμε κλπ. Έχουμε δει και λίγο ανόητες συμπεριφορές που άλλος πάει να κάτσει δίπλα και να βγει μια selfie και αυτό προφανώς είναι. Λάθος.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δενδρίνο. Να είστε καλά, βέβαια.
1: Ότι επειδή το είδος έχει ανακάμψει, έχει ανακάμπτει και γενικότερα δεν το κυνηγάνε όπως παλιότερα, είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να συναντήσουμε ένα ζώο. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις συμβουλές και να τις ακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το μέτρο του δυνάτου.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια σας.

το ότι είμαστε μια ανάσα μακριά από το να μάθουμε επιτέλους ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond μετά τον Daniel Craig. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, πάντως είναι κάτι που ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι τα δοκιμαστικά βρίσκονται σε εξέλιξη, φουντώνουν οι φήμες ότι τελική λίστα έχει περιοριστεί σε κάποιους υποψηφίους και λένε ότι τα πολύ γνωστά ονόματα όπως είναι ο Jack Lauden, όπως είναι ο Jacob Elordi, ο Callum Turner κτλ. Έχουν απορριφθεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι είναι γνωστά ονόματα. Γι' αυτό αρχίζει να ακούγεται κάποιος που... Το όνομα του δεν σας λέει κάτι. Είναι ο Jack Barton. Είναι ένας νεαρός ηθοποιός, 31, και έχει συμμετάσχει σε διάφορες σειρές. Έχει παίξει στο πολύ βραβευμένο Poor Things του Λάνθιμου. Αλλά γενικά δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει ακόμα γίνει όνομα. Και αυτό το θεωρούν πάρα πολύ καλό οι παραγωγοί, γιατί θέλουν ένα καινούριο James Bond, ένα φρέσκο πρόσωπο.

να σας θυμίσω ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το οποίο το διαχειρίζεται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, δεν τελειώνει τώρα που ολοκληρώνεται έτσι καλοκαιρινή περίοδος, που πήγε πάρα πολύ καλά με μουσικές και θεατρικές παραγωγές. Αντιθέτως, από τέλη Αυγούστου ως αρχές Οκτωβρίου, χαμός, αρχαίο δράμα, σύγχρονο θέατρο, συναυλίες, διεθνείς παραγωγές, να το τσεκάρετε που και που, γιατί έχει πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραίες προτάσεις.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να σας πω για τον Οικόνομη που έγραψε ένα άρθρο πολύ καυστικό για τον Χάρη και τη Μέγαν, λέγοντας ότι όπως και οι τηλεοπτικές εκπομπές, αυτό το θέαμα, ενώντας το Χάρη και τη Μέγαν, έχει μια τάση προς το μελόδραμα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή του ζευγαριού εγωιστική, ανόητη και παιδαριώδης. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σιγά την πρώτη ώρα. Πάμε σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, μουσικά. Και ωραία, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα με τα θέματα μας, συνεντεύξεις μας. Έτσι, Ed News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν και θα παραμείνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Οπότε δεν πάτε πουθενά, κάνετε υπομονή και επιστρέφουμε.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα

0: Μία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνον κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Άλεξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανοήτως. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η τρέλα πάντως δεν πάει στα βουνά, εδώ έρχεται, εδώ και στο Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα. Ένας δηλιβεράς αποφάσισε ότι θα αφήνει τις παραγγελίες στην πόρτα γυμνός και έτσι τον κατέγραψε μια κάμερα, άφησε την παραγγελία ευγενέστατος και απομακρύνθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και αυτοί στο σπίτι βλέπαν από την κάμερα όλη αυτή τη σκηνή και αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς κατανάλωσε μετά το φαγητό ο πελάτης, αν μίλησε με την εταιρεία και αν προχώρησε η εταιρεία σε επιστροφή των χρημάτων. Αυτά δεν το ξέρω.

Ίσως διαβάσατε ή ακούσατε από χθες ότι άγνωστοι δράστες διέπραξαν κλοπή στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Βιγένα στην Ισπανία. Κατάφεραν και πήραν έναν θησαυρό από την εποχή του Χαλκού με πάρα πολλά πολύτιμα αντικείμενα, αλλά άφησαν πίσω το πιο πολύτιμο από όλα. Προφανώς το θεώρησαν αντικείμενο μικρής χρηματικής αξίας, ένα σπάνιο βραχιόλι κατασκευασμένο από μετεωρητικό σίδηρο. Όλος ο θησαυρός περιλαμβάνει 59 χρυσά αντικείμενα, τα πήραν. Σκεφτείτε ότι χρονολογούνται από το 2200 έως το 750 π.Χ.

Ντιόν αποθεώθηκε στο Παρίσι. Είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή. Θυμάστε, τρία χρόνια πριν είχε ακυρώσει την παγκόσμια περιοδία της. Αντιμετωπίζει μια πολύ σπάνια, ένα σπάνιο σύνδρομο. Λέγεται το σύνδρομο του δίσκαπτου ανθρώπου. Είναι μια, τι να σας πω τώρα, νευρολογική διαταραχή. Της προκαλεί πάρα πολύ επώδυνες μυϊκές δισκαμψίες. Οπότε τώρα επιστρέφει

0: Πριν από κάποιες μέρες διαβάζαμε μια λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες όπου αξίζει κανείς να πάει, να εργαστεί, να ζήσει. Μέσα σε αυτές ήταν η Ισπανία. Και ήμασταν πολύ τυχερές και τυχεροί, διότι βρήκαμε, εντοπίσαμε μια νεαρή κάτοικο της Ισπανίας, την Ηλέκτρα Βασιλά, η οποία είναι από την Ελλάδα φυσικά, μένει στη Σεβίλη, είναι 23 ετών και υπέβη. Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς προσωποποιούμε ένα θέμα γενικό, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αφήνουν τη χώρα τους, πάνε κάπου αλλού για κάπως καλύτερα. Εσύ τώρα έχεις και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, υπέας.
1: Ακριβώς,
0: πώς ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα, πες μου? Πες μου λίγο το ταξίδι σου έτσι και θα πάμε και στη Σεβίλη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα πρώτα υπασία στη Γαλλία όπου έμενα όταν ήμουν μικρή. Μετά μετακόμισαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν περίπου 5 χρονών και ξεκίνησα υπασία πρώτα στον αθλητικό επικόμυλο Βάρης. Συνέχισα αθλητικά όσο ήμουν έφηβη. Και μετά ξεκίνησα να δουλεύω στο Ιππικό Κέντρο Ελλάδος, όπου ήταν η πρώτη μου δουλειά ουσιαστικά. Δούλευα στη σχολή τους, έκανα μαθήματα στα παιδάκια, ύπευα τα άλογα από τους ιδιοκτήτες και από τον προπονητή μου, τα τρέχα στους αγώνες. Και μετά από αυτό μετακόμισα 3 χρόνια στην Ολλανδία, όπου δούλεψα εκεί σε μεγάλους στάβλους και τώρα κατέληξα στη Σεβίλη.
0: Ωραία. Στη Σεβίλη λοιπόν, τι ακριβώς κάνεις? Πού είσαι, λοιπόν, πού εργάζεσαι?
1: Λοιπόν, στη Σεβίλη εργάζομαι στη Στρατηγός EQ, λέγεται η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εμπορικός στάβλος, όπως λέμε εμείς στη δουλειά. Mm-hmm. Ασχολούμαστε ουσιαστικά με αγοροπολισίες αλόγων υψηλού επίπεδου στο άθλημα της Υπουργής Εμποδίων. Προσφέρουμε προγράμματα προπονήσεων για αθλητές, άμα διαθέτουν δικό τους άλογο, ή αλλιώς μπορούν να νοικιάσουν και ένα δικό μας για κάποιο χρονικό διάστημα. Εμένα η θέση μου στον Όμιλο, είμαι εκτός συνεργάτης, είμαι και υπέας για τα άλογα.
0: Τι, έτσι, εξήγησέ μας ποιες είναι οι βασικές διαφορές που βλέπεις στην Ισπανία, έτσι συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Ισπανία, εργασιακά και όχι μόνο.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας ξεκινήσω εργασιακά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά που βλέπω είναι ότι, εντάξει, εννοείται παρέχουν καλύτερους μισθούς από την Ελλάδα, δεν συζητιέται. Και οι συνθήκες εργασίας για εμένα είναι αυτό που με τραβήξανε πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ο κόσμος είναι, εννοείται, πολύ φιλόξενος, και οι εργοδότες μου και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο στάβλο που είναι μαζί μας είναι ευχάριστοι. Τους αρέσει να περνάμε χρόνο όλοι μαζί.
0: Άρα είναι ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον και ο καλύτερος μισθός φυσικά βοηθάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δικό μου άθλημα είναι ότι στην Ελλάδα χωρίς κάποιον χορηγό θα μου ήταν πολύ σχεδόν αδύνατο να φτάσω στο επίπεδο που είμαι αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ κρίμα που το λέω, αλλά το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πιο πολύ πως είμαστε πιο μικρός κύκλος, έχουμε λιγότερο κόσμο, είναι λίγο πιο δύσκολα να αναπτυχθεί.
0: Να εξελιχθεί κανείς, πόσο μάλλον σε αυτό το ιδιαίτερο άθλημα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σεβίλη έχεις βρει και περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης, δηλαδή υπάρχει τέλος πάντων χώρος.
1: Ναι, υπάρχει χώρος εξέλιξης, υπάρχουν διεθνείς αγώνες και μπορεί να σας ακουστεί λίγο παράλογο αυτό που θα πω, αλλά φεύγοντας από την Ελλάδα νιώθω ότι μου δίνονται μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπροσωπήσω πιο περήφανα την πατρίδα μου.
0: Το καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα, η ζωή εκτός εργασίας?
1: Η ζωή... Κοιτάξτε, εμένα μου θυμίζει λίγο την Ελλάδα.
0: Η Ισπανία θυμίζει πολύ την Ελλάδα.
1: Αυτό. Θυμίζει πολύ τους ρυθμούς της Ελλάδας. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά από την Ολλανδία που έμενα.
0: Εκεί είναι διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι ο κόσμος ίδιο φιλόξενος με τους Έλληνες και Νομίζω πως επίσης τους αρέσει πολύ να έχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό διευκολύνει κιόλας και την ψυχική μου ηρεμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις, μπορείς να βγεις με τους φίλους, να πιεις ένα καφέ, να φας. Είναι πολύ το lifestyle πολύ κοντά σε εμάς.
1: Αυτό. Και τώρα που είχε και πάρα πολύ ζέστη τις προάλλες, φεύγουμε το μεσημέρι, πάμε να φάμε, ξαναγυρνάμε το απόγευμα. Είναι λίγο πιο χαλαρά. Μπορείς να βγεις, όπως είπατε κι εσείς, με τους φίλους σου, λίγο να πιεις ένα ποτό, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Έχει ωραία ζωή, θεωρώ.
0: Η Ηλέκτρα, πιστεύεις ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, στην ελληνική βάση αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια θετική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν νομίζω να γυρίσω, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να εξελιχθώ λίγο παραπάνω στη δουλειά μου και επαγγελματικά και αθλητικά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα με καλύτερους...
0: Εγώ σου εύχομαι να κάνεις ό,τι επιθυμείς και να έχεις πάρα πολλές εμπειρίες στο ενδιάμεσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την γνωριμία μας. Να είσαι καλά, σου εύχομαι πολύ. Πραγματικά τα καλύτερα.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Σας περιμένω στην Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Μία
0: τόσο χαριτωμένη 23χρονη κοπέλα, η Ηλέκτρα Βασιλά, η οποία είναι μία από αυτούς που έφυγαν για πολλούς λόγους να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους, μα είναι και η ΠΕΑΣ, είναι πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, και βρίσκονται στη λίστα, δηλαδή επέλεξαν χώρες που είναι στη λίστα με τις πιο έτσι, τους καλύτερους προορισμούς για εργασία και εξέλιξη. Και είπαμε να συνομιλήσουμε μαζί της, δεν ξέρω αν σας φάνηκε ότι είχε ενδιαφέρον.

μια συνέντευξη. Ο Τζέικ Ράινερ, ξέρετε ποιος είναι τώρα αυτός? Είναι ο γιος του Ρομπ και της Μισελ Ράινερ. Ο Ρομπ Ράινερ είναι ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Τον ξέρετε αν τον δείτε. Ο οποίος έχει κάνει το Stand By Me, έχει κάνει υπογραφή πάρα πολύ γνωστές ταινίες. Ο οποίος βρήκε τραγικό τέλος όταν τον δολοφόνησε τον προηγούμενο Δεκέμβρη, αυτόν και τη σύζυγό του, ο γιος τους. Ο γιος τους, ο Νικ Ράινερ, ο οποίος είχε πολύ σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα. Είναι μια ιστορία που σόκαρε το Hollywood και όχι μόνο. Και για πρώτη φορά μιλάει ο γιος που έμεινε πίσω μαζί με την αδελφή του. Περιγράφει πώς ήταν όταν έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα από την αδελφή του που εντόπισε τους γονείς νεκρούς μέσα στο σπίτι. Μετά από ένα πάρτι χριστουγεννιάτικο στο οποίο είχαν πάει γονείς με το γιο που τους δολοφόνησε. Λέει, έχασα μέσα σε λίγα λεπτά τη μισή οικογένειά μου και έχω μείνει εγώ με την αδελφή μου μόνο. Περιγράφει το χρόνο που έχει περάσει ως εφιάλτη. Τέλος πάντων, μια ανθρώπινη εξομολόγηση.

ο Μπάρον Τραμπ σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα έτσι κι αλλιώς ζούσε απομονωμένα και υπήρχε ασφάλεια και τρομερή προστασία γύρω του, αλλά ειδικά μετά τις ανοιχτές απειλές από το Ιράν και τα 10 εκατομμύρια που δίνουν την επικήρυξη ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του 20χρονου, καταλαβαίνετε ότι ζει απόλυτα απομονωμένος, δεν βλέπει φίλους, δεν βλέπει κανέναν, έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, χάνοντας και μέρος των σπουδών του τις τελευταίες μέρες, γιατί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να τον κρατήσουν προστατευμένο. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρό μας πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή τη βδομάδα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Επιστρέφουμε εδώ στο Earth News Radio μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Ιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στην Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

Είχαμε και εμείς που ήρθε η Μαντόνα στην Πάτμο, στην Κέρκυρα, στα Μετέωρα. Αλλά και η Μαντόνα έχει χαρεί που επισκέπτηκε την Ελλάδα. Ξαναμανά δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές της και την παραμονή της στη χώρα μας. Το προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Έχοντας ήδη μοιραστεί υλικό, βγάζει διάφορες φωτογραφίες. Ειδικά πνευματικού, δηλαδή από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Έτσι μιλάει με ένα μοναχό ποζάρι δίπλα σε ένα άγαλμα. Φαίνεται να το έζησε και να τη άφησε πολύ, πολύ ωραία γεύση.

Είναι το ότι μας ξημερώνει, η ώρα είναι 9:36, 28 Αυγούστου. Πω τελειώνει Αυγούστος, να σας δω ψυχολογικά την Τρίτη που θα είναι 1η Σεπτεμβρίου και θα λέμε καλό μήνα, καλό μήνα. Earth News Radio λοιπόν 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερό.

παρακολουθώντας λίγο τους Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο, εννοείται από το διαδίκτυο, δεν μπορώ να σας πω ότι νιώθω αναποφισμένη σε σχέση με τα ρομπότ και το μελλοντικό τους ρόλο στη ζωή μας. Θυμάστε που σχολιάζαμε πριν λίγες μέρες ότι ένα τέτοιο ρομπότ, ανθρωποειδές, κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Ένα δευτερόλεπτο στα 100 μέτρα στίβου. Αυτό σε τρομάζει. Απ' την άλλη, τα βλέπεις με το που τελειώνουν να τρέχουν μόνα τους σαν μπαρτσακλά, να πέφτουν, να παρουσιάζουν διάφορες βλάβες, να πιάνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι να τους, με τους... δεν ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό όλη αυτή η εικόνα. Να βλέπεις τα πετάνε σπιθύρες, να παίρνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι με τους πυροσβεστήρες, να μην εξαπλωθούν οι φλόγες.

0: Πάμε να πούμε ένα καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Να του πούμε και χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια ο γιος του σήμερα. Σήμερα μέρα της Πανσελίνου. Να τον χαίρεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε για την Πανσέλινο σήμερα.
1: Ναι.
0: Κορυφώθηκε ήδη.
1: Ναι, έχει συμβεί το φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι Παρασκευή το πρωί στις 7 και 19. Αλλά ποιος να το δει το φαινόμενο αυτό 7 και 19. Αυτό
0: σωστό.
1: Είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Σελήνη να ανατέλει, ξέρω εγώ, 8-9 η ώρα και νομίζουμε ότι είναι πάντα Πανσέλινος την ίδια ώρα. Δεν είναι. Mm-hmm. Η Πανσέλινος είναι μια συγκεκριμένη στιγμή. Φυσικά το φεγγάρι συνεχίζει να είναι ολόγιο μου ακόμα και τώρα, έτσι όπως το βλέπω από το παράθυρό μου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα είναι σε αυτή τη φάση, δηλαδή στο 100% φωτισμένο, μέχρι αύριο το πρωί περίπου.
0: Επομένως,
1: ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει, είναι μια υπέροχη νύχτα.
0: Είναι μια υπέροχη νύχτα και υπάρχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι που μπορεί να πάει κανείς και τα λοιπά.
1: Κυρίως, γιατί εμείς αστρονομικά, κυρία Λιγερού, οφείλουμε να είμαστε κλειστά, διότι η Πανσέλινος αστρονομικά είναι πολύ λάθος να την παρατηρεί ο κόσμος και έτσι κρατήσαμε τα κέντρα επισκεπτών, δηλαδή τα κέντρα επικοινωνίας για να έρθει ο κόσμος, κλειστά λόγω ότι αστρονομικά είναι πολύ λάθος.
0: Για εξηγήστε μας αυτό, γιατί εμείς ξέρετε μένουμε στο ρομαντικό κομμάτι ας πούμε και ξεχυνόμαστε.
1: Το ρομαντικό κομμάτι ναι, δεν είναι επιστημονικό κομμάτι.
0: Ναι, σωστά,
1: να,
0: για
1: να
0: πείτε μας.
1: Να σας το πω πολύ απλά. Έτσι όπως βλέπουμε την Πανσέλινο με γυμνό μάτι, το μάτι μας το θεωρεί κάτι φυσιολογικό. Σκεφτείτε να το δείτε 100 και 200 φορές πιο δυνατό μέσα από ένα τηλεσκόπιο.
0: Mm.
1: Τι θα μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες, ούτε τη μορφολογία της, ούτε τους κρατήρες. Και αυτό είναι λάθος. Είναι επιστημονική, είναι επιστημονικός όρος. Δεν παρατηρούμε την Πανσελίνο. Για να μπορούμε να παρατηρούμε τη Σελήνη, ας πούμε στα κέντρα επισκεπτών που έχουν τηλεσκόπια ή με κάποιο τηλεσκόπιο που έχει ο κόσμος, πρέπει να είναι σκοτάδι. Πρέπει να έχουμε δηλαδή να είναι στη μισή φάση, στη μισή Σελήνη ή να είναι στο πρώτο τέταρτο ή ξέρω εγώ στο τρίτο τέταρτο. Πρέπει για να μπορέσουμε να δούμε την τριδιάστατη δομή της και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι κρατήρες έχουν βάθος,
0: mm-hmm.
1: χρειαζόμαστε σκιά, χρειαζόμαστε σκοτάδι.
0: Mm.
1: Και αυτό δεν το παρέχει η Πανσέλινος. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω τώρα, αυτή είναι η τελευταία Πανσέλινος του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
0: Κλείνουμε τη σεζόν. Τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Η επόμενη Πανσέλινος είναι 26 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε να περιμένουμε ότι από τις επόμενες εβδομάδες που η Σελήνη θα είναι, βέβαια δεν θα είναι ας πούμε 9 και 10 η ώρα για να τη δει ο κόσμος, γιατί κάνει και μια ιδιαίτερη κίνηση. Νομίζω ότι από τις 15 Σεπτέμβρη και μετά, εμείς στην Πεντέλη θα είμαστε ανοιχτά. Η Σελήνη θα είναι σε πολύ καλή φάση, δηλαδή στο πρώτο τέταρτο, μισοφωτισμένη, και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται να τη βλέπει. Επίσης, τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη ξεκινάει η παρατήρηση του πλανήτη Κρόνου. Και πολύ σημαντικός ο Κρόνος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτός ο όμορφος με τα δαχτυλίδια.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι στο δικό μας ουρανό μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Φεβρουάριο όπου θα ανατείλει ο Δίας. Άρα είμαστε όλη τη χρονιά με τους τρεις αυτούς πλανήτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάνετε φανταστικά πράγματα στο αστεροσκοπείο. Και πάρα πολλά προγράμματα για παιδιά. Εγώ είχα την τύχη να έρθω πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων αρχές καλοκαιριού με το γιο μου και τρελάθηκε. Τα λέτε ωραία είναι. Ορίστε.
1: Σε ποιο πρόγραμμα ήρθατε?
0: Εγώ τώρα να σας πω ότι επειδή έμεινα απ' έξω, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν δύο ενήλικοι, πήγε ένας, δεν γνωρίζω μελετωμένες, ξέρω ότι αυτός ξετρελάθηκε.
1: Ναι, να πω, ήταν πρωί.
0: Ήταν βράδυ.
1: Α, κάνουμε βραδινά και πρωινά γι' αυτό.
0: Ήταν βράδυ. Υπάρχει δυσκολία στο να βρει κανείς θέση, γιατί σας ξέρουν πολύ και γίνεται χαμός.
1: Είναι περιορισμένες.
0: Είναι περιορισμένες.
1: Πάνω από 100 δεν μπορούμε να.
0: Το ξέρω.
1: Και
0: εμείς είχαμε έρθει και καταφέραμε και μπήκε το παιδί. Αλλά πραγματικά αξίζει κανείς να μπαίνει και στον ιστότοπό σας να τα παρακολουθεί. Είναι πολύ ωραία τα προγράμματα σας.
1: Το πιο καλό εκτός του Facebook, που δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να έχουν Facebook, είναι η κανονική μας ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου.
0: Mm-hmm.
1: Όπου μπορεί ο κόσμος να δει το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, του Θυσίου ή της Πεντέλης που είμαστε εμείς. και θα δει εκεί αυτό που σας είπα, ότι μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανοίγουμε κανονικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι, είναι ότι τη σελήνη την παρατηρούμε μια εβδομάδα κάθε μήνα, να ξέρετε, να ξέρετε εσείς και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε είναι στην καλή φάση. Η Πεντέλη είναι ένας τόπος δύσκολος διότι είναι βουνό. Και δεν μιλάω τώρα που είναι Αύγουστος, ξέρω εγώ, καλοκαίρι κτλ. Όταν έρθει ο χειμώνας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες. Άρα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ούτε αυτή την μοναδική εβδομάδα κάθε μήνα. Και ανοίγουμε ένα διήμερο. Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτό που είπατε, ότι δεν βρήκατε θέση κτλ.
0: Δεν υπάρχει, πειράζει, είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.

Για πείστε τη ιστορία αυτή με το φίδι που δάγκωσε 14χρονο παιδί και μωρό 18 μηνών στο μαραθώνα. Ευτυχώς τα παιδιά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, φυσικά παραμένουν υπό παρακολούθηση, αλλά απίστευτο περιστατικό.

υπάρχει ένα βίντεο που το ονομάζουν Fast and the Furious, γιατί είναι μια κινηματογραφική κλοπή που πραγματικά θυμίζει διάφορες σκηνές από την ταινία Fast and the Furious. Στην Αίγυπτο έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από ένα φορτηγό εν κινήση σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τι να σας πω, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όμως αργότερα έγινε αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των υπευθύνων και εκεί υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και άφησε 3 νεκρούς και 3 συλλήψεις. Το πιο εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν κατάλαβε τίποτα.

έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας υπενθυμίσουμε μη τυχόν και δεν απολαύσετε από όπου και αν βρίσκεστε την πανσέλινη, την αβουσιάτικη πανσέλινο, την τελευταία του καλοκαιριού, αξίζει. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Πάντα ακούτε Air News Radio 105,8. Τώρα, εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας. Θα είμαστε μαζί, λοιπόν, από τη Δευτέρα και κάθε μέρα 9 με 10. Οπότε ανυπομονώ για το καινούριο μας ραντεβού. Να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, να κάνετε όλα αυτά που επιθυμείτε, όλα αυτά που περιμένετε μέσα στην εβδομάδα. Και αν ανήκετε σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν, μην στεναχωριέστε καθόλου. Και η ρουτίνα και η καθημερινότητα και το σπιτάκι μας έχει τη χαρά του. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή, όπως είπε, της Ελλάδας από την κυβέρνηση της

0: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν την 24χρονη και με την χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Head News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Είναι στην ρύθμιση του ήχου μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να σας πω ότι στη μέρα σήμερα δεσπόζει το λόγιο μου φεγγάρι και όπως είναι λογικό, όλα αυτές τις ώρες από όταν έπεσε το σκοτάδι κινούνται γύρω από αυτό και μιλάμε ότι είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές πάντοτε και απόψε λοιπόν η αυγουστιάτικη Πανσέλινος, η Πανσέλινος του μήνα που είναι γνωστή και ως φεγγάρι του οξύριγχου, συμπέφτει με μερική έκλειψη σελήνης δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο συνδυασμό. Η σελήνη θα περάσει στην πρώτη φάση της καθώς θα βρεθεί απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με την γη. Την ίδια σήμερα, την ίδια μέρα σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά του πλανήτη μας προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες. Παράλληλα σήμερα είναι ανοιχτά μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και προσφέροντας έτσι την είσοδο στα μνημεία της χώρας μας τα οποία γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακά κάτω από το φως του φεγγαριού. Να πούμε ότι στην Αύπακτο το ενετικό λιμάνι αποτελεί το σκηνικό για μια ιδιαίτερη συναυλία που αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδεται μέσα από την R3 και μέσα από το earthnews.gr. Τη διεύθυνση της ορχήστρας, μιλάμε για μια ιδιαίτερη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Στη διεύθυνση είναι ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η ψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Λίγο πριν από την έναρξή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε στους κατοίκους και φορείς της περιοχής το έργο της αναστήλωσης του ενετικού λιμανιού, οι εργασίες για το οποίο διήρκησαν χρόνια. Το ιστορικό λιμάνι με φόντο την αυγουστιάτικη Πανσέλινο λοιπόν και τις μελωδίες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό, συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ναυπάκτου με την εξίσου ξεχωριστή μουσική και μπορούμε νομίζω να συνδεθούμε με την Ναύπακτο για να πάρουμε μια μικρή γεύση, αξίζει τον κόπο.

0: ήμασταν συνδεδεμένοι με την ΑΦΠΑΚΤΟΣ αυτή την τόσο όμορφη βραδιά στο ξεχωριστό αυτό σκηνικό, το Ενετικό Λιμάνι. Είναι το σκηνικό αυτής της μοναδικής συναυλίας από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ, με την διεύθυνση της ορχήστρας να έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η υψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Όπως είπαμε, είναι βραδιά Πανσελίνου η απόψινή και όπως είναι λογικό, κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία που υποδέχονται αυτό το βράδυ το κοινό με ελεύθερη είσοδο. 166 τέτοια σημεία λειτουργούν απόψε προκειμένου να υποδεχθούν το κοινό και όλοι μαζί να απολαύσουν την βραδιά της Πανσελίνου του Αυγούστου σε 61 από αυτούς τους τόπους. Μάλιστα, πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα και ειδικές εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς εισιτήριο, προσφέροντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και στα μνημεία υπό το φως της Πανσελίνου. Υπάρχουν όμως και σειρά μουσικές, χορευτικές, θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείτε αν δεν το έχετε κάνει, αν το κάνετε τώρα. Υπάρχουν πολλές λοιπόν επιλογές για αυτήν τη βραδιά και υπό το φως της Πανσελίνου. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στην επικαιρότητα της ημέρας που μας αφήνει και βλέποντας βέβαια το τι μας φέρνει και η επόμενη ημέρα. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Έχουμε το ζήτημα των τιμών στα καύσιμα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι τα επίπεδα στα οποία κινούνται. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές κατά τα τελευταία 24 ώρα. Δεν τις έχουμε δει βέβαια αυτές τις μειώσεις ακόμη στην Αγγλία. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης και τον Σεπτέμβριο, την ίδια ώρα, από Δευτέρα, θυμίζω, ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέσα στο πλαίσιο της λεγόμενης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Αυξάνεται κιόλας διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που αναμένεται να πωλούνται φθηνότερα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%, αφορούν πάνω από 1.600 είδη ευρείας καθημερινής κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά, που αυτήν την περίοδο είναι τουλάχιστον επίκαιρα. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη και θα επανέλθουμε να το εξειδικεύσουμε κιόλας λίγο.
1: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ, θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό ανά προϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
0: Η έρευνα αγοράς είναι τουλάχιστον απαραίτητη στις μέρες μας, αν θέλουμε να έχουμε κέρδος στο καλάθι με τα ψώνια. Τώρα, μιλήσαμε για το θέμα των καυσίμων, αλλά και για τα προϊόντα στα οποία θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα μειωμένες τιμές, τουλάχιστον 1.600. Θα τα δούμε ένα-ένα. Αρχικά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα καύσιμα και, όπως είπαμε, την αναμενόμενη παράταση που θα έχουμε στην επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
0: Για το τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το καλάθι των μειώσεων, θα ακούσουμε τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας εξηγήσει αναλυτικά τις κατηγορίες και, όπως θα ακούσουμε, τα περισσότερα από τα είδη τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην μακρά αυτή λίστα θα είναι επώνυμα.
3: Τα περισσότερα είναι επώνυμα και τα νούμερα που θα δείξουμε μπορεί να είναι και μεγαλύτερα την Δευτέρα, οπότε θα γίνουν και οι οριστικές ανακοινώσεις, καθώς υπάρχει η διάθεση να προστίθονται συνεχώς και καινούρια. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο καλάθι, τα επώνυμα προϊόντα, στα οποία προς το παρόν υπάρχουν 900 κωδικοί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέσο ποσοστό μείωσης κινείται στην περιοχή του 7%. Αυτό το 7% το κρατάμε γιατί εκεί περίπου αναμένεται ότι συνολικά θα κινηθεί και το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης για τους συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.600. Στα προϊόντα τώρα ιδιωτικής ετικέτας επίσης θα δούμε ένα αντίστοιχο ποσοστό μείωσης, αλλά ένα μικρότερο αριθμό κωδικών, ούτως ή άλλως χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στο συγκεκριμένο καλάθι φαίνονται να μπαίνουν 250. Επιλέξαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά στα κρέατα. Ναι. Ακούσατε και στο ρεπορτάζ διηγωγός Κατσέλη ότι έντονες πληθωριστικές πιέσεις ασκούνται και για τον μήνα Ιούλιο από τις βασικές κατηγορίες των κρεάτων. Άρα κρίνεται ως σημαντικό το γεγονός ότι μπαίνουν σε αυτό το καλάθι 60 κωδικοί με το μέσο ποσοστό μείωσης να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,2%. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα κλείνουμε με τα σχολικά είδη, mm-hmm. Λόγω έντονης εποχικότητας. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ έχουν μπει και άλλες αλυσίδες οι οποίες θα τα διαθέτουν με το συγκεκριμένο μέσο ποσοστό, το οποίο αναμένεται στο 10%. Μέσο ποσοστό, Βούλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, mm-hmm. και αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες, σημαίνει εύρος. Άρα λοιπόν θα δούμε μειώσεις οι οποίες θα ξεκινάνε από το 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και στο 20% ενδεχομένως και παραπάνω.

Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι και ήμασταν στα νέα από το οικονομικό ρεπορτάζ, από την οικονομική επικαιρότητα. Μιλήσαμε για τα καύσιμα και τις μειώσεις σε τουλάχιστον 1.600 προϊόντα που θα έχουμε ευρείας κατανάλωσης από την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα όμως ολοκληρώνεται και ο μήνας και θέλω λίγο να έρθουμε και να δούμε τις υποχρεώσεις, τις φορολογικές υποχρεώσεις, την φορολογική ατζέντα μέχρι και την 31η Αυγούστου, δηλαδή την Δευτέρα, για τα φυσικά πρόσωπα. Βασική προθεσμία αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της έκτης δόσης του ένφια. Επίσης, πρέπει να εξοφληθούν και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων οφειλών προς τον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν και οι επιχειρήσεις. Καλούνται ανάλογα με την περίπτωσή τους να καταβάλουν ΦΠΑ Ιουλίου, ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατούμενους φόρους. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και η καταχώρηση των αδειών των εργαζομένων στην Εργάνη 2. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έως τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μίσθωσης, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά ή στεγαστικά αναπτυξιακά προγράμματα. Στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη σχετική παράταση να αφορά μόνο ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Ενώ 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση ήδη εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Η παράταση αφορά δάνεια που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως 2 Ιουνίου και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα, για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κάθε συνδικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει μόνος του ανάληψη, κατάθεση, μεταφορά χρημάτων, χωρίς να απαιτείται η συνένεση των υπολείπων. Ωστόσο, άλλο είναι το δικαίωμα συναλλαγής απέναντι στη τράπεζα και άλλο η πραγματική κυριότητα των χρημάτων ανάμεσα στους συνδικαιούχους. Εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα. Κατά κανόνα τα ποσά θεωρείται ότι ανήκουν στους δικαιούχους κατά ίσα μερίδια, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική συμφωνία ή διαφορετική προέλευση των χρημάτων. Αν ένας εκ των συνδικαιούχων αναλάβει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που του αναλογεί, οι υπόλοιποι έχουν τη δυνατότητα να στραφούν δικαστικά εναντίον του. Τώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν περιορίζεται στο ποια ονόματα αναγράφονται στο λογαριασμό, εξετάζει ποιος κατέθεσε πραγματικά τα χρήματα και από ποια πηγή προήλθαν. Άρα, χρειάζεται προσοχή όταν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή εισοδήματα που να είναι δηλωμένα, χρησιμοποιεί χρήματα του λογαριασμού για να αυξήσει την προσωπική του περιουσία, να καλύψει σημαντικές δαπάνες ή να κάνει κάποια μεγάλη αγορά. Ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό, για παράδειγμα για την αγορά κινήτου ή αυτοκινήτου, μπορεί να χρειαστεί φορολογική αιτιολόγηση. Αν διαπιστωθεί ότι τα χρήματα προέρχονται ουσιαστικά από άλλον συνδικαιούχο, ενδέχεται να εξεταστεί αν πρόκειται για γονική παροχή ή για κάποια χρηματική δωρεά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν. Η ώρα όμως πλησιάζει 10:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα, σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από την Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο York σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο, λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι για την εθνική μας, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στην Ρίγα, πλέον βρίσκεται ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας πλέον απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, αφού η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Ρίχνοντας μια ματιά στις διεθνείς ειδήσεις των τελευταίων λεπτών, τρεις Παλαιστίνοι ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό σε αεροπορική επιδρομή στη βόρεια δυτική όχθη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Η δυτική όχθη με περιορισμένη αυτονομία, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με κλιμακούμενη βία από Ισραηλινούς επίκους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη παραμένουν σχετικά σπάνιες, ιδιαίτερα από τις αρχές του 2025. Ισραηλινοί στρατιώτες απομάκρυναν σήμερα σωρό από υποκατασκευή κατοικία στα περίχωρα της Τζενίν στη βόρεια δυτική όχθη. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν, και το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο τριών ανδρών ηλικίας περίπου 20 ετών. Τώρα να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε και αυτό το... Είχαμε επιστροφή πίσω στα δικά μας εντός των συνόρων. Μια είδηση που επίσης έγινε γνωστή λίγο νωρίτερα είναι η εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, και μάλιστα συνελήφθη και ψυχολόγος που φέρεται να είχε τον ρόλο του χονδρεμπόρου. Εδώ μέσα από το Earth News στις 9 είχαμε και αποκαλυπτικούς διαλόγους αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν, έτσι, γιατί είχαν στο στόχαστρο των αρχών και παρακολουθούνταν κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν. Το κύκλωμα λοιπόν αυτό φέρεται να έχει αναπτύξει οργανωμένη δράση στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Χαϊδαρίου και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και ο νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, τον οποίο οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίζουν ως βασικό προμηθευτή του. Στην υπόθεση εμπλέκεται, κατά τα στοιχεία της έρευνας, και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να έχει προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Η δράση του 41 ετών άντρα φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον αρχές του Ιουλίου, συνεχίστηκε μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφονται τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαίνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης, καθώς και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να δούμε τώρα το ρόλο του γιατρού. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο νευροψυχολόγος που διατηρεί το γραφείο, όπως είπαμε, στον Πειραιά, και λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής του 41 ετών άντρα. Ο διακινητής φέρεται να τον αποκαλούσε στις μεταξύ του συνομιλίες με τον κωδικό γιατρέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, προμηθεύονταν από τον γιατρό σημαντικές ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών. Η σχέση των δύο ανδρών φέρεται ότι ήταν συστηματική, και αναζητούσε ο ένας τα ναρκωτικά και τα λάμβανε από τον άλλον, και από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα προκύπτει το μέγεθος των χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειρίζονταν ο 41 ετών άντρας για την προμήθεια των ναρκωτικών. Σε μια από τις συνομιλίες ανέφερε ότι αγόρασε κάναβι έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, με την πληρωμή σε μετρητά. Σε άλλη περίπτωση φαίνεται να αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Η δραστηριότητα δεν περιορίζονταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες, φαίνεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Είχε αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο, όπως φαίνεται, στο οποίο κατά πληροφορίες περιλαμβάνονταν και γνωστή τραγουδίστρια. Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει συνομιλίες και στοιχεία που καταγράφουν τις επαφές τους με διάφορα πρόσωπα, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούσαν τα ναρκωτικά. Όπως είπαμε, πάνω από 90 τέτοιες πράξεις διακίνησης είχαν κάνει από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που φέρεται να προσπαθεί να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης έναν άλλο άντρα και του έλεγε μάλιστα ότι θα δουλεύεις 5 με 6 ώρες την ημέρα, αναλαμβάνοντας τα ραντεβού με τους πελάτες, και ότι θα αμείβονταν με ποσό που θα κυμαίνονταν από 50 έως 100 ευρώ ημερησίως, με το δικό του μηχανάκι κλπ. Αν έχεις δίπλωμα, δηλαδή έμπαιναν κανονικά σε διαδικασία πρόσληψης. Ο συγκεκριμένος άντρας, να λοιπόν πως κάποια τέτοια κυκλώματα λειτουργούν, τρεις συλλήψεις, και για το Κογλυφία από ό,τι διαβάζω φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία στη συγκεκριμένη αυτή σπήρα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σε μία εβδομάδα δηλαδή, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό μέχρι το 2030. Είδατε, είναι μια ευκαιρία να κάνουμε δίκαιο απολογισμό, είπε, για το τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και οικονομική πρόοδο. Υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα το αναγνωρίσουν, είπε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία, υπογράμμισε ότι η προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας είναι η δημιουργία πλούτου και η ύπαρξη ισχυρών οικονομικών βάσεων. Στόχος της κυβέρνησης, η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Να υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το μήνυμα τώρα να δούμε συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά, ξέφρασε την πεποίθηση ότι η περιοχή μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές και παραγωγικές προοπτικές. Όπως είπε, το 19 εξασφαλίσαμε πόρους ώστε να γίνουμε να γίνει οργανωμένα και να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Για την απολιγνητοποίηση μιλούμε, που ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 και έθεσε ως βασική επιδίωξη την παραμονή των κατοίκων εκεί στον τόπο τους και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Για την υγεία τέλος να πούμε, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον τομέα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο της Ανάκαμψης. Για τη Δυτική Μακεδονία σημείωσε ότι το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, και ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στη ΔΕΗ, με τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή και συμμετέχει στην αναπτυξιακή της προοπτική. Καταλήγοντας, ανέφερε για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μετάβασης ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι σε κάθε περίπτωση θετικό. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
1: Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές από αυτές οι οποίες χάθηκαν.
2: Από τη Δυτική Μακεδονία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, προειδέασε για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας, όπως είπε, τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας εναντί των υπόλοιπων κομμάτων.
1: Θα είναι η τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εθνικές εκλογές της Άνοιξης του 2027. Και εκεί θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
2: Ανέδειξε τη συνέπεια της κυβέρνησης σε επίπεδο δεσμεύσεων, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
2: Εστίασε την κριτική του στην έλλειψη σχεδίου διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα, τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει πρόγραμμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο.
2: Η διάθεση τόνισε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα λάθη της. Όμως παραμένει πιστή στα όσα έχει εξαγγείλει, αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
2: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έκανε οδηπορικό σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Επισκέφθηκε τρεις επιχειρήσεις μεταποίησης που προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, το νέο σύγχρονο νοσοκομείο της Κοζάνης, την επένδυση της Wonder Plant, ενώ ξεναγήθηκε σε υποκατασκευή μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η απολιγνητοποίηση έχει απτά ωφέλη για τη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ξεκινήσαμε με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και, όπως είπαμε, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία είναι ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον θέλει. Σε πάρα πολλά από αυτά, σε 61 περιπτώσεις, έχουμε και μουσικές, χορευτικές και άλλου τύπου εκδηλώσεις. Κάποιοι, όπως βλέπω και στα μηνύματά σας, μπορείτε να απολαμβάνετε την Πανσέλινο ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητό σας, ταξιδεύοντας στο οδικό μας δίκτυο. Την αγάπη μας λοιπόν και καλή συνέχεια, καλό δρόμο να ευχηθούμε. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην οποία, όπως είναι λογικό, εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης κυριαρχούν τα ζητήματα της οικονομίας και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβερνητική πλευρά να απαντά. Ένα από τα θέματα τα οποία επίσης κυριαρχούν στην πολιτική κόντρα είναι και το ζήτημα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτήρισε μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση, χαρακτήρισε ως μείζον πολιτικό θέμα την υπερψήφιση της κυρίας Ακρίτα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ όσον αφορά την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος και την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, και συνολικά αντέκρουσε την κριτική που δέχεται το οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία και την φορολόγηση. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
0: Να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Μαρινάκης και με αφορμή την υπερψήφιση του προσώπου της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Από το ΠΑΣΟΚ μίλησε στο Open και ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
2: Φυσικά, είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία της Βουλής. Uh-huh. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λοιπόν, σχολίασε τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και η κυρία Σδούκου, η οποία μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλεπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Κατηγόρησε δε το κόμμα πως με τη γνωστή καθεστωτική της συμπεριφορά η Νέα Δημοκρατία, λέει, αλαζονία, αρέσκεται να κάνει λάστιχο και να φέρνει στα μέτρα τις βασικές κοινοβουλευτικές αρχές. Για να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα κόμματα και την κριτική που ασκείται εν όψη της ΔΕΘ, το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι οριστικοποιείται. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο της τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας, ενώ ρωτήθηκε και για την συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για μια έκτακτη ενίσχυση.
2: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι σύνθετες. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
3: Λέτε, αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
2: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
3: Ναι.
2: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα, όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
4: Ναι.
2: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
0: Στη Βουλή τώρα πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο των 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε και χθες υπό τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία συμμετείχε και στην χθεσινή παρουσίαση, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ουσιαστικά ήρθε να απαντήσει ένα προς ένα αυτά τα οποία θέτει το ΠΑΣΟΚ ως θέση σε αυτά τα 11 σημεία, σε αυτό το πλαίσιο των 11 σημείων, και κατηγορώντας το ότι παρουσιάζει ως νέα κάποια μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακούμε την απάντηση της κυρίας Αποστολάκη.
5: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή.
3: Ναι.
5: Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Και όπως είπαμε, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μάχη της ΔΕΘ και της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική, βάζοντας στο επίκεντρο κυρίως τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και προδιαγράφοντας ένα ιδιαίτερα θερμό πολιτικό σκηνικό. Ακούσαμε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κόντρα με την κυβέρνηση. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφοντας θα δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε και την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μόναδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτήσει εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για τον λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης πράσινης μετάβασης έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφαση του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από τη χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του Λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νάτσιος από την Ίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 είναι οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

0: προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα περνούν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Heart News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, πάντα συντονισμένοι εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στις αντιδράσεις που έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης με βασικό ζήτημα την οικονομία, την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Ακούσαμε νωρίτερα την Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio. Ο Γενικός Γραμματέας, να πούμε, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, με μια ανάρτηση στο TikTok. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα το συνηθίζει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη χρήση των social media και της τεχνολογίας. Εξαπέλυσε πειρά ουσιαστικά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
2: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν.

0: Τέλος τα ψέματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, το σημείωσε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
2: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
1: Κριτική είχαμε και έκανε λόγο για παροχολογία από την Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας.
3: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
1: Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης τώρα προανήγγειλου Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παντελάκη.
4: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλεσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας ετοιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
1: Τώρα να έρθουμε λίγο στις τελευταίες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά σε ένα αέριο πεδίο, μη επανδρομένο αεροσκάφος, αφού παραβίασε το FIR Αθηνών. Στη συνέχεια βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στη στιγμή εκείνη μάλιστα ήταν σε εξέλιξη, είχε ξεκινήσει η διαδικασία απογείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους. 2 μαχητικά επιφυλακής F-16 της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας απογειώθηκαν άμεσα και αναχέτησαν το τουρκικό μη επανδρομένο, το οποίο πέταξε βόρεια και δυτικά της Σαμοθράκης παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Το τουρκικό ντρόουν, επιστρέφοντας με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, πέταξε στο σημείο που βρίσκεται ο τελικός αεροδιάδρομος απογειώσεων προσγειώσεων του αεροδρομίου Δημόκρητος. Στη στιγμή εκείνη εξελίσσονταν απογείωση επιβατικού, το οποίο κλήθηκε να κρατήσει χαμηλό ύψος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε άλλον αεροδιάδρομο μέχρι να προσπεραστεί το ντρόουν της Τουρκίας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας καταγράφει καθημερινά τις προκλητικές ενέργειες από τη γείτονα, η οποία μπορεί να έχει αφήσει στις βάσεις τα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά σχεδόν σε καθημερινή βάση πετά με μη επανδρομένα πλέον. Την ίδια στιγμή η Αθήνα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα 2 θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Στη Βουλή μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, για τα ελληνοτουρκικά. Και η Αθήνα ήδη, όπως είπαμε, απέστειλε ρηματική διακοίνωση. Η Τουρκία είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο τα πάρκα αυτά, επεσήμανε ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης, απαντώντας προς τον κύριο Καζαμία, και προανήγγειλε και νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Τουρκίας, μιλώντας στην Βουλή. Να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
3: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
0: Την ερχόμενη Δευτέρα εκκινεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
1: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σιδέρη στην ουρά της δήλωσης του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νέα κρούσματα σε 13 δήμους. Η εξάπλωσή του συνεχίζεται, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν ακόμη 13 νέοι δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ανεβάζοντας το σύνολό τους στους 61. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός 13χρονου παιδιού, το οποίο νόσησε σοβαρά και παρουσίασε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, χρειάστηκε νοσηλεία, πλέον έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του. Αυτή είναι η θετική εξέλιξη μέσα από αυτό που συμβαίνει. Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι η χειρότερη εξέλιξη που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ιός. Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα μεταξύ άλλων στις θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν και τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Νέα κρούσματα καταγράφηκαν στους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσα, Στυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου και Χαλκιδαίων, ενώ η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό νέων περιστατικών, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να έχει συνολικά 17. Εντείνουν τις παρεμβάσεις τους οι αρμόδιες υπηρεσίες, πραγματοποιούν ψεκασμούς σε περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών. Στην Ανατολική Αττική έγινε μεγάλης κλίμακας ψεκασμός σε πάνω από 10.000 στρέμματα, με τη χρήση μάλιστα ειδικών οχημάτων με τουρμπίνες εκνέφωσης. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της περίοδου και η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για τα κρούσματα μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
5: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
1: Γι' αυτό και οι ειδικοί μας ενημερώνουν ότι σίγουρα τα κρούσματα είναι πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Εκατονταπλάσιος και βάλε αριθμός, με δεδομένο ότι οι 8 στους 10 δεν εμφανίζουν οποιοδήποτε κρούσμα. Τώρα, για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού μίλησε εδώ στο σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8. Στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσικλικούγια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον.
7: Mm-hmm,
6: το κλίμα, mm-hmm. το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων.
7: Mm-hmm.
6: Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
1: Για τους ψεκασμούς που όπως είπαμε συνεχίζονται εντατικά σε όλες τις περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί κρούσματα, σε όλους τους δήμους οι οποίοι όπως είπαμε έχουν γίνει πλέον πολλοί, έχουν φτάσει στους 61. Για τους ψεκασμούς αυτούς λοιπόν μίλησε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Γιώργος Κωνστάντος.
8: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα νεότερα για τον αυριανό καιρό, γιατί θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες αναφορικά με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Θυελώδεις βοριάδες αύριο στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Earth News, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωση πυρκαγιάς παραμένει ακραίος για κάποιες περιοχές της χώρας μας, όπως και σήμερα. Έτσι και αύριο για την Κρήτη, την Κάρπαθο και την Ρόδο είναι κατηγορία κινδύνου συναγερμού, κατηγορία συναγερμού, βρίσκονται στο κόκκινο, έτσι όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε. Η κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, κόκκινο στο χάρτη λοιπόν για την Κρήτη και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την Ρόδο και την Κάρπαθο. Παράλληλα βέβαια να πούμε ότι στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται ακόμη αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, όπως θα βλέπουμε στον χάρτη λοιπόν. Έχουμε για αύριο Σάββατο 29 του μήνα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 είναι το πορτοκαλί του χάρτη για την περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αφορά την Εύβοια κυρίως από τη μέση και κάτω, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, επίσης στο πορτοκαλί, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, στο πορτοκαλί, και από την Πελοπόννησο η περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται επίσης σε κατηγορία κινδύνου 4. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτές τις περιοχές κυρίως, αλλά και συνολικά αυτή την περίοδο, νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα και την βλέπουμε πως μια πυρκαγιά μπορεί να ξεφύγει αν την ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες και να γίνει, το ζήσαμε και αυτό, φωνική. Οπότε απαιτείται η προσοχή όλων μας απέναντι στις καιρικές αυτές συνθήκες για τις επόμενες τουλάχιστον 2 ημέρες. Τώρα, το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα βόρεια, τοπικές μπόρες κυρίως στην Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρει με ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Και εκεί βέβαια έγκυται και η επικινδυνότητα. Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες να είναι σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί ότι σε κάθε περίπτωση που έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς επιλαμβάνεται το αρμόδιο τμήμα που έχει να κάνει με την διερεύνηση υποθέσεων εμπρισμού και ξετυλίγει το κουβάρι προκειμένου να οδηγηθεί στην αιτία έναρξης κάθε φωτιάς η οποία απασχολεί τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, όπως και πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τις 10 φωτιές που μπαίνουν, οι 8 είναι από ανθρώπινη αμέλεια. Είναι γιατί κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο στην άκρη του δρόμου, είναι γιατί κάποιος επιχείρησε να ανάψει φωτιά για να ψήσει και τελικώς του ξέφυγε, είτε προσπάθησε να κόψει κάποια άχρηστα, να κάψει κάποια άχρηστα κλαδιά, είτε έκανε χρήση κάποιου μηχανήματος το οποίο προκαλεί σπινθυρισμό. Το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτό και είναι τόσο εύκολο να συμβεί, όπως μας προειδοποιούν οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα και ακόμη και αν δεν δημιουργεί σπινθυρισμό, μπορεί από την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται εξαιτίας και της ζέστης που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που το ακουμπάς μετά δίπλα, ακόμη και εκτός μπρίζας, εκτός λειτουργίας, από την πολύ υψηλή θερμοκρασία να πάρουν φωτιά κάποια ξερά χόρτα και να ξεκινήσει το κακό. Είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Και είχαμε λοιπόν και νέες συλλήψεις στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στην Εύβοια και στην Χίο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμπρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι 2 συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, που είχαμε χθες το μεσημέρι μία πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
0: Να ακούσουμε και την πρόγνωση του αυριανού καιρού από το μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, και επιστρέφουμε.
2: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειάδες 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στους 34 με 36 και στα δυτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάμε λοιπόν αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 για τα επόμενα 25 λεπτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε στη συντροφιά σας. Να δούμε λίγο να περάσουμε εκτός συνορών. Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ στα Ιμαλάια. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, οι διασώστες μέσα στις λάσπες, μέσα στα μπάζα, τα συντρίμια, προκειμένου να βρουν επιζώντες υπό τον φόβο και μιας νέας καταστροφής, αφού μια τεράστια λίμνη δημιουργήθηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα και άρχισε να υπερχυλίζει. Ο αριθμός των θυμάτων εντωμεταξύ αυξάνεται διαρκώς και είναι τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 584. 579 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ και οι 5 στο Θιβέτ. Αναφορικά με τους αγνοωμένους, ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά πολύ και στις δύο χώρες αναζητούνται συνολικά 2.482 άνθρωποι. Είναι μια αύξηση άνω των 1.000 ανθρώπων σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Ειδικότερα στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι είναι 1.924 και στο Θιβέτ 558. Ο Καναδάς, να πούμε ότι ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Η κατάρρευση του Παγετώνα στην κορυφή του βουνού προκάλεσε την κατολίσθηση και παρέσυρε στο πέρασμά της πάγους, βράχια και χώμα, φράζοντας την κήτη του ποταμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνέχεια. Τώρα βέβαια μέσα από αυτές τις, από αυτή την τραγωδία έχουμε και θαύματα. Ο 8χρονος Ζόγιαλ, ο οποίος πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο για να γλιτώσει από τις πλημμύρες, βρέθηκε σήμερα στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία έχει αρχίσει να φοβάται ότι οι δύο γιοι της είχαν σκοτωθεί στο σχολείο τους. Χθες ο 8χρονος απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από, από μια κατεστραμμένη εκεί περιοχή. Είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι, έφερε εκδορές στο πρόσωπό του, ενώ την ίδια ώρα η 28χρονη μητέρα του πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο, αναζητώντας τα δύο αγνοούμενα παιδιά της από τοποθεσία σε τοποθεσία, και ήταν μαζί της και δημοσιογράφοι οι οποίοι ακολουθούσαν το δράμα της μέσα σε αυτήν την αναζήτηση για την οικογένειά της. Και στην τέταρτη τοποθεσία που πήγε βρήκε τελικώς τα ονόματα των παιδιών της στη λίστα. Όχι, με συγχωρείτε, ούτε εκεί τα βρήκε την λίστα, το δήλωσε στο Reuters και είχε αρχίσει να πιστεύει ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον στην ζωή. Σύμφωνα λοιπόν, η 28χρονη, σύμφωνα με το Reuters, βρήκε το τηλέφωνο της δημοσιογράφου του πρακτορείου, η οποία είχε συναντήσει τον μικρό σε ένα νοσοκομείο. Είχε μεταβεί μαζί με συνεργείο του Reuters εκεί, πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί και είχε τα χαρακτηριστικά έτσι όπως τα περιέγραφε η μητέρα, και ο 8χρονος συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξαναβρει τους δικούς του ανθρώπους, και τελικώς να πως τα έφερε η ζωή. Και μέσω του συνεργείου του Reuters και της δημοσιογράφου που έτσι αφουγκράστηκε αυτήν την οικογενειακή ιστορία και βοήθησε στο να έρθουν κοντά τα μέλη της οικογένειας, μέσω και της δημοσιογράφου λοιπόν, είχε έσει ο τέλος, το αποτέλεσμα για την μητέρα, το αποτέλεσμα για την μητέρα των δύο παιδιών, τα οποία και βρήκε. Τώρα είναι δύσκολες οι ώρες που ζουν εκεί, και όπως καταλαβαίνουμε όσο περνούν και οι μέρες είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν και οι ελπίδες για την ανέβρεση ζωντανών, για την ανέβρεση επιζώντων ακριβώς κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα χαλάσματα. να δούμε λιγάκι. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα όμορφη με πανσέλινο, έτσι, και αυτό είναι κάτι που δεν είναι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε, σηκώνοντας το βλέμμα προς τον ουρανό, όπου και αν είμαστε. Να παραμείνουμε όμως λίγο στο εξωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών με τον Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών, αλλά και οι Καναδοί πέρασαν από ό,τι φαίνεται στην αντεπίθεση. Έδειξε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, μάλιστα, ο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται στα πλάνα όπου υπάρχουν, να υπογράφει το προεδρικό διάταγμα, και δείχνει και το στιγμιότυπο με έναν χάρτη να διαγράφει το όνομα της λίμνης Οντάριο και να γράφει χειρόγραφα λίμνη της Αμερικής. Η αλλαγή θα ισχύει στα επίσημα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μία λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός, είπε όλο νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Καναδάς τώρα απάντησε. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι απέρριψε το διάταγμα, δηλώνοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα διατηρήσει το ιστορικό της όνομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετονομασία της λεωφόρου Τραμπ, που βρίσκεται στην καναδική πρωτεύουσα. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται ως επικρατέστερες επιλογές είναι η λεωφόρος Ομπάμα και η λεωφόρος Τάκο, ονομασία που προκύπτει από το ακρονίμιο για την ηρωνική φράση «Ο Τραμπ πάντοτε δηλιάζει». Όπως καταλαβαίνουμε, είναι γεγονότα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστα, και παρόλα αυτά μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους συμπεριφορές συνολικά. Να πάμε να δούμε τώρα και μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και είναι θετική, οπότε έχουμε έναν λόγο παραπάνω να σας την μεταφέρουμε. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο γνωστός ο FDA, ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Η έγκριση βασίστηκε σε μελέτη 500 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προηγούμενες θεραπείες που ελάμβαναν. Οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν αυτό το νέο φάρμακο παρουσίασαν λοιπόν διάμεση επιβίωση 13,2 μηνών έναντι 6,7 που ήταν για όσους υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες, ενώ καταγράφηκαν και λιγότερες σοβαρές παρενέργειες για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες. Μίλησε εδώ στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνη. Είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στέλνοντας το δικό του αισιόδοξο μήνυμα σε χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο.
1: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια.
1: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
2: Μάλιστα.
1: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι και να δούμε σε αυτή την υπόθεση του θανάτου της 18χρονης στα νερά του καταράκτη Δερματά στα ριζώματα της Ιμαθίας. Έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Παραμένει μέχρι στιγμής ωστόσο αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς συνέβη και η νεαρή κοπέλα μόλις 18 χρονών δεν κατάφερε τελικώς, αφού έπεσε στα νερά, να βγει ποτέ στην επιφάνεια. Το Earth News μάλιστα βρέθηκε εκεί στο σημείο της τραγωδίας, κατέγραψε αυτό το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί εκεί στον καταράκτη και το σημείο όπου τελικώς βρέθηκε η κοπέλα μέσα στο νερό. Η Κατερίνα, αυτό ήταν το όνομά της, επισκέφθηκε τον καταράκτη μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δύο νέοι κολυμπούσαν, έβγαζαν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή η 18χρονη φαίνεται πως έδωσε το κινητό της στο φίλο της για να την φωτογραφίσει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος άρχισε να φωνάζει το όνομά της, προσπαθώντας να την κάνει να βγει στην επιφάνεια. Όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, προσπάθησε να την ανασύρει χωρίς να τα καταφέρει. Κάλεσε το 112, ενημέρωσε τις αρχές, προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στον πυθμένα της λίμνης του καταράκτη, που υπολογίζεται στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο, και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της κοινότητας των ριζωμάτων, ο κύριος Μελιόπουλος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, βρίσκονταν εκεί και, όπως είπαμε, έβγαζαν φωτογραφίες. Το βάθος είναι κάτι παραπάνω από 4 μέτρα. Αυτό από τις μάρτυρες που βρέθηκε στην περιοχή λίγο μετά από το περιστατικό περιέγραψε ως αντίκριση, εκτιμώντας πως ενδεχομένως η 18χρονη να έχασε την ισορροπία της λόγω του ανώμαλου εδάφους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι την εντόπισαν χωρίς όμως τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οφείλεται σε πνιγμό χωρίς να προκύψουν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια παραμένουν υπό διευκρίνηση. Τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν και επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας. Στις αρχές αναμένεται να καταθέσει και ο 17χρονος φίλος της, ο οποίος ήταν μαζί της την στιγμή του περιστατικού και προσπάθησε να την σώσει. Η άτυχη κοπέλα, να πούμε κλείνοντας, ότι ζούσε με τους γονείς της στην Αθήνα, επισκέπτονταν όμως τον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα, όπου σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι τη γνώριζαν, αγαπούσε εκεί πολύ και αγαπούσε να περνά χρόνο στην φύση. Η τραγωδία μάλιστα σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, το πρωί του Σαββάτου. Συγγενείς και φίλοι αύριο θα πουν το τελευταίο αντίο στην 18χρονη στη σφικιά της Ιμαθίας. Να έρθουμε εδώ πάλι στην Αθήνα και να δούμε τους τίτλους τέλους για το θέατρο μπάτμιντον, καθώς ταχύτατα πλέον εξελίσσονται οι εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάτμιντον, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν, νομίζω όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει από εκεί, για εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες. Υπέστη λοιπόν μια μεγάλη φωτιά πριν από λίγους, τον περασμένο μήνα, όταν ομάδα Ρωμά είχε μπει μέσα προκειμένου να πάρει κάποια αντικείμενα, κάποια υλικά, και φαίνεται ότι έβαλαν φωτιά σε καλώδια για να πάρουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους. Οι κάμερες τους κατέγραψαν και συνελήφθησαν κιόλας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Μετά τη φωτιά λοιπόν αυτή, φαίνεται ότι ήρθε και το τέλος. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή, αλλά παρέμεινε για περισσότερες από 2 δεκαετίες εκεί και χρησιμοποιούνταν, όπως είπαμε, για σκοπούς τέτοιους, πολιτιστικούς ως επιτοπλίστων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Φάκα, όπου μιλά και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, για τις εργασίες.
1: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
2: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
1: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
3: Ξεκίνησε η κατεδάφιση και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στη Μουδή.
1: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Τώρα να δούμε πάλι, να περάσουμε και πάλι μία τα σύνορα για να δούμε την άλλη μία ληστεία που είχαμε περίεργη σε μουσείο της Βιέννης αυτή την φορά και δύο άτομα μέρα μεσημέρι, εν ώρα λειτουργίας του μουσείου, κατάφεραν να κλέψουν ένα ιστορικό διαμαντένιο κολιέ μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να αποχωρήσουν. Μιλάμε για νέα ληστεία κοσμήματος. Μουσείο της Βιέννης έχει σημάνει συναγερμό στις αυστριακές αρχές, όπως είναι λογικό, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ένα πολύτιμο λοιπόν διαμαντένιο κολιέ αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκε από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών χθες, Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άντρες, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους βέβαια, μπήκαν στο μουσείο σαν επισκέπτες, κύριοι, 2 η ώρα το μεσημέρι, έσπασαν τη γυάλινη προθήκη όπου εκτίθεται το κόσμημα, άρπαξαν το κολιέ και διέφυγαν. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία και του διαμαντένιου κολιέ, το οποίο έχει κατασκευαστεί από γαλλικό οίκο, αλλά και των δύο υπόπτων, όπως είπαμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν ήταν καλυμμένα, ζητώντας και από το κοινό, από τους πολίτες, πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα για να εντοπίσουν και τους υπόπτους, αλλά και το κολιέ. Η κλοπή σημειώθηκε στο πλαίσιο έκθεσης με περίπου 500 αντικείμενα αν και το μουσείο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το κόσμημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ιστορικό κοιμήλιο με τεράστια αξία. Αποτελείται από 673 διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 200 καρατίων και ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Ναζλή της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το συγκεκριμένο θέμα. Το κόσμημα είχε πουληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2015 για 4,3 εκατομμύρια δολάρια, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχουν και τα μεγέθη. Και αλλάζοντας θέμα, επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, τελέστηκε σε κλίμα βαθιά συγκίνησης η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Έτσι, και ήταν όλοι εκεί, συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές, για να τον αποχαιρετήσουν. Είπαν το τελευταίο αντίο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έδινε τη δική του πολύ δύσκολη μάχη, θυμίζω, τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη και βρίσκονταν σε μακρά νοσηλεία όλο αυτό το διάστημα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι φίλοι και συνάδελφοί του, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Διονυσίου, Χάρης Βαρθακούρης, ήταν εκεί Γιώργος Θεοφάνος, Φίβος, Διονύσης Χινάς, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Νάντια Γιανακοπούλου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Σάντρα Βουτσά, και όχι μόνο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελίνα Κολύβα.
4: Η τελευταία νότα στο πεντάγραμμο της ζωής του Δημήτρη Κόκοτα γράφτηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες είπαν το τελευταίο αντίο και του χάρισαν το τελευταίο χειροκρότημα.
5: Ένα φοβερό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γνήσιος καλλιτέχνης Έλληνας.
6: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές.
7: Έφυγε ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Ελλάδας.
4: Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνης του Σταμάτη Κόκοτα, έδινε από τον Μάρτιο του 2024 τη δική του δύσκολη μάχη, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Έκτοτε, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.
8: Ήταν ένα από τα σπουδαία παιδιά του χώρου μας. Τον αγαπούσαν όλοι οι συνάδελφοι, κατά γενική ομολογία.
9: Αγαπήθηκε τόσο πολύ από το ελληνικό κοινό. Μόνο και μόνο γιατί ήταν αυθεντικός.
10: Ο Δημήτρης ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος.
4: Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μία διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Δημιούργησε τη δική του πορεία με συνεργασίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.
11: Θέλω με σένα έχω να ζω, με σένα να πέθω.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχεδίο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει την Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για τον λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης, πράσινης μετάβασης, έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτυπώμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφασή του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από την χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων

0: χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil, κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν εν ώψη του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο της G20. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, τερματίστε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε ο Klingbeil στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Επέριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν σε χίλιες την ημέρα τις επιθέσεις με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που πραγματοποιούνται σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Τι φεγγάρι πια είναι αυτό. Τι φεγγάρι καταπληκτικό. Πω, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, παιδιά. Αλήθεια. Το φεγγάρι του Οξυρίχου. Τώρα, σαν όνομα, δεν λέω Οξυρίχου, αλλά πάρα πολύ ωραία. Η εικόνα μας ενδιαφέρει. Κόσμος έξω στην Ανάσταση, εδώ στην Αγία Παρασκευή, στην Εκκλησία. Τόσο κόσμο δεν είχε. Κάτι γίνεται, λέω, δεν μπορεί, αλλά είχε πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο δρόμενο. Και ο κόσμος πήγε εκεί να παρακολουθήσει. Χαμός. Αχ, πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά πράγματα. Τι να πω. Τώρα να σας πω για τον Οξύριγχο. Εντάξει. Ο Οξύριγχος είναι ένα ψάρι το οποίο εμφανίστηκε πριν από 136 εκατομμύρια χρόνια. Άκου τώρα. Γεγονός, λέει, που χάρισε στους Οξύριγχους το χαρακτηρισμό ζωντανά απολιθώματα. Βέβαια. 29 είδη παγκοσμίως. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα εμάς μας ενδιαφέρει το φεγγαράκι. Παιδιά, εντάξει. Δεν έχω λόγια. Μερικές φορές λες, βλέπεις το φεγγάρι, βλέπεις τη Βανσέλινο. Είχαμε και μερική έκλειψη σελήνης, βέβαια. Και λέει, πόσο μικροί είμαστε και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το τίποτα. Με το τίποτα. Βλέπεις το σύμπαν και λες, τι, ούτε κόκοσά μου, ούτε. Ούτε. Επίσης, για να το έτσι... Να το πούμε και τα λοιπά. Πρέπει να είσαι και λίγο ρομαντική ψυχή. Γιατί άλλος το βλέπει και λέει, εντάξει, ένα φεγγάρι είναι. Ναι, αλλά πήγαινε εκεί πέρα στα πάρα πολύ ωραία, τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Δεν είναι, εντάξει, ένα φεγγάρι. Πανσέλινος Αυγούστου. Καταπληκτικό. Βραδινές βόλτες και δωρεάν εκδηλώσεις είχε και επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους κάνατε, ελπίζω. Τι ωραία, τι ωραία. Καταπληκτικά. Βλέπω εδώ φωτογραφίες από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Στην Ναύπακτο ήταν καταπληκτικά. Στο Ναύπλιο επίσης καταπληκτικά. Είναι και Σάββατο. Δεν είχατε ξεκινήσει να πάτε μια εκδρομή? Σήμερα θα πάτε? Εντάξει. Όπου και να είστε, παιδιά, βγείτε να κοιτάξετε λίγο τον ουρανό. Αυτό είναι το διατάφτα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι, το σήμερα θα είναι μια κατάσταση υποφερτή. Και το βράδυ τώρα δεν είναι σαν τα προηγούμενα βράδια. Όχι. Να λέμε αλήθειες. Δηλαδή, μπορείς να ανασάνεις. Τα προηγούμενα δεν μπορούσες. Τώρα κάτι γίνεται. Οπότε αυτό θα. Εκεί θα εστιάσουμε στο καλό. Τι θα γίνει από αύριο, θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Καλά, το αύριο το βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να χωνόμαστε. Κάτσε να δούμε το σήμερα. Δεν βλέπουμε και το αύριο. Αχ, φεγγάρι κοιτάζω. Ουρανό κοιτάζω. Ωραία πράγματα βλέπω. Τι λέει? Και έρχεται τώρα μια είδηση και όλο αυτό το προσγειώνει. Γιατί? Πουρκουά. Μα πεις, γιατί το συνδέεις? Μα μπορώ να μην το συνδέσω. Δηλαδή, ας το καλό. Δημιουργία Εθνικής Διαστημικής Ακαδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Τραμπ. Βέβαια. Για την εκπαίδευση, λέει, των μελλοντικών νεοσύλλεκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων. Άκου τώρα. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τομέα του διαστήματος, κυρίως με την Κίνα, εκεί είναι το ζήτημα. Βέβαια. Και τι έκανε? Απένιμε, λέει, στο πλήρωμα του Artemis 2 το μετάλλιο τιμής του Κογκρέσου για το διάστημα. Είναι, λέει, πολύ σπουδαίο. Ωραία. Η ακαδημία αυτή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιείται από την NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία και επίσης από την United States Space Force, τον έκτο κλάδο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είχε δημιουργηθεί στην πρώτη θητεία Τραμπ αυτό, βέβαια. Τώρα που θα φτιαχτεί δεν ξέρουμε ακόμα, την τοποθεσία της Ακαδημίας δεν την ξέρουμε. Αλλά είπε, ένα έθνος δεν μπορεί να είναι, λέει, πρώτο στη γη αν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα.
Μα τώρα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι. Βέβαια. Η Αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινάει ένα δεύτερο αγώνα του διαστήματος με αντίπαλο το Πεκίνο, παραπέμποντας τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και τώρα οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030. 26 έχουμε, 27 πες, τελειώνει και ο Αύγουστος, και να εγκαταστήσουν εκεί βάση. Α, με το καλό. Τι να πω, κατάλαβες. Είναι το φεγγαράκι το ωραίο, το ρομάντικ, και μετά σου έρχεται, σου λέει εδώ, ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, ποιος θα φτιάξει πρώτος τη βάση να στείλει να μείνει κόσμο στη Σελήνη. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε κατά μέρος τα ρομαντικά. Πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Λοιπόν, Νεπάλ, κατάσταση απόγνωσης. Τι θα είναι. 100.000 είναι οι πληγέντες σχεδόν. Οι αγνοούμενοι χιλιάδες. Εκατοντάδες οι νεκροί. Ακόμα ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Και μέσα σε ποιο πλαίσιο, σε τι κλίμα, υπό το φόβο μιας νέας πλημμύρας. Έχουν διασωθεί τουλάχιστον 900 άνθρωποι. Είναι και ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροελεκτρικού έργου. Τώρα, το ζήτημα τι είναι. Ότι δρόμοι και γέφυρες, αν δεν έχουν καταστραφεί, είναι τέτοια η κατάσταση που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές περιοχές, μόνο με ελικόπτερα που τους πετάνε, αν δουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάπου που δεν μπορούν να προσεγγίσουν και ήδη πρώτης ανάγκης ρίχνουν από τα ελικόπτερα. Και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.480, μεταξύ των οποίων 800 ξένοι υπήκοοι. 579 παιδιά είναι οι νεκροί στο Νεπάλ, μαζί με τους 5 στο Θιβέτ, 586. Καταλαβαίνετε. Κουβεντιάζουμε και λέμε πώς συνέβη όλο αυτό, από την κατάρρευση τμήματος παγετώνα στην κορυφή του βουνού. Τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος φύγανε, παρέσαιναν και έφραξαν την κήτη του ποταμού. Φυσικό φράγμα και μία λίμνη, λέει, δημιούργησαν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Το φράγμα υποχώρησε, έφυγε το νερό και η λάσπη, και ο οποίος ακολούθησε τη φυσική ροή του ποταμού και εξαφάνισε ολόκληρες κοινότητες. Αυτό είναι. Και φοβούνται οι αρχές ότι το ίδιο φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί, διότι σε πιο χαμηλό σημείο έχει σχηματιστεί δεύτερη λίμνη, στην οποία αυτή τη λίμνη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Έγινε μια μικρή υπερχείληση, ενίσχυσε την ανησυχία για πιθανή κατάρρευση του νέου φυσικού φράγματος και πρόκληση νέου πλημμυρικού φαινομένου. Και για να αποτραπεί μια δεύτερη τραγωδία, οι αρχές ενισχύουν την επιτήρηση με δορυφορικές εικόνες, κάμερες και αισθητήρες σε όλο το μήκος της κήτης του ποταμού, και παρακολουθούν από τον αέρα την περιοχή. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση του Νεπάλ από τη διεθνή κοινότητα, αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο, να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής αυτής. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων διάσωσης στο Νεπάλ. Η Βρετανία είπε ότι θα στείλει ομάδα ταχείας ανάπτυξης για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σήμερα αναμένεται να φτάσει η ομάδα αυτή στο Καθμαντού και θα συνεργαστεί με τη Βρετανική Πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίσει την παροχή βοήθειας.
εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Το βλέπουμε. Τι, το συζητάμε τώρα. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης βρετανικής ανταπόκρισης στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων λιρών για τις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Τα κονδύλια θα διατεθούν για τη στήριξη των προσπαθειών του Νεπάλ, καθώς και για ένα συνδυασμό παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή λένε οι αρχές, τα στοιχεία, ότι τουλάχιστον 30 Βρετανοί πολίτες καταλέγονται μεταξύ των εκατοντάδων αγνοωμένων, για τους οποίους εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Μέσα σε όλα, παιδιά, ένα πιτσιρικάκι 8χρονο, το όνομά του είναι Ζόγιαλ Γκάλε. Το μωρό λοιπόν, το παιδάκι λοιπόν αυτό, πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Και χθες επέστρεψε στην αγκαλιά της μαμάς του. Την Πέμπτη απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Είχε σπάσει το ποδαράκι του, έφερε και δωρεώσει το πρόσωπό του και έψαχνε η μαμά του, 28 ετών η γυναίκα αυτή, από το ένα κατοφύγιο στο άλλο. Γιατί τα δύο παιδιά της ήταν αγνοούμενα. Και βρήκε τέλος πάντων το τηλέφωνο μιας δημοσιογράφου του Reuters, η οποία, η μαμά του παιδιού, η οποία είχε συναντήσει τον 8χρονο σε ένα μικρό νοσοκομείο. Είχε πάει η δημοσιογράφος μαζί με συνεργείο του Reuters στο νοσοκομείο για να κάνει το ρεπορτάζ και πληροφορήθηκε ότι ένα αγοράκι είχε μεταφερθεί εκεί και ψάχνει να βρουν την οικογένειά του. Και ο μικρούλης, πριν τον πάνε στο νοσοκομείο, είχε συμφωνήσει να βιντεοσκοπηθεί και με την ελπίδα ότι θα μπορούσε κάποιος να τον δει και να βρει ξανά τους δικούς του ανθρώπους. Άφησε η δημοσιογράφος, το όνομά της είναι Μπαζρατσάρια, ναι. Άφησε λοιπόν το τηλέφωνο, τον αριθμό τηλεφώνου της στο νοσοκομείο, μετά επικοινώνησε μαζί της η μητέρα του 8χρονου και όλα καλά. Νωρίτερα η μαμά αυτή, πολύ τυχερή, είχε εντοπίσει ζωντανό και το αδελφάκι του Ζόγιαλ, το μικρότερο. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Το παιδάκι αυτό, συνέχεια λέω μωρό, είναι 8χρονο. Το παλικαράκι λοιπόν αυτό αφηγήθηκε ότι όταν λέει το συνεργείο του Reuters συνάντησε το πιτσιρικά στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, το παιδάκι κρατούσε δύο χαρτονομίσματα σφιχτά στο χεράκι του, διότι του το έδωσαν αστυνομικοί για να το πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Και είπε ότι όλα σκοτίνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο που είχε πάει και μαζί με ένα φίλο του σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο και γλίτωσαν. Φοβήθηκε, στο ρώτησε δημοσιογράφος, κούνησε το κεφαλάκι του αρνητικά. Όχι, δεν φοβήθηκε. Γιατί είναι πάρα πολύ γενναίος και τα κατάφερε. Επίσης για το κάταγμα στο πόδι του ρωτήσαν τη μαμά του και η μαμά του είπε ότι από μικρός ήταν άτακτος, οπότε δεν είναι το πρώτο κάταγμα αυτό. Έτσι. Ο μπαμπάς τους, των παιδιών και ο σύζυγος της κυρίας αυτής βρίσκεται στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος αυτός εργάζεται στις οικοδομές και θα πάει τις επόμενες μέρες. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Καταπληκτικός. Υπέροχος, θαυμάσιος. Μακάρι να ήταν όλα έτσι. Να βρίσκαν τους ανθρώπους. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και πάρα πολλοί κόσμος τι θα κάνει τώρα.
Είναι θαμμένα όλα στη λάσπη, παιδιά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Να δούμε πώς θα ανακάμψουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Ας μην βιαζόμαστε. Αυτό τι είναι. Ναι. Αν θα πήγαινε να μείνω. Καλώς τον Γιάννη Κωνσταντίνη. Στη σελήνη, όχι. Ο τραχός δεν έχει πράσινο. Δεύτερον, δεν μπορώ να φύγω όποτε θέλω. Μπορώ. Όχι. Α, έχω ένα ζήτημα. Αν δεν μπορώ να επισκεφθώ οποιοδήποτε τόπο. Εντάξει, να μην έχει θερμοκρασίες 50 βαθμών, αλλά τέλος πάντων μπορώ. Όμως, με μία προϋπόθεση. Να μπορώ να κάθε δευτερόλεπτο που θα αποφασίσω να μπορώ να απομακρυνθώ. Στη σελήνη θα μπορείς. Θα πω μέχρι το 2030 μπορεί να έχει και δρομολόγια 20 λεπτά, δεν ξέρω. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα, όχι. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να ζούμε όμως το 2030 και βλέπουμε. Λοιπόν, έχω να ακούσω διάφορα. Για πάμε να τα ακούσω, παρακαλώ.

0: στην είδηση.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό που ακούτε, Earth News Radio 105,8. Ναι, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, έχει διάδοχο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κανονίσει τις διαδοχές με το που στέφεται κάποιος βασιλιάς, τέλος πάντων, ξέρουν και τι θα γίνει σε βάθος χρόνου. Δεν το συζητούμε. Είχε κάποτε, έδειχνε η ΕΡΤ3 ή η ΕΡΤ2, δεν θυμάμαι. Έδειχνε, η ΕΡΤ2 νομίζω. Έδειχνε μία μίνι σειρά με τις ιστορική σειρά με τη ζωή των γονιών του βασιλιά του συγχωρεμένου του Νορβηγίας, και όταν ήρθε η είδηση ότι είναι πολύ άρρωστος και τα λοιπά και μαζεύεται η οικογένεια στο νοσοκομείο και όλα τα σχετικά, θυμήθηκα αυτό. Μια ζωή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Α, επειδή θα έχει σήμερα ανέμους και επειδή η κατάσταση με τις φωτιές είναι όπως την γνωρίζουμε και την έχουμε δει και την έχουμε ζήσει όλες αυτές τις εβδομάδες, η Κρήτη σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code, που σημαίνει όλα τα πάρκ, όλοι οι δρυμοί, όλα τα... το φαράκι της Αμαριάς, ας πούμε, σήμερα θα είναι κλειστά, έτσι, κλειστά θα είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε 38 αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και συνελήφθηκε ένας 70χρονος, ο οποίος το μεσημέρι χθες, στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη, είχε ανάψει φωτιά για να καταστρέψει χάρτινα απορρίμματα σε οικόπεδο δικό του, βέβαια, σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Είχε βγει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είχε βγάλει το χάρτη, είχε πει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4 εχθές, εκείνος έπιασε να ανάψει φωτιά, να κάψει να τον ενοχλούσαν στο οικόπεδο. Έτσι, συνελήφθη και θα πάει στον εισαγγελέα. Τι να πω. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Επίσης και που τα λέμε και που δεν τα λέμε, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τι να κάνει και η πυροσβεστική, τι να κάνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Α, συγγνώμη, για να το πω ολοκληρωμένα, για τον 70χρονο, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. €3.000. Λοιπόν, τι έχουμε, διάφορα που έχουν έτσι το ενδιαφέρον τους, θα έλεγα. Δεν είναι όλα δυσάρεστα. Έχει και ευχάριστα. Μόλις τα βρω θα σας τα πω. Πολύ ευχάριστο. Να, δεν ξεκινήσαμε με ευχάριστο, με το πολύ ωραίο, το ρομαντικό, το Μαρσέλινο. Τι άλλο θέλουμε στη ζωή αυτή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα πολεμικά, να τα πω. Με τα μεταπολεμικά, να τα πω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους βασικούς. Περιφερειακούς έχουμε πάρα πολλούς. Εσείς να ακούτε και εγώ να λέω. Λοιπόν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό. Συγγνώμη, δεν το είπα, δεν το λέω εγώ για την έκφραση. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ορμούζ είναι ανοιχτό διάολε. Έτσι. Αυτή η φράση χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το πάνω χέρι και ότι το Ιράν δεν επιθυμεί νέα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης βγαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Σου λέει διέρχονται δεκάδες δεξαμενόπλια. Αλλά τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται, παιδιά, και εταιρείες παρακολούθησης εκφράζουν επιφυλάξεις, ναι, για τον πραγματικό όγκο της κίνησης που έχει αποκατασταθεί. Ο έλεγχος του Ορμούζ είναι το ισχυρότερο οικονομικό όπλο της Τεχεράνης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου. Διότι οι ιρανικές επιθέσεις και η ναρκοθέτηση έστειλαν την τιμή του Brent στα $126 το βαρέλι. Έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαντούν με εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, συνοδεύοντας πλοία και παρέχουν και παρήχαν αεροπορική προστασία, αναχέτησαν ανθρώπους κτλ. Συγγνώμη. Οι ειδικές δυνάμεις, λέει, απομάκρυναν πάνω από 200 αντικείμενα, μοιάζανε με ενάρκες. Με ενάρκες τα απομάκρυναν. Τέλος πάντων, και παρά την αμερικανική επιχείρηση, οι Ιρανοί σποραδικά κάνουν κάποιες επιθέσεις. Όμως, παράλληλα, επανεκκινούν διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι η ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν, λέει, να επιστρέψουμε εναντίον τους. Αυτό είναι, λέει, το παιχνίδι. Είχε βγει νωρίτερα και ο διοικητής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης και είπε ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδείς στα στενά είναι πλέον ελεύθερες από ιρανικές νάρκες. Σημαντικό ορόσημο, λέει, είναι αυτό. Και λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι 20 με 30 δεξαμενόπλια περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο διάβλο και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό είναι το μισό των προπολεμικών επιπέδων. Αλλά σου λέει, βέβαια έρχεται και το Reuters και αναφέρει στοιχεία που δείχνουν ότι μόλις 7 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά χθες, έναντι 17 προχθές. Και βεβαίως τα στοιχεία αυτά, λέει, ενδέχεται να αλλάξουν, διότι ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους. Και ειδικοί σε θέματα διακίνησης πετρελαίου και εταιρείες που παρακολουθούν την κίνηση των τάνκερ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές εκτιμήσεις για το πραγματικό όγκο του πετρελαίου που μεταφέρεται. Εν τη αυτή περίπτωση, πριν από τη σύγκρουση, το Brent ήταν $72, μετά τις επιθέσεις και την ανάπτυξη ναρκών έφτασε 126, τώρα είναι γύρω στα 80. Στα 80. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά τα πετρέλαια, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκαν την Τεχεράνη, διότι κάτι φαίνεται ότι κινείται. Τι να σας πω. Βέβαια, Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι δεν θέλω να συναντηθώ. Αυτοί θέλουν, λέει. Το γνωστό, στην πραγματικότητα παρακαλούν να κάνουν συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αυξήσουν την κίνηση στα στενά σε τουλάχιστον 50 πλοία κάθε βράδυ. Με τελικό στόχο την αποκατάσταση, λέει, του 60 με 70% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου. Αυτά είναι, παιδιά, τα υπόλοιπα. Τώρα θα τα αφήσουμε. Έλα τώρα. Θα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Α, να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει νέο μήνυμα από το ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος. Δηλαδή ούτε φωτογραφία δεν υπάρχει, κατά για βίντεο δεν το συζητάμε, φωνή δεν έχουμε ακούσει. Όμως εχθές προχώρησε σε ένα νέο μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό. Απαγόρευσε, λέει, ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνική συνοχή. Πραγματικά όμως. Και προέτρεψε τους αξιωματούχους να αποφεύγουν η ρητορική που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ηθικό του λαού. Το ηθικό του λαού δεν αποδυναμώνεται που κάθε μέρα εκτελούν τους αντικαθεστωτικούς. Αλλά θα μου πεις, μως ντάμπα Χαμενεΐ είναι αυτός, ναι, για το ΛΑΧ. Κάθε μέρα εκτελούν. Ας πούμε, εκτελούν ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, γιατρό, ας πούμε. Έβλεπα στα social media έκκληση για τον γιατρό ο οποίος βοήθησε ανθρώπους από το Γενάρη που έλαβαν μέρος σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν και περιέθαλψε ασθενείς και τα λοιπά, τους βοήθησε γιατί είχαν φάει το ξύλο το τρομερό, τον κρεμάσουνε. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συνοχή του λαού, μάλιστα. Την κοινωνική συνοχή, συγγνώμη. Το τι ψέματα τους λένε για αυτόν. Το νέο γραπτό μήνυμα, λέει, που εκδόθηκε με αφορμή την εβδομάδα της κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Telegram νέα του μαρτύρου ηγέτη. Άκου τώρα. Δηλώνω, λέει, κατηγορηματικά, λέει το μήνυμα, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Επίσης κάλεσε τις αρχές να αποφεύγουν αποθαρρυντικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν το εθνικό και δημόσιο ηθικό και προειδοποίησε ενάντια σε αυτό που περιέγραψε ως ψευδείς διαιρέσεις, όπως πόλεμος ή διαπραγματεύσεις, συνένεση ή εξτρεμισμός, συμβιβασμός ή πολεμοκαπηλεία. Επίσης, τους έδωσε κατευθυντήριες γραμμές. Προέτρεψε τους αξιωματούχους να τονίζουν τη δύναμη και ισχύ του Ιράν, αναφέροντας ότι η ανάδειξη των αδυναμιών της χώρας θα μπορούσε να ωφελήσει τους εχθρούς της και να αποσταθεροποιήσει τους υποστηρικτές της. Σιγά που δεν ξέρουν οι εχθροί του Ιράν τι συμβαίνει. Αυτά όλα, θα μου επιτρέψετε, είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Έτσι. Αυτό είναι. Και ποιος τα έχει γράψει όλα αυτά. Α, εδώ σε θέλω. Γιατί ο Χαμενεΐ ζει, δεν ζει, ποιος να ξέρει. Όσον αφορά στην οικονομία, λέει, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές, τις επενδύσεις και την εγχώρια παραγωγή. Εντάξει. Και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ρόλου του δολαρίου στην ιρανική οικονομία. Ποιος τα γράφει και τα μεταδίδει όλα αυτά? Ποιος? Η μανοπχή. Έτσι. Χθες βγήκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας και κάλεσε τον Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν. Την άλλη εβδομάδα θα πάει, την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα πάει στην Αμερική, διότι είναι η σύνοδος της G20. Τα λέγαμε και χθες. Αυτό θα πάει ο Γερμανός εννοώ. Αυτό είναι, λέει, το πιο σημαντικό μήνυμα. Τερματίστε αυτό το πόλεμο. Και επίσης επέριψε στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Να θυμίσω, Δευτέρα και Τρίτη, Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της G20, οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, θα συνεδριάσουν στο Άσφιλ της Βόρειας Καρολίνας, διότι το Δεκέμβριο, θα μπεις ακόμα είναι Αύγουστος, περνάει ο καιρός, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής. Επίσης, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος επανέλαβε την πρότασή του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης, γεμίζουν τις τσέπες τους, αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε. Έτσι, ναι. Μια το λέει, Υπουργός Οικονομικών είναι. Πότε θα γίνει η Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Οπότε τον άλλο μήνα θα δούμε. Ωραίο το Δουβλίνο. Πολύ μ' αρέσει. Θα γίνει εκεί η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών για να εξεταστούν, έτσι, η πρόταση, για, ξαναλέω, για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεμίζουν, λέει, τις τσέπες τους. Μα είναι έκφραση αυτή? Τέλος πάντων, υπάρχει μία γερδοφορία, θα έλεγε κάποιος. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα τώρα... Γεμίζω τις τσέπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, γιατί πριν κλείσουμε, θέλω να πω την είδηση αυτή που έχει το ενδιαφέρον της μέσα σε όλα. Για το Κατιδόλι Πάρτον, δεν βρέθηκε άνθρωπος, ένας, να πει μια κακή κουβέντα, ένα. Να πει, ήταν, ξέρω εγώ, δύσκολη, ήταν η συνεργασία της, ήταν... Ένας δεν βρέθηκε. Να μου πεις, άμα φεύγουν από τη ζωή οι άνθρωποι, σκεφτόμαστε τα καλά τους. Δεν μιλάω για τους διασήμους και τα τραγουδιστές, ηθοποιούς κτλ. Για τους απλούς ανθρώπους. Έβλεπα στο διαδίκτυο τις αντιδράσεις που μαθαίνανε ότι πέθανε η Ντόλι Πάρτον και γινόταν χαμός. Χαμός. Γιατί λένε, και έτσι είναι, γιατί έχει ενδιαφέρον να καθίσουμε και να διαβάσουμε τη ζωή κάποιου, έτσι. Εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία που αδιαφύσβητα ήταν εκπληκτική. Όπου μπορούσε και όπου ζητούσαν βοήθεια, προσέτρεχε και δεν υπήρχε. Η φιλανθρωπική της δράση απίστευτη της γυναίκας αυτής. Και το Τενεσί λέει σχεδιάζει να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ σε Ντόλι Πάρτον ως φόρο τιμής. Και έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία από θαυμαστές της, πλήθος θαυμαστών, ζητώντας να δοθεί το όνομά της στο αεροδρόμιο. Και έχει συζητηθεί, λέει, το έχει συζητήσει ο κυβερνήτης του Τενεσί, το θέμα με συνεργάτες της βασίλισσας, της Κάντρι. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, λέει, με την πολιτεία του Τενεσί, αλήθεια είναι αυτό από ό,τι είδαμε, και θα ήταν ταιριαστό το αεροδρόμιο που υποδέχεται εκατομμύρια ταξιδιώτες να φέρει το όνομά της. Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου σε συνεδρίαση. Λένε βέβαια οι New York Times ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει να δοθεί στο αεροδρόμιο του Νάσβιλ το όνομα προσώπου που έχει αποβιώσει πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Καταλάβατε τι γίνεται. Εν τη αυτή περιπτώσει μιλάμε για χαμό. Χαμό, πραγματικά. Αυτή η γυναίκα πόσο πολλούς ανθρώπους επηρέασε, βοήθησε και με τα λόγια της και με τις πράξεις της. Εδώ βγήκε η αδερφή της και είπε ότι ήταν έτοιμη να πει ότι ήταν σε τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Να δοκιμάσει πειραματικό φάρμακο, λέει, μήνα δεν θα με ωφελήσει, αλλά να μήπως ωφελήσει άλλους ανθρώπους. Τι ξέρω, δηλαδή... Πραγματικά, πραγματικά. Βλέπω με πόση λατρεία από παιδιά, παιδάκια μικρά, μέχρι μεγάλους ανθρώπους και τα λοιπά, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, πολιτικών πεπιθήσεων, καμία σχέση. Από ό,τι βλέπω, ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε, από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, έτσι, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά πόσο πολύ την αγαπάνε, όχι την αγαπούσαν. Και στην Αμερική και εκτός Αμερικής. Βέβαια. Εδώ σου λέει μέσα έξω τον Buckingham, η φρουρή αυτή καταπληκτική με τα καπέλα τα καταπληκτικά, τα ψηλά, τα μαύρα, τα βελούδινα, πώς το λένε, τα γούνινα. Έπαιξαν το 9 to 5. Πού? Έξω τον Buckingham. Το τραγούδι αυτό, ο ύμνος σου λέει της εργατικής τάξης. Κι όμως. Ο Κάρολος είπε ναι να παίξει. Και κάτι το Buckingham, δηλαδή καλύτερο είναι από εμάς εδώ. Και εμείς θα το ακούσουμε το 9 με 5, παρακαλώ. Και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και όλα τα σχετικά. Γιατί πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν, πολλά θα γίνουν, πολλά ανακοινώνονται, πολλά δεν ανακοινώνονται αλλά θα συμβούν. Πολλά γίνονται και δεν λέγονται, έτσι. Έτσι είναι, αυτό πρέπει να το πάρουμε μια απόφαση, ότι έτσι είναι η ζωή μας. Κάποια στιγμή θα μαθαίνουμε όλα. Λοιπόν, το έχουμε. 9 to 5. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Και συγγνώμη. Πάνω όταν έρθει η ώρα, βάλτε το να παίξει το τραγούδι. Μου έχει στείλει εδώ η Κατερίνα ένα καταπληκτικό φεγγάρι, μια εικόνα, μια φωτογραφία. Εκπληκτική. Από το δρόμο, λέει, του σπιτιού. Εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία, λέει, από που το βλέπεις. Σημασία έχει το φεγγάρι, το βλέπεις, αν θέλεις, από παντού. Ακόμη και από έναν ταπεινό μικρό δρόμο στην τάδε περιοχή. Σοβαρά. Να είμαστε ευχαριστημένοι και να λέμε όλα καλά που μπορούμε και βλέπουμε το φεγγάρι. Έτσι, τα υπόλοιπα από που δεν έχει σημασία. Τώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς, όπως είπε, σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ, τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριξαν πως η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή του στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές, ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας ότι τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από τον λιγνίτη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εν ώψη της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύνοδο της G20. Χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, απέδωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο έως 1.000 επιθέσεις ημερησίως από περίπου 300 που είναι σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός.

0: όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Στη συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 1 και 10 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, 29 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μου στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες. Έχω εδώ από την Πολίνα και έχω και από τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου. Πηγές, στην Ακρόπολη, ωραία. Φωτογραφίες καταπληκτικές από την Πανσέλινο αυτή. Μπράβο, να είστε καλά παιδιά. Πήγατε και περάσατε ωραία από τον μπαλκόνι. Γιατί πάρα πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά. Ούτε συνωστισμός, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Το καλύτερο. Ο καθένας μπορεί να απολαύσει αυτό το ωραίο φεγγάρι και να πει τι καλά που είναι και τι ωραία που είναι και τι ρομαντικά που είναι. Καλώς τον έχω. Νομίζω γεια σου λέω μου, γιατί δεν κατάλαβα, άσε με. Δύο βήματα όλα σχετικά, είναι νησί, είναι Σαλαμίνα, δεν είναι, αλλά σε ένα 10 λεπτά είσαι απέναντι και από τον Πειραιά και από το Πέραμα. Άντε το καλύτερο, πάρα πολύ ωραίο και πιο οικονομικό, μπορώ να σου πω. Επίσης υπάρχει πάντα το διαδίκτυο και επίσης υπάρχει πάντα η προοπτική του να ανεβάσουμε φωτογραφίες οι οποίες θα εντυπωσιάσουν αλλά δεν θα απεικονίσουν την πραγματικότητα. Θα απεικονίσουν το θα ήθελα να είμαι, αλλά άλλος δεν το ξέρει. Το ξέρει, όχι. Τώρα στο διαδίκτυο διαβάζεις και βλέπεις οτιδήποτε. Ξέρεις αν είναι αλήθεια, όχι. Οπότε τι λέει η συνείδησή σου, γιατί να κοροϊδέψεις τον άλλον. Δεν κατάλαβα, να κάνεις εντύπωση. Ότι κοιτάγε εγώ που είμαι και εσύ δεν είσαι. Και αυτό θεμητό είναι. Όλα θεμητά είναι στη ζωή αυτή. Αλλή μόνο. Το ψέμα δεν θα είναι. Που δεν δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί ακούμε και άλλα ψέματα που λες αποκλείεται. Αλλά τώρα για το φεγγάρι και για τις διακοπές. Όλα καλά. Λοιπόν. Ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχετε κάποια ζητήματα. Γεια σου Χρήστο. Όντως, ότι η Χαλκιδική δεν έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Εάν δεν τους πληρώνουμε εμείς βασιλιάδες, τους ξένους εννοώ, τι μας νοιάζει. Αν τους θέλουν, εμείς θα πούμε γιατί τους θέλουν. Γιατί τους θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Δεν καταλαβαίνω την αντίδραση αυτή. Και επίσης λέγεται Χάραλντ, όχι Χάλ, η όνομα, λεγότανε, ναι. Και που πέθανε της Νορβηγίας, είπαμε και πριν ότι νέος βασιλιάς, αμέσως. Πώς έφυγε η Ίμνης Ελισάβετ, αμέσως ο Κάρολ, εντάξει. Λοιπόν, σου λέει ο, ναι, ξέρω που το πας και δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανένα, δεν το ξέρω καν. Δηλαδή αν δεν βλέπα φυσιογνωμία, αυτός είναι, καταλαβαίνεις. Έχει πτυχίο και τα λοιπά, πολιτικών επιστημών, τι άλλο έχει, μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές από το London School of Economics, με ειδίκευση στο διεθνές εμπόριο και την Αφρική, για τον νέο βασιλιά λέω ξανά. Έχει εκπαιδευτεί στη Βασιλική Νορβηγική Ναυτική Ακαδημία, έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα διπλωματικής κατάρτισης, του αρέσει το σέρφινγκ και το σκι. Είχε πει ότι αν δεν ήταν μέλος βασιλικής οικογένειας θα είχε γίνει σέρφερ, γιατί τι τον εμπόδισε να γίνει σέρφερ. Τέλος πάντων. Επίσης λάτρης της ροκ και της ραπ. Πήγαινε σε όλα τα μουσικά φεστιβάλ, λέει, σε όλη την Ευρώπη στα νεανικά του χρόνια. Μπράβο. Ωραία. Επίσης, ναι, τώρα στο άλλο το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά τους, με την έννοια πια. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για όλους. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μια χώρα. Έτσι, βασιλιάς, διάδοχος, πρίγκιπας. Λοιπόν, υπήρξε ένα ζήτημα όταν παντρεύτηκε τη Μέτε Μάρι, Τζέσεμ Χόιμπι, το όνομά της είναι. Δεν ήταν λέει, κατάλληλη για τον βασιλιά τότε που ήταν την παντρεύτηκε. Τέλος πάντων, την παντρεύτηκε, έκανε και δύο παιδάκια. Παράλληλα το παρελθόν της. Okay. και με τον καιρό γνώρισε, κέρδισε μεγάλο μέρος της νορβηγικής κοινή γνώμης. Λοιπόν, ο Χάκον, λοιπόν, αυτό είναι το όνομά του, του διαδόχου, έγινε πατριός και του γιού της Μέτε Μάριτ. Δεν φέρει βασιλικό τίτλο, μάλιστα. Τώρα, αυτά είναι τα κουτσομπολίστικα, τα κανονικά. Ο Χάκον τώρα λέει καλύτερα να σταθεροποιήσει τη μοναρχία και να αποκαταστήσει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας μετά από τις αποκαλύψεις για τις παλαιότερες επαφές της συζύγου του με τον εκλειπώντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων τον Επστάιν, το τέρας. Και επίσης την καταδίκη του θετού γιού του για βιασμό, διότι τον Ιούνιο ο γιος του, που τον είχε οθετήσει, της γυναίκας του, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, είχε κριθεί έρωχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και είχε κατηγορηθεί για επίθεση, καταδικαστεί επίσης για επίθεση και κακοποίηση. Και όλα αυτά γίνανε μέσω των αποκαλύψεων με τον Επστάιν και τα λοιπά. Είπε η ίδια ότι δεν είχε, ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε ότι είχε κακή κρίση, αλλά δεν κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η αδερφή, λέει, του μελλοντικού βασιλιά, του νέου, έχει επίσης δεχτεί κριτική για τις ανορθόδοξες επιπιθήσεις της, διότι μεταξύ άλλων έχει ισχυριστεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει με αγγέλους. Μπορεί και να την έχει την επικοινωνία. Πού το ξέρεις? Το ξέρουμε. Μα τώρα. Όπως και να έχει, μια δημοσκόπηση του 22-26 έχουμε, έδειξε ότι το 68% από αυτούς που ερωτήθησαν τάσεται υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας. Θα μου πεις, υπήρξε άλλη μια δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης στην Νορβηγία που έδειχνε 81% το 17. Από το 17 μέχρι το 22 έπεσε στο 68. Όμως αυτά είναι δικά τους θέματα εσωτερικά, δεν μας αφορούν καθόλου. Και δεν έχει, είναι βέβαια βασιλιάδες και τα λοιπά και τίτλους και δεν ξέρω τι, αλλά όπως και να έχει, το κοινοβούλιο αποφασίζει, καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι ότι παίρνουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι για το μέλλον της χώρας. Οπότε θέλω να ηρεμήσετε και να ησυχάσετε ότι όλα στην Νορβηγία θα είναι καλά. Ήταν από το 91 βασιλιάς ο Χάλαρτ και δεν είχε, βλέπε πολύ συχνά ακούτε βασιλικούς οίκους σε διάφορες χώρες να αναμειγνύονται στα πολιτικά. Δεν αναμειγνύονται. Εντάξει εκδηλώσεις, εντάξει και θυμοτυπικά και εντάξει όλα αυτά, αλλά δεν παίρνουν μέρος στα πολιτικά παιχνίδια. Κρατούν μια στάση ουδέτερη. Μην έχουμε στο νου μας, γιατί κάνουμε συγκρίσεις με τα δικά μας τα πριν 60 χρόνια. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πω τώρα, παγκοσμίως γνωστοί και τα λοιπά, είναι τα brand name των χωρών, δεν ανεμίχθηκαν ποτέ. Θα μου πεις, για να πάει στην Αγγλία, για να πάει πηγαίνει ο πρωθυπουργός και συναντάται με τον βασιλιά και τα λοιπά. Ναι, είναι θυμοτυπικό, δεν είναι, λέω ότι μπορεί κατηδία να την πει τη γνώμη του, αυτό δεν το ξέρω. Δημοσίως όμως δεν εκφράζονται. Δεν εκφράζονται. Εντάξει, μην μπερδεύουμε πράγματα, καταστάσεις και χώρες. Δεν έχει νόημα. Κανένα. Λοιπόν, σήμερα που είναι Σάββατο, έχει στην Ισλανδία δημοψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εμείς στο νου μας, θέλετε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι αυτό το ερώτημα, όχι. Το ερώτημα είναι που θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Πρέπει η Ισλανδία να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι. Ναι ή όχι θα απαντήσουν. Θα αποφασιστεί μόνο αν η κυβέρνηση της Ισλανδίας πρέπει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις και δεν είναι δημοψήφισμα, δεν είναι ψηφοφορία που θα κρίνει αν η χώρα θα ενταχθεί όχι στην Ένωση. Αυτή, το αν θα πρέπει να ενταχθεί όχι, πρέπει να γίνει άλλο δημοψήφισμα και να επικυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα αποφασίσουν θέλετε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό είναι. 400.000 κατοίκους έχει το νησί. Θα επανεκκινήσει, λέει, το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσης για την ένταξή του στο μπλοκ των 27. Ή αν η ιδέα αυτή μπει ξανά στο σιρτάρι για το προσεχές μέλλον. Γίνονται δημοσκοπήσεις και εκεί. Οριακό προβάδισμα έχει υπέρ, το, έχουν αυτοί που λένε να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά απόκλησης. 51,3 λένε να ξαναρχίσουν, 48,7 λένε δεν θέλουμε. Τέλος πάντων, το υπόλοιπο λέει αυτή καταδεικνύει τις εντάσεις γύρω από το επικείμενο δημοψήφισμα, το οποίο έχει αναδείξει πολιτικές ρογμές στην Ισλανδία. Πολλές. Από τα θέματα ασφαλείας μέχρι την εκμετάλλευση της θάλασσας. Και η άμυνα επίσης παραμένει ιδιαίτερο σημείο τριβής. Και ανησυχεί η Ισλανδία μήπως βρεθεί στο στόχαστρο, διότι υπάρχει αυξανόμενο οικονομικό και στρατηγικό ενδιαφέρον της Ρωσίας στην περιοχή. Και από την άλλη, από τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει απειλήσει ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία. Λες ξαφνικά να πει θέλω και την Ισλανδία. Υπάρχει ένα θέμα. Οι κάτοικοι όμως επισημαίνουν ότι πολύ πιο καθημερινά ζητήματα μπορεί να καθορίσουν το οριακό αποτέλεσμα, διότι το κόστος ζωής είναι, δεν το συζητώ, έτσι, απλησίαστο, αλία γεωργία. Και να θυμίσουμε πώς λειτουργούν κάποιες χώρες. Η Ισλανδία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 9. Είχε προηγηθεί το 8, να μην θυμηθούμε τώρα, την χρηματοπιστωτική κρίση. Τη βιώσαμε στο πετσί μας, δεν υπάρχει. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις άρχισαν το 10. Η κυβέρνηση τότε είπε ότι η ένταξη ήταν ένα πιθανό μέσο για να θωρακιστεί η Ισλανδική κορώνα. Μετά από 2 χρόνια πιέσεων από μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση, η υποψηφιότητα πάγωσε το 2013. Οι προτεραιότητες, λέει, από τότε στον τομέα της ασφάλειας έχουν αλλάξει ριζικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία της Ρωσίας το 2022, η οποία αναδιαμορφώνει τις ευπάθειες σε όλη την Αρκτική. Έχουν μεταβληθεί και οι οικονομικοί υπολογισμοί. Και τώρα λένε κάποιοι αξιωματούχοι ότι ελπίζουν πως η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δώσει όθηση σε μια οικονομία που ταλανίζεται από τον υψηλό πληθωρισμό. Η επανεκλογή Τραμπ έχει επίσης πήρει διχόνια στην Υπερατλαντική Συμμαχία και έχει δημιουργήσει ερωτηματικά γύρω από τη Συμφωνία Άμυνας ΗΠΑ Ισλανδίας του 1951. Πρόκειται για συνθήκη που δεσμεύει τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν την άμυνα της Ισλανδίας για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, με την Ισλανδία να φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις. Εντάξει, το έχουμε. Η στροφή λοιπόν της Ισλανδίας πίσω από την ευρωπαϊκή πορεία ήρθε το 24 μετά την άνοδο στην εξουσία της κεντροαριστερής κυβέρνησης της Φρόσταδίρ. Μετά την νίκη, η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η αίτηση της Ισλανδίας 10 χρόνια πριν παραμένει σε ισχύ. Μάλιστα. Επίσης, η Ισλανδία συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως και η Νορβηγία. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σημαίνει ότι η Ισλανδία έχει ήδη ενσωματώσει την πλειονότητα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, εάν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπούμε και στη κοινότητα, μας δώσει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ένωση. Οι άλλοι που λένε όχι, αντιτείνουν ότι η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά αρκούν. Δεν χρειάζεται λέει πλήρη ένταξη. Πείτε μου τώρα τι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. 9 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες τους το πρωί, τοπική ώρα. 8 το βράδυ κλείνουν, οπότε σε λίγες ώρες λέει θα έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι και άλλα ζητήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο η άμυνα και οι σχέσεις εξωτερικής πολιτικής και τα λοιπά. Ας πούμε βγαίνει ο σύνδεσμος της αλλιευτικής βιομηχανίας και λέει ότι έχει εκφράσει μια σειρά ανησυχιών για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα αλλιεύματα. Και λέει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα στερούσε από την Ισλανδία τη δυνατότητα να ενεργεί ως ανεξάρτητο παράκτιο κράτος. Διότι η κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα όρια αλλιεύματος και τις ποσοστώσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν αυτοί οι διαβόητοι λεγόμενοι πόλεμοι του σκουμπριού. Διότι αυτά προέκυψαν όταν η Ισλανδία υιοθέτησε μονομερή θέση για τις ποσοστώσεις του ψάριου αυτού, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε υπερβολική. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε πόσα πράγματα παίζουν ρόλο, γιατί εμείς κουβεντιάζουμε για τα πολύ ψηλά και τα διεθνή standards και τι συμβαίνει με τη Ρωσία, και τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έρχονται οι Ισλαμοί και λέει έχουμε και άλλα παιδιά ζητήματα, έτσι, επιβίωσης, διαβίωσης, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έτσι, να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι να μπούμε, να ξαναρχίσουμε. Πότε θα γίνει αυτό, αποφασιστεί υποθέτω από τις Βρυξέλλες. Έχω να ακούσω διάφορα, γιατί να μην τα ακούσω τώρα, ευκαιρία είναι, 28. Για πάμε.
1: Earth News Radio, 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Αυτά που γίνονται εκτός αέρα, που λέγονται μάλλον, έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτά που λέγονται στον αέρα. Πιστέψτε με. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπομπή, για λίγες μέρες ακόμα, κάντε υπομονή, θα μας ανοιχτείτε. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Συνελήφθη, λέει, από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Προσέξτε με τώρα. Από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE που πήγαν τους μετανάστες στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σούπερ μάρκετ, ναι, και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι παράτυποι μετανάστες. Είναι 41 ετών αυτός, είναι Βρετανός υπηκός, φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάννα. Συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασης του. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κέντ της Αγγλίας, είναι παιδί Έλληνο-Ιρλανδού και Γερμανίδα. Ζει εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει η ενημέρωση από το Υπουργείο ότι ο Γιαννόπουλος εισήλθε των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι. Εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάιο του 19, όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News και υπάλληλος του ράπερ Kanye West. Μιλάμε καρικέ βιογραφικό, δεν το συζητώ. Ο Kanye West, ναι. Μπείτε να γουγκλάρετε το Kanye West, ο ράπερ, τη μυαλά κουβαλάει. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον πιο φανταστικό υπερκακό του διαδικτύου, αλλά οι επικριτές του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους. Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τον τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνη της χρονιάς. Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφιλόφιλους. Τον βλέπω εδώ. Μιλάμε. Ναι. Και τώρα έχει κρατηθεί ή κρατείται από την ICE. Μάλιστα. Ό,τι ζούμε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και δεν είναι λίγοι, έτσι. Είναι πολλοίς κόσμος που έχει αυτές τις ιδέες, θα έλεγα. Πήγα να πω αυτά τα μυαλά, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Θα πω αυτές τις ιδέες. Τι να πεις. Τι να πεις. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, δεν ξέρω. Όχι. Εσύ να πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Όχι, παιδί. Έλεγε, περιμένετε, να τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί μπερδευόμαστε. Αφού δεν τα έχεις διαβάσει τα άρθρα, ξέρεις. Λοιπόν, είχαν ένα άρθρο, τίτλος άρθρου. Θα προτιμούσατε το παιδί σας να έχει φεμινισμό ή καρκίνο. Μιλάμε υπέρλαπρο μυαλό. Παλιότερα έλεγε ότι είναι γκέι, αλλά πλέον αυτό αποκαλείται πρώην ομοφιλόφιλος. Θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό του. Δεν δηλώνει ούτε τις alt-right, στην οποία το κατέτασαν πολλοί. Δηλαδή, εντάξει. Παραιτήθηκε από το διαδικτυακό μέσο της Αμερικανικής Ακροδεξιάς μετά από μία αναφορά του το 17 που έμοιαζε να υιοθετεί την παιδοφιλία. Δηλαδή, ένα άλλαντάλλον το μυαλό του. Αυτό δείχνει. Καταλαβαίνω λάθος. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στα πολιτικά. Γιατί ο καθένας να βγαίνει και να λέει, μα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατά όλων. Επίσης, είχε γράψει στο, τι λέτε για την πολιτική και στους πεπιθήσεις, το Μάρτιο, μας πέρασε. Έγραψε στο έξω, ο Τραμπ έχει χάσει το δρόμο του, είναι εξαγορασμένος από ξένα συμφέροντα.
που τον υποστήριζε πριν. Το οποίο δεν αλλάζουν οι γνώμοι άνθρωποι. Αλλάζουν με επιχειρήματα κτλ. Τοποθετούμε έτσι στη ζωή μου, σε ένα κομμάτι μεγάλο τη ζωή μου, και το αλλάζω γνώμη γιατί είδα την κατάσταση πώς εξελίσσεται, δεν μου αρέσει και αλλάζω γνώμη. Ο πρώτος θα είναι ή ο τελευταίος. Αλλά εν τω μεταξύ περιπτώσει. Δεν ξέρω. Το πιο εύκολο πράγμα. Τώρα, και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, γιατί λίγα βλέπουμε και λίγα ακούμε. Στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση, από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις σκοταδιστικές, θα το πω. Έτσι θα το πω εγώ. Δεν έχει να κάνει υποστηρίζω, δεν υποστηρίζω. Θα υποστηρίξω κάποιον ο οποίος θα μου εκθέσει τα επιχειρήματά του, να το κουβεντιάσουμε. Να το πω και πιο απλά, δεν θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του. Εκεί μία εν κρανίο. Τι να πω. Είναι παρά 20. Τι έχω για να δω. Α, πολύ ωραίο. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Είναι εδώ. Μάλιστα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ είναι το συγητικό κίνημα προσκύμενο στο Ιράν που δραστηριοποιείται στο Λίβανο. Επανέλαβε χθες ότι η παράταξη του, η Χεζμπολάχ δηλαδή με λίγα λόγια, απορρίπτει τη συμφωνία πλαίσιο που σύνοψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ. Μάλιστα. Και ότι παρά την αποδυνάμωσή του μετά από δύο πολέμους με τον Ισραηλινό στρατό από το 23, δεν έχει καμία πρόθεση να παραδοθεί. Ωραία. Η συμφωνία, λέει, που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νοτιού τμήματος της χώρας, αλλά υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχίζοντας από τις πιλωτικές ζώνες από όπου θα αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα. Η συμφωνία πλαίσιο είναι αθέμητη, παράνομη και ταπεινωτική, καταφέρνει πλήγμα στη Λιβανική εθνική κυριαρχία, δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας, λέει η Χεζμπολάχ. Κατάλαβα. Στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών του στη Ρώμη, στις αρχές Αυγούστου, Λίβανος και Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε επιτροπή επαλήθευσης. Τι θα είναι αυτή η επιτροπή? Θα επιτηρεί την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου, αρχικά στις πιλωτικές ζώνες, και θα επιτηρεί και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολάχ. Και προβλέπεται, λέει, τώρα το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει ο καινούριος μήνας, νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Πότε θα γίνει δεν ξέρουμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου που αποκαλεί ζώνη ασφαλείας. Συνεχίζει τις επιθέσεις του. Χθες, ας πούμε, σκοτώθηκε μία γυναίκα από τις επιθέσεις της Ισραηλινής στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του στρατού δύο μήνες και, έτσι. Αλλά, λέει, κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά, δεν παραδεινόμαστε. Εάν παραδοθούν, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά, απ' την άλλη, θεοί είμαστε. Πού να ξέρουμε. Μπορεί. Αλλά δεν το βλέπω. Έτσι. Μα λέω. Γιατί πολύ ησυχία έχει η κατάσταση. Ησυχία. Το μέτωπο αυτό. Όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα και στην δημοσιογραφία και σε όλα αυτά θέματα διάφορα, πολλά και διάφορα, κάποια μένουν πίσω. Τώρα θυμόμαστε τώρα ότι, ξέρεις, στην συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που κατέρευσε η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόηση, ήταν και να σταματήσουν οι επιχειρήσεις οι Ισραηλινές στο Νότιο Λίβανο. Το θυμάται κανένας? Εδώ το θυμούνται οι ίδιοι και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Τι άλλο έχω τώρα που λέω Ισραήλ? Τρεις Παλαιστίνοι μαχητές, λέει, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι σκότωσε στη βόρεια δυτική όχθη. Ναι, μάλιστα. Η οποία δυτική όχθη είναι κατεχόμενη, έτσι. Και πίστη άλλο, εξεδετερώθηκαν, λέει, τρεις τομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν. Είχε εμπλακεί, λέει, ο ένας από αυτούς στην ενίσχυση της ένοπλης δράσης, συντονισμό, χρηματοδότηση, πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας. Βγαίνει Χαμάς, καταδικάζει την Ισραηλινή επιδρομή. Άντε τώρα. Επίσης, αυτός που σκοτώθηκε, που είπαν ότι ο Ισραηλινός ότι είναι τρομοκράτης, ήταν ένας, λέει, από τους διοικητές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Μετά βγήκε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ, λέει, όχι, οι δικοί μας ήταν οι μαχητές. Όπως και να έχει, ο Νετανιάχου και ο Υπουργός της Άμυνας του Ισραήλ συνεχάρισαν τις Ισραηλινές δυνάμεις για την επιχείρηση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Ας, για να ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε μια εικόνα. Είναι και 49. Θέλουν να αλλάξω τελείως. Καλώς τον. Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Όταν θα ενημερωθώ, θα σε ενημερώσω για σένα. Θα σας το πω, δεν θα σας το κρατήσω μυστικό, θα το καταλάβετε και μόνοι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν σημασία τώρα. Σημασία έχουν άλλα ζητήματα και άλλα θέματα, και αυτό που θέλω να πω
Ξέρω ότι πάρα πολλοί θα διαφωνήσετε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό γίνεται δημόσιος διάλογος, για να διαφωνούμε. Αν δεν διαφωνούμε, δεν προάγεται η συζήτηση. Είχαμε το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε επίθεση σκύλου με θύμα ένα παιδάκι 12 ετών στο Ηράκλειο. Στις 10 το βράδυ περίπου βρισκόταν το παιδάκι έξω και ένα ασημείωμος αρσενικός σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της γυναίκας που τον συνόδευε και όρμησε στο παιδί. Το δάγκωσε, του προκάλεσε τραύματα στην αριστερή πλευρά, στο ισχύο του αριστερού ποδιού και στην πλάτη, μελανιές κτλ. Μεταφέρθηκε το παιδάκι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Και εξετάζεται η πληροφορία αυτή από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, διότι αναμένεται να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς του ζώου και αν είχαν αναφερθεί επισήμως. Συνελήφθη το αδερφού της 28χρονης, ήταν το σκυλί, το έβγαλε βόλτα. Συνελήφθη 28χρονη, επιβλήθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και στην ίδια και στον 25χρονο αδερφό της. Λοιπόν, επειδή διάβασα πάρα πολλά στο διαδίκτυο και κάποιοι βγάζουν όλο τους το μίσος, με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή ό,τι και να γίνει, πρέπει να βρούμε, να εκφράσουμε μίσος ατελείωτο. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να τα φαίνω τα πράγματα έτσι στο έλεος, στο οποιοδήποτε, έψαξα και βρήκα, και θα μου επιτρέψετε, τι ώρα είναι, παρά 8, λόγους, τους 12 λόγους λέει που επιτίθεται οποιοσδήποτε σκύλος, που επιτίθενται οι σκύλοι. Η επιθετικότητα λέει είναι ένα αρκετά πολύπλοκο κεφάλαιο στα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκυλί, γι' αυτό δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε με απλουστευτικό τρόπο. Πρέπει να εντοπιστούν οι παράγοντες που πυροδοτούν την επιθετική συμπεριφορά του ζώου. Γιατί ένα σκύλος φτάνει στο σημείο να επιτεθεί. Ξέρω ότι πάρα πολύ τώρα θα πείτε, λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος έχει σκυλάκια, μεγαλύτερα, μικρότερα, ημίαιμα, καθαρό αίμα, κτλ. Ο σκύλος λέει είναι ένα πλάσμα που ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται από την κληρονομικότητα αλλά και τα επίκτητα στοιχεία, όπως είναι ο χαρακτήρας του κηδεμόνα του, το περιβάλλον στο οποίο ζει και τα βιώματά του. Η επιθετικότητα που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκύλος είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που μαθαίνει από το περιβάλλον. Αλλά σε όλο αυτό υπάρχουν από τους ανθρώπους πολλά ταμπού, λανθασμένες απόψεις, ελλιπής γνώση και προκατάληψη. Όταν κάποιος σκύλος λέει επιδεικνύει επιθετικότητα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η συμπεριφορά, τη ράτσα του, τη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς, και μόνο τότε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Συνήθως, πότε δείχνει ένα σκυλί συμπεριφορά επιθετική? Αν είναι κυριαρχικός, αν εκδηλώνει κτητικότητα τροφής, αντικειμένων, χώρου, περιφρουρεί δηλαδή τα πράγματα που είναι δικά του, νιώθει ανασφάλεια και σύγχυση. Και επειδή δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση από τον κηδεμόνα του, προβαίνει σε σπασμωδικές κινήσεις. Έχει λάβει λάθος εκπαίδευση από τον κηδεμόνα. Είναι υπερπροστατευτικός. Νιώθει παντού και πάντοτε ότι υπάρχει μια απειλή, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Όλα αυτά, παιδιά, παίζουν ρόλο, λένε οι ειδικοί. Εμείς ειδικοί δεν είμαστε και εμείς μαθαίνουμε. Έχει κακοποιηθεί. Είναι φοβικό επιθετικός, επιτίθεται για να προστατευθεί. Είναι άρρωστος ή πονάει. Δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά. Έχει κληρονομικά επιθετικά χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό, κάθε επιθετικότητα, κάθε σημείο από όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί, λέει, διαφορετικά. Η βία
δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεδειγμένη μέθοδος επίλυσης του προβλήματος. Δηλαδή να το χτυπήσω, να το δείρω ή να του μάθω να μην επιτίθεται. Επίσης, πρέπει λέει να βρούμε την πραγματική αιτία της επιθετικότητας. Το παίρνουμε το σκυλάκι, το φροντίζουμε, το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, το πηγαίνουμε στο γιατρό, το βγάζουμε βολτούλα. Θέλει και αυτό, και εμείς και αυτό, αν δεν έχουμε ιδέα, μια εκπαίδευση. Αυτά τα περίεργα, ναι, να το σκοτώσουν, να δούμε λίγο το χώρο στον οποίο μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε. Μα πεις, γιατί πρέπει να ασχοληθώ. Γιατί έχουμε τέτοια ζητήματα προκύπτουν. Και αν αφήνουμε το κάθε τι στην τύχη του, ναι, το ζώο φταίει, έτσι κάνουν τα σκυλιά, θανασίες, ιστορίες, δεν θα βγάλουμε άκρη, παιδιά, ποτέ. Περαστικά στο παιδάκι, έτσι. Και επίσης, να το πω και όσο πιο απλά μπορώ, θέλει να είμαστε και εμείς έτοιμοι να μάθουμε πράγματα και να εκπαιδευτούμε μαζί με το σκυλάκι, για να μην το κάνουμε επιθετικό. Έτσι. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο που το έχει. Μπορεί να έκανε κάτι λάθος. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Βγήκε και 56. Τι λες τώρα. Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Ήρεμο βράδυ θέλουμε να έχουμε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός έθεσε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς όπως είπε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριζαν πως η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή του στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις ογκολογικές θεραπείες. ΚΚΕ και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νάτσιος της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτι. Στο Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Λάρς Κλιγκλιμπάιλ. Εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20, χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλλήλα απέδωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας με στόχο έως 1.000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.